0: Από των καιρών και από των τόπων. Ήτανε νύχτα και ο Ιούδας ήξερε που ήσαν. Καθώς ονείτο νύχτα βαθυτάτη και δεν ήτο δυνατόν να προσέχουν στα λόγια του. Είχαν κουραστεί δηλαδή, και το βλέπουμε αργότερα όταν πήγαν στον κήπο της Γεθσημανή και δεν μπορούσαν να αγρυπνήσουν. Ήδη είχαν αρχίσει να κουράζονται από αυτά που τους είχε πει ο Κύριος. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν να προσέχουν στα λόγια του, αλλά συνεχώς να καταστρέφεται και να περιστρέφεται η σκέψη τους και να φαντάζονται εκείνα που θα ήρχοντο, και μάλιστα την στιγμή, και ο λόγος του διδασκάλου τους έκαμε να περιμένουν τα δεινά, διότι έλεγε «ακόμα λίγο και δεν θα είμαι μαζί σας» ή «και έρχεται ο άρχον αυτού του κόσμου». Επειδή λοιπόν ακούονται σε αυτά και τα τέτοιου είδους λόγια εταράσσοντο, σκεπτόμενοι ότι εντός ολίγου θα συλληφθούν, καταλάβατε, θα συλληφθούν, φοβόντουσαν ότι θα τους λάβουν και αυτούς, οδηγεί σε άλλο τόπο, ώστε νομίσαντες ότι ευρίσκονται εις ασφάλεια, να ακούσουν πλέον τους λόγους του χωρίς φόβο, διότι επρόκειτο να ακούσουν μεγάλα δόγματα. Γι' αυτό τους λέγει «σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ».
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σύγχρονοι γέροντες. Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

ακούσουμε τώρα τον αγαπητό μας φίλο, κύριο Γιώργο, να διηγείται λεπτομερώς την προσωπική του ιστορία. Με τη γυναίκα μου παντρευτήκαμε το 1979. Μέχρι το 1981 δεν είχαμε αποκτήσει παιδί. Και έτσι άρχισε το ψάξιμο για να δούμε τι συμβαίνει. Η όλη ιστορία μας ξεκίνησε με μια επώδυνη εμπειρία. Το 1979, προπαραμονή των Αγίων Ταξιαρχών, είχε προηγηθεί στη γυναίκα μου μια αιμορραγία οωθικών. Εισήχθη λοιπόν εσπευσμένα σε γυναικολογική κλινική της πόλεως μας. Ο γιατρός, όταν διέγνωσε την αιμορραγία των οωθικών, βρέθηκε σε δίλημα. Να αφαιρέσει τις οωθήκες και να σώσει τη ζωή της γυναίκας μου, καθιστώντας την έτσι ανίκανη από πλευράς τεκνογωνίας, ή να επιχειρήσει να σταματήσει την αιμορραγία και, εάν αυτό δεν ήταν αδύνατο, να οδηγηθεί εκ των υστέρων σε δεύτερη επέμβαση αφαίρεσης των οωθικών, καταδικάζοντας τη σύζυγό μου σε πλήρη στηρότητα. Ακολούθησε τον πιο συνετό δρόμο, εκείνον της προσπάθειας να σταματήσει την αιμορραγία. Έτσι η πορεία μας ξεκίνησε με τεμποδίων. Το 1981 επισκεφθήκαμε στο ιατρείο του Βασιλής Σοφίας έναν πολύ έμπειρο γυναικολόγο, τον κύριο Τάδε. Μας ζήτησε να κάνουμε μια σαλπιγκογραφία. Έγινε η σαλπιγκογραφία με αποτέλεσμα να μην σκιάζονται οι δύο σάλπιγγες εντελώς. Ο γιατρός, όταν είδε τη σαλπιγκογραφία, είπε στη γυναίκα μου: «Πρέπει να το πάρεις απόφαση, δεν πρόκειται να κάνεις παιδί». Ταράχτηκε η γυναίκα μου, τον ρωτήσαμε: «Αυτό είναι τελεσίδικο?» «Ναι, είναι τελεσίδικο. Θα σκέπτεσαι ότι εσύ με τον άνδρα σου είσαι στην όχθη ενός ποταμού. Απέναντί σας είναι παιδιά, αλλά δεν υπάρχει γέφυρα να τα πλησιάσετε. Θα το πάρετε απόφαση. Θα ζήσετε τη ζωή σας όπως τόσα ζευγάρια». Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα μου κατέρευσε. Προσπάθησα να τη συνεφέρω. Τέλος πάντων, βγήκαμε στο δρόμο πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Καταλάβαινα ότι το μαρτύριό της ήταν πολύ μεγαλύτερο από το δικό μου. Ήταν πιο υπαρξιακό. Από τη στιγμή αυτή άρχισε μια βασανιστική πορεία. Η σκέψη ήταν να πάμε και σε άλλους γιατρούς. Ξεκίνησε έτσι μια οδύσσια. Από γιατρό σε γιατρό. Ξέρετε, το σύμπλεγμα του πνιγμένου που προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Πήγαμε σε κάποιον ειδικό για λαπαροσκόπηση στο Έλενα. Αυτός ο γιατρός έκανε την εξέταση και διαπίστωσε ότι λόγω της επέμβασης που είχε γίνει παλαιότερα για να σταματήσει η αιμορραγία των οωθικών, είχαν δημιουργηθεί πολλές συμφύσεις. Μου έδειξε κάποια slides και κατάλαβα ότι οι συμφύσεις ήταν ένα είδος ιστών, σαν τον ιστό της αράχνης, οι οποίοι έφραζαν τις σάλπιγγες, δηλαδή κάλυπταν την είσοδο των σαλπίγκων, και έτσι δεν ήταν δυνατό τα οάρια διαυτής της οδού να προσπελάσουν τη μήτρα, και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη η σύλληψη και η τεκνογωνία. Δεύτερη απελπισία. Τελικά απευθυνθήκαμε σε ένα συμμαθητή μου, καθηγητή της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Τάδε. Αυτός, αφού είδε όλες τις εξετάσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κάνει η γυναίκα μου, μου λέει: «Γιώργο, κοίταξε να δεις. Ποτέ δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει και τίποτε άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άσχημη η κατάσταση. Δύο λύσεις μπορεί να υπάρξουν. Μία πιθανή και άλλη μία πιο πιθανή. Η πρώτη είναι να καταλήξετε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Το δεύτερο που έχω να σου προτείνω είναι τούτο. Γνωρίζουμε με ένα Γάλλο γιατρό στη Λιόν, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε λεπτές εγχειρήσεις. Αυτός μπορεί να λύσει τις συμφύσεις. Βέβαια, η επιτυχία δεν είναι σίγουρη. Θα σου δώσω τηλέφωνα και διευθύνσεις. Από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός». Έτσι και έγινε. Άρχισε λοιπόν μια αλληλογραφία με τη Λιόν. Βεβαίως, αυτό το διάστημα δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε οικογένειες με παιδιά. Η ψυχολογία μας γενικά ήταν άσχημη. Φεύγαμε και κλαίγαμε. Εγώ προσπαθούσα να ηρεμήσω τη γυναίκα μου. Εκείνη συνήθως επανελάμβανε: «Σου χάλασα τη ζωή. Σου κατέστρεψα τα σχέδια. Δεν θα γίνεις πατέρας». Τελικά, μετά από συνεννόηση, αποφασίσαμε να πάμε στη Λιόν στις διακοπές των Χριστουγέννων του 1981-82.
Κανονίσαμε να πετάξουμε με το αεροπλάνο στις 2 Ιανουαρίου και να παραμείνουμε εκεί το υπόλοιπο των διακοπών μας μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Προορισμός μας ήταν να χειρουργηθεί η γυναίκα μου. Φυσικά γίνανε όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις. Για Χριστούγεννα ανεβήκαμε στην Πεθερά μου εδώ στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν η γυναίκα μου συνάντησε μια φίλη της δασκάλα. Να είναι καλά το κορίτσι, γιατί από εκείνη ξεκίνησε όλο αυτό το θαυμαστό γεγονός που ακολουθεί. Η φίλη της αυτή, η Ελένη, εγνώριζε τον πατέρα Πορφύριο. Παραμονές Χριστουγέννων ήλθε η Ελένη στο σπίτι και μας μίλησε για τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, για τα χαρίσματά του και για τα θαύματα που κάνει. Μας προέτρεψε λοιπόν να τον επισκεφθούμε. Και εμείς δεχθήκαμε. Από τη στιγμή όμως αυτή μέσα μου γεννήθηκε ένας λογισμός που μου έλεγε: «Δεν χάνεις τίποτα, να πάτε στο γέροντα. Να πάει η γυναίκα σου να ευλογηθεί από έναν άγιο άνθρωπο, να εξομολογηθεί, να πάρει θάρρος, να της εξηγήσει την κατάστασή της». Μάλιστα είχα την πρόθεση να πω του γέροντα, που δεν τον ήξερα, να πείσει τη γυναίκα μου να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Να τελειώνει επιτέλους αυτό το δράμα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τον δασκαλέψω, να τον βάλω στη γραμμή μου, στο πρόγραμμά μου. Λοιπόν, να πάμε.

κανονίσαμε να πάμε την πρωτοχρονιά του 1982. Πρωί-πρωί μάλιστα, για να μην είναι πολύς κόσμος. Ανήμερα την πρωτοχρονιά σηκωθήκαμε νύχτα για να βρούμε θέση. Είχε πέσει χιόνι. Φτάσαμε στο Καλυβάκι. Ήταν ένα δωμάτιο με ξερολίθια, με τσίγκους επάνω, με μια σόμπα με μπουρί. Παρόλο που φτάσαμε τόσο νωρίς, δεν είμαστε οι πρώτοι. Ήταν εκεί μια ηλικιωμένη κυρία που περιποιείται το γέροντα. Έμπαινε, έβγαινε στην καλύβα, σιγά σιγά άρχιζε να χαράζει, ανυπόφορο το κρύο. Παρ' όλα αυτά περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί και η Ελένη μας είχε πει προς ο γέροντας, άλλοτε δέχεται και άλλοτε δεν δέχεται. Από μέσα μου άρχισα να δυσανασκετώ. Παναγία μου, τι θέλαμε που ήρθαμε? Ήρθαμε με τόσο κρύο, σηκωθήκαμε από τα άγρια χαράματα. Άρχισα να μετανιώνω που είπα το ναι και ήρθαμε. Βέβαια, αυτά τα σκεπτόμουν και τα έλεγα σαν ένας πιστός μεν, ο οποίος όμως αμφισβητεί μερικά πράγματα. Δηλαδή, είχα την ψυχολογία του Πέτρου. Και σκεπτόμουν, ενώ είσαι πιστός χριστιανός, ενώ έχεις επαφή με τα μυστήρια, γιατί έτσι απριόρι έχεις μέσα σου μια απορριπτική διάθεση και λες ότι δεν θα γίνει τίποτα? Δεν πιστεύεις ότι μπορεί ο γέροντας να έχει κάτι από όσα σου λέει η Ελένη, που στο κάτω-κάτω δεν ήταν και καμιά θρησκόληπτη? Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται και άλλος κόσμος. Σε λίγο, ενώ ο ήλιος είχε σηκωθεί ψηλά, ο γέροντας δέχτηκε τον πρώτο επισκέπτη. Μετά από λίγη ώρα κάλεσαν εμάς. Εγώ είπα στη γυναίκα μου να περάσει πρώτη. Πέρασε μέσα και ο γέροντας άρχισε να τη ρωτάει, όπως μου είπε μετά, για το ζήτημά της. «Έχω πρόβλημα», του είπε, «δεν μπορώ να κάνω παιδί». «Πώς σε λένε?», τη ρώτησε. «Κυριακή». «Κυριακή βαφτίστηκες, αλλά σε φωνάζουν Κική». «Ναι, γέροντα, με φωνάζουν Κική». «Έλα εδώ, έλα εδώ». Εκείνη πλησίασε. Την άγγιξε ελαφρά στην κοιλιά και σε λίγο της είπε: «Μόνο από τη μία σάλπιγγα έχεις πρόβλημα. Η άλλη είναι καλή, είναι καθαρή. Μη φοβάσαι τίποτε». Ύστερα της είπε ορισμένα προσωπικά πράγματα που είχαν σχέση με τη ζωή της, πολύ προσωπικά ζητήματα. Στο τέλος φώναξαν και εμένα. Εγώ πήγα έτσι αγέροχος, θητός. Μπήκα μέσα, βλέπω τον πατέρα Προφύριο να είναι στο κρεβάτι με ένα σωρό στρώματα, περιτυλιγμένος με ένα κασκόλ στο κεφάλι. Και φαίνεται μόνο το πρόσωπο με δύο γαλανά μάτια διαπεραστικά. Το ύφος ήταν αυστηρό που με συγκλώνησε. Μετά το καλημέρα η πρώτη κουβέντα ήταν: «Παιδί μου, εμένα να μην με ηρωνεύεσαι, να μην με ηρωνεύεσαι».

σεβασμιότατε, δεν σας ειρωνεύομαι. Μου απαντάει, αυτό που σου λέω, εγώ δεν μιλάω εάν δεν μου πει το Άγιο Πνεύμα. Εγώ δεν λέω κουβέντα. Όταν μιλάω, μου λέει το Άγιο Πνεύμα να μιλήσω. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Θα αποκτήσετε παιδιά. Θα αποκτήσετε παιδιά, αλλά να γίνεις πιο πιστός. Άκουσες τι σου λέω? Να γίνεις πιο πιστός. Και άκουσε εδώ. Θα πάρεις τη γυναίκα σου, θα πάτε στη Γαλλία, αλλά δεν θα επιτρέψεις να τις κάνουν τίποτα από μέσα οι γιατροί. Ακούς καλά? Τίποτα από μέσα δεν θα τις κάνουν οι γιατροί. Εκείνο που σου λέω. Και μόλις πάτε στη Γαλλία, να ξανάρθεις να σε ειδώ. Άντε, άντε, πήγαινε και να γίνεις πιο πιστός. Άντε, πηγαίνετε, πηγαίνετε και να έρθείτε να σας ξαναδώ. Εγώ είχα συγκλονιστεί. Είχα γίνει κομμάτια. Παρ' όλα αυτά όμως, η ύβρις, ο εγωισμός, η λογική με κρατούσαν ακόμα δέσμιο. Γυρίζω στη γυναίκα μου και στην Ελένη και τους λέω, μη μου πείτε τώρα ότι δεν θα πάμε στη Γαλλία. Αφού είπε ο γέροντας να πάμε, αλλά να μην επιτρέψουμε την επέμβαση. Αλλά πάλι, πώς δεν θα επιτρέψουμε? Θα πάμε στον καθηγητή και θα του πούμε, ήρθαμε να σε δούμε, αλλά δεν θα παρέμβει συγχειρητικά? Αυτό δεν γίνεται, να το ξεχάσετε. Έτσι βρεθήκαμε σε δίλημα. Αλλά και η Ελένη δεν μιλούσε. Ελένη της λέω, μίλα και εσύ, τι θα κάνουμε? Εν τέλει την άλλη μέρα πετάξαμε για Γαλλία. Εκεί μας περίμενε στο αεροδρόμιο ο βοηθός επίσκοπος της Λιόν, ο Βλάσιος, ο οποίος είχε τακτοποιήσει όλα τα διαδικαστικά, όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι την καθορισμένη ημέρα και ώρα πήγαμε μαζί με τον Θεοφιλέστατο πατέρα Βλάσιο στο νοσοκομείο του Σεν Ζωζεφ. Το νοσοκομείο αυτό ήταν μεταξέλιξη ενός μεσαιωνικού μοναστηριού. Φαίνεται πως το μοναστήρι αυτό διέθετε πτέρυγα για θεραπευτήριο που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή ήταν το μεσαιωνικό μοναστήρι με τα πλακάκια, με τις πέτρες, με το γοθικό παρεκκλήσιο και δίπλα ήταν ένα τεράστιο κτίριο. Στο κτίριο αυτό συναντήσαμε τον γιατρό, ο οποίος μου έκανε εντύπωση. Ήταν ένας σοβαρός κύριος που είχε στολισμένο το γραφείο του με αρχαία ελληνικά αγγεία και ανάγλυφα. Όταν ήρθε η σειρά μας, μπήκαμε στο γραφείο. Δείξαμε την αλληλογραφία μας. Εκείνος έμεινε έκπληκτος. Χτυπάει το κουδούνι, έρχεται η ιδιαίτερα του και άρχισε να της μιλάει έντονα. Τι πράγματα είναι αυτά? Πώς έγινε αυτό? Γιατί αυτό το μπέρδεμα? Τι τελικά συνέβη? Όπως μας εξήγησαν, είχε μπερδευτεί το όνομα της γυναίκας μου με το όνομα μιας γυναίκας από την Ισπανία. Και έτσι, στο ραντεβού το δικό μας για την εισαγωγή στο νοσοκομείο, είχε φτάσει από την προηγούμενη γυναίκα από την Ισπανία, η οποία επρόκειτο να υποστεί την ίδια εγχείρηση. Ο καθηγητής, ιδιαίτερα λεπτός άνθρωπος, μας ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που έγινε. Χίλια συγγνώμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, συγχωρέστε με. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Το λάθος δεν ήταν δικό μου, ήταν της γραμματέως μου. Μίλησε αυστηρά στην κοπέλα. Εγώ στενοχωρήθηκα έτσι όπως της μίλησε. Μας πρότεινε, εάν ήταν δυνατό, να ορίζαμε ένα άλλο ραντεβού σε ένα μήνα ή αργότερα. Τέλος είπαμε για τις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή το Μάιο μήνα. Βγήκαμε από το γραφείο. Ο πατήρ Βλάσιος ήταν αριστερά και εγώ ήμουν δίπλα με τη γυναίκα μου. Βυθισμένοι στις σκέψεις μας, περπατούσαμε. Την ώρα που περνάγαμε από την πτέρυγα του παλαιού μοναστηριού, αισθάνομαι να φουρφουρίζει ένα ράσο δίπλα μου, να προχωράει μια σκιά, ένα ράσο, μια σιλουέτα. Ήταν δειλινό και ερχόταν ο ήλιος κόντρα. Και πως ήμουν βυθισμένος στη σκέψη μου, προσπαθώντας να βρω λύση στο πρόβλημά μας, να δω τι θα γίνει αύριο, πως θα μπορέσω να πείσω τη γυναίκα μου να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι, εκείνη τη στιγμή ένιωσα δίπλα μας το θρόισμα. Είδα το ράσο να προχωράει και να σβήνει προς την έξοδο του μοναστηριού, να χάνεται. Αυτός ήταν. Ήταν ο γέροντας Πορφύριος. Δεν άφησε να γίνει η εγχείρηση. Δεν άφησε το από μέσα, όπως μας είχε πει. Γυρίζω στη γυναίκα μου. Και εκεί είδες ότι είδα. Την βλέπω και εκείνη ταραγμένη, έτοιμη να κλάψει. Και εκείνη είχε δει. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν ανάμεσά μας και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Δεν άφησε να γίνει η εγχείρηση με το λάθος που έγινε. Επιστρέψαμε συγκινημένοι στο ξενοδοχείο. Την άλλη μέρα επιστρέψαμε στην πατρίδα. Παρόλο όμως τα συγκλονιστικά που ζήσαμε, δεν καθίσαμε ήσυχα. Αρχίσαμε να κάνουμε πάλι εξετάσεις. Και όλα αυτά πάντοτε με την προοπτική ενός νέου ταξιδιού στη Γαλλία και της εγχείρησης που δεν έγινε. Εν τω μεταξύ, επικοινωνήσαμε εκ νέου με τον γιατρό και ορίσαμε ένα νέο ραντεβού για το Σεπτέμβριο του 1982. Το διάστημα αυτό συναντήσαμε τον καθηγητή της γυναικολογίας κ.

οποίος είδε όλες τις εξετάσεις μας και μας είπε: «Παιδιά, κοιτάξτε, είστε νέοι άνθρωποι. Θα σας έλεγα να μην πάτε για εγχείρηση. Να ακολουθήσετε την τακτική που έκαναν οι παλαιές γυναίκες, αμόλουτρα, το καλοκαίρι στην άμμο, ώστε να διαταθούν οι σάλπιγγες για να έχουν κάποιο εύρος. Δεν χάσατε το τρένο, νέοι άνθρωποι είστε». Έτσι το καλοκαίρι του 1982 κάναμε μπάνια στην παραλία της Καλαμάτας, αμόλουτρα και ηλιοθεραπεία. Αλλά ο Σεπτέμβριος πλησίαζε και έπρεπε να επαναλάβουμε τη σαλπιγκογραφία. Μας υπέδειξαν δύο ειδικούς γυναικολόγους, ακτινολόγους, στο Κολωνάκι. Πήγαμε σε αυτούς και κάναμε την εξέταση. Δώσαμε την προηγούμενη σαλπιγκογραφία και περιμέναμε την απάντηση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας γιατρός και μας λέει: «Ελάτε εδώ. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν είναι εκπληκτικά. Είσαστε σίγουροι ότι αυτή η σαλπιγκογραφία, η προηγούμενη, είναι δική σας? Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος? Παιδιά, εγώ είμαι γιατρός τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι αυτή η σαλπιγκογραφία με τούτη που κρατώ στο χέρι μου δεν έχει καμιά σχέση. Ελάτε να δείτε. Η μία σάλπιγγα είναι εντελώς διαβατή. Η άλλη παρουσιάζει πολύ μικρό πρόβλημα. Εν τούτης και αυτή μας κάνει αισιόδοξους. Μην τρέχετε λοιπόν για εγχείρηση, δεν έχετε χάσει το τρένο. Η εγχείρηση είναι ή του ύψους ή του βάθους». Εκείνη τη στιγμή θυμηθήκαμε τα όσα μας είχε πει ο Όσιος Γέρνου Πορφύριος όταν τον επισκεφθήκαμε. «Η μία σάλπιγγα έχει κάποιο πρόβλημα, η άλλη δεν έχει, είναι καθαρή. Δεν θα επιτρέψεις να τις κάνουν τίποτα από μέσα». Ήταν σαν να τον ακούγαμε πάλι εκείνη τη στιγμή. Συνεπώς δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αναθαρίσαμε λοιπόν και πήραμε την απόφαση να μην πάμε στη Γαλλία για εγχείρηση. Βρισκόμαστε τώρα στο έτος 1983. Οι ανατομικές εξετάσεις έχουν γίνει και είναι καλές. Πρέπει όμως να δούμε το όλο θέμα σφαιρικά. Να γίνουν και ορμονικές εξετάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού μας. Μετά λοιπόν τις διακοπές των Χριστουγέννων κάναμε αυτές τις εξετάσεις. Ναι, αποθάρρυνση. Φτάσαμε ξανά στην άκρα απελπισία. Μπορεί να λύθηκε το ανατομικό πρόβλημα, αλλά τώρα ανέκυψε οξύτερο, ορμονικό. Σαν να μην έφτανε αυτό, σταμάτησε και η έμεινος ρίση. Αυτή η δύσκολη στιγμή συνέπεσε χρονικά με την εορτή της Υπαπαντής. Στην Καλαμάτα έχουμε την Παναγία την Υπαπαντή που τη γιορτάζουμε στις 2 Φεβρουαρίου. Στην πόλη μας επικρατεί η εορταστική ατμόσφαιρα μια εβδομάδα πριν και μια μετά. Γίνονται παρακλήσεις, αγρυπνίες, κατανεκτική εσπερινή και λιτανία της Ιερής Εικόνας. Η λιτανία περνά μπροστά από το σπίτι μας. Καθώς περνούσε λοιπόν η εικόνα της Παναγίας, η προσευχή ανέβαινε θερμή από τα βάθη της καρδιάς μας. «Παναγία μητέρα μας, ένα παιδί, ένα παιδάκι». Μετά από λίγες μέρες, μέσα σε μια αφόρητη ατμόσφαιρα πίκρας και απογοήτευσης, σκεφτήκαμε να πάμε στο γυναικολόγο μας για εξέταση. Μετά την εξέταση, ο γιατρός μου λέει: «Εγώ, Γιώργο, βλέπω ωραία πράγματα, βλέπω κοίηση. Βλέπω όλα τα συμπτώματα που μας οδηγούν στην κοίηση». Έκπληκτος, εγώ του λέω: «Ανάργυρε, τι μου λες, με κοροϊδεύεις? Εγώ φοβάμαι πως είναι κανένας καρκίνος». Μέσα στην αμηχανία μας τηλεφωνούμε στον καθηγητή κύριο Τάδε στο Αλεξάνδρας και τον ενημερώνουμε σχετικά. Εκείνος μας απαντά: «Προσέξτε, τα συμπτώματα της κοίησης μοιάζουν πολύ με τα συμπτώματα του καρκίνου της μήτρας. Μην παίρνετε θάρρος και μετά απογοητευτείτε. Έλατε αύριο για εξέταση στην Αθήνα». Την άλλη μέρα βρισκόμουν σε μια αίθουσα αναμονή στο Αλεξάνδρας περιμένοντας τον γιατρό. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα, έρχεται ο γιατρός και με αγκαλιάζει, με φυλάει λέγοντάς μου: «Περιμένεις παιδί». Έτσι γεννήθηκε η Μαρία μας. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ο Όσιος Γέρον Πορφύριος ήταν στη ζωή μας το φως και η ελπίδα. Φεύγοντας από την κλινική, περάσαμε να αποχαιρετήσουμε τον γιατρό. Εκείνος, απευθυνόμενος στη γυναίκα μου, της είπε: «Εγώ δεν είμαι πολύ πιστός. Θα σου πω όμως μια κουβέντα. Το ότι συνέλαβες αυτό το παιδί που κρατάς στην αγκαλιά σου, το ότι το κράτησες 9 μήνες στη μήτρα σου και το ότι τώρα με χαιρετάς και φεύγεις, είναι σαν να έπεσες από την Ακρόπολη και να στάθηκες στα πόδια σου. Να πας να πάρεις μια λαμπάδα, όσο τον πόη του άντρα σου, και να την ανάψεις στην Παναγία την Υπαπαντή». Και γυρίζοντας σε μένα λέει: «Γιώργο, αυτό που συνέβη σε εσάς, θα το λέω στους φοιτητές μου για να καταλαβαίνουν πως στην ιατρική ένα και ένα δεν κάνει δύο ποτέ». Ύστερα από ένα χρόνο μας έρχεται το δεύτερο παιδί, η Χρυσαΐς. Πήρα τηλέφωνο τον καθηγητή και του το ανήγγειλα. Έμεινε έκπληκτος. Δεν το πίστευε.
Μετά από έναν άλλο χρόνο έρχεται ο Νικόλαος. «Να σου μιλήσω για στήρωση», μου είπε ο γιατρός. «Πόσα παιδιά θα κάνεις?» 100 παιδιά να στείλει ο Θεός, εγώ θα τα δεχτώ», του απάντησα. Στο γέροντα Πορφύριο πήγαμε μετά από όλα αυτά τα θαύματα. Του είπαμε πώς εξελίχθηκε η ζωή μας. Εκείνος απλώς μας ευλόγησε, χωρίς να προσθέσει τίποτα.

0: Θεόσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας συνομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσον εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξων με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθητο των ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες ασημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη δε υπνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίζω μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της ενής μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
8: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
9: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
10: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
11: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
10: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
11: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
10: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
11: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
10: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
11: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
10: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
11: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
11: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
10: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
12: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον καθεδρικό Εφεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης. Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
13: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Χαίρετε, είναι τα ομιλήματα και σήμερα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Θα συνεχίσουμε με το τεύχος 387 Απρίλιος του 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με αφιέρωμα Ανάστασης Νεκρών. Καύση ή ταφή, ένα πολύ ενδιαφέρον τεύχος. Ήδη αφιερώσαμε και την προηγούμενη εκπομπή μας χτες σε αυτό το τεύχος. Το τηλέφωνο για συνδρομές και παραγγελίες οποιοδήποτε τεύχους εξακολουθεί να υπάρχει, όπως προφανώς και αυτό του Απριλίου, 210-46-21-440. Η συνδρομή είναι 35 ευρώ το έτος, το τεύχος κάνει 5 ευρώ το κάθε ένα. Συμφέρει η συνδρομή από πολλές απόψεις, θα έρχεται το περιοδικό σπίτι σας και θα στηρίξετε μια δράση ακόμη εδώ της τοπικής μας εκκλησίας με μια έκδοση ενός περιοδικού το οποίο από κάθε άποψη είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ανάσταση νεκρών λοιπόν, καύση ή ταφή, ένα επίκαιρο θέμα το καύση ή ταφή, ένα διαχρονικό θέμα και ερώτημα η ανάσταση των νεκρών. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

σώμα δεν είναι το σκουπίδι της ψυχής. Ο τίτλος του άρθρου του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου ή Λίβιου. Αν το σώμα δεν αξίζει, τότε ούτε η ψυχή έχει αξία. Το σώμα δεν είναι το σκουπίδι της ψυχής, για να το καίμε στις κομματερές του ψευδοπολιτισμού μας. Ξέρετε, έχουμε αυτή τη μοντέρνα ορθολογική ιδέα ότι η καύση είναι απλώς μια τεχνική λύση, πιο καθαρή, πιο οικολογική, λιγότερος χώρος, λιγότερη ταλαιπωρία. Αλλά εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γιατί η πραγματική ερώτηση δεν είναι τι είναι πιο πρακτικό. Η πραγματική ερώτηση είναι τι είδους πολιτισμός είμαστε όταν θεωρούμε φυσιολογικό να καίμε έναν άνθρωπο. Αν κάποιος καιγόταν ζωντανός, θα το λέγαμε φρίκι, έγκλημα, αδιανόητη βία. Και τώρα ξαφνικά, επειδή είναι νεκρός, το ίδιο γεγονός περνάει ως επιλογή. Ωραία λέξη, επιλογή. Αυτό είναι η ιδεολογικοποίηση της ζωής. Η ιδεολογία δεν είναι ότι λέμε ψέματα. Είναι ότι το κάνουμε το ψέμα να φαίνεται φυσικό, να φαίνεται ουδέτερο, να φαίνεται πολιτισμένο. Αλλά η καύση των ανθρώπων είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι το σημείο όπου ο πολιτισμός φανερώνει την κρυφή του βαρβαρότητα. Διότι τι λέει η καύση? Λέει: ο άνθρωπος τελείωσε. Και όταν λέμε τελείωσε, δεν εννοούμε απλώς ότι πέθανε. Όχι, εννοούμε κάτι βαθύτερο. Ότι τώρα μπορείς να κάνεις με το σώμα ό,τι θέλεις, γιατί δεν είναι τίποτα. Είναι υπόλοιμα. Είναι σκουπίδι δίχως καμιά αξία πλέον. Ξεφορτωθείτε το. Και αυτό είναι το μοντέρνο φαντασιακό. Το σώμα σας σκουπίδι. Κι όμως, η καύση των νεκρών συχνά φανερώνει μια βαθιά αντίληψη ότι το σώμα δεν έχει πια αξία, ότι μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, να το εξαφανίσουμε, να το πετάξουμε, να το κάψουμε. Μα το σώμα δεν είναι σκουπίδι. Το σώμα είναι ναός, είναι ιστορία, είναι πρόσωπο, είναι ο άνθρωπος που αγάπησα, που φίλησα, που βάπτισα, που κοινώνησα, που έκλαψα για αυτόν. Το σώμα είναι η γη, ο τόπος και ο χώρος της ψυχής μου. Κάθε κύτταρό του είναι η ιστορία μου. Αυτό που ήμουν και έγινα σε αυτή τη ζωή. Ξέρετε, το σώμα ήταν και είναι πάντα ένα πρόβλημα. Το σώμα μυρίζει, το σώμα σαπίζει, το σώμα μας θυμίζει ότι είμαστε θνητοί. Και η κουλτούρα μας μισεί αυτή την υπενθύμηση. Δεν αντέχει τη φθαρτότητά μας. Θέλει να εξαφανίσει το σώμα, όχι απλώς να το θάψει. Να μην μείνει τίποτα. Σκόνη να γίνει. Σαν να λέμε, δεν θέλω ούτε την ανάμνηση της υλικότητας. Και εδώ εμφανίζεται κάτι που η Ορθόδοξη και γενικά ο Χριστιανισμός στην πιο ριζοσπαστική του μορφή αναφέρει. Η ύλη δεν είναι λάθος. Το σώμα δεν είναι κατώτερο της ψυχής. Δεν έχουμε εδώ μια πνευματικότητα τύπου νεοπλατωνισμού, όπου το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, όχι. Το ακριβώς αντίθετο. Η ύλη δοξάζεται, η ύλη αγιάζεται, η ύλη γίνεται τόπος του Θεού, τόπος και χώρος της αγάπης. Το σκάνδαλο είναι η ενανθρώπιση. Ο Θεός μπαίνει μέσα στην ύλη. Άρα η ύλη δεν είναι εγκατάλειψη, είναι συνάντηση. Και εδώ είναι το πραγματικό σκάνδαλο της ορθόδοξης σκέψης και εμπειρίας. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ασώματη θρησκεία, ούτε μια φιλοσοφία που περιφρονεί την ύλη. Η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι νεοπλατωνισμός. Δεν λέει πως η ύλη είναι κακή και πρέπει να εξαφανιστεί. Αντίθετα, η ορθοδοξία είναι η δόξα της ύλης, η θέωση της ύλης. Γιατί ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, πήρε σώμα, πήρε αίμα, πήρε σάρκα. Η ύλη στην εκκλησία είναι ιερή. Νερό, λάδι, ψωμί, κρασί, όλα αγιάζονται. Όλα γίνονται φορείς χάριτος.
και ίσως εδώ βρίσκεται η πιο βίαιη πτυχή της καύσης. Δεν είναι απλώς διαχείριση ενός νεκρού σώματος. Είναι μια πράξη άρνησης, μια συμβολική δήλωση. Δεν θέλω να υπάρξει τίποτα υλικό που να μου θυμίζει ότι ο άνθρωπος έχει αιώνια αξία. Γι' αυτό και τα λείψανα των Αγίων είναι τόσο ενοχλητικά για τη μοντέρνα συνείδηση. Ένα λείψανο, ένα κόκαλο, μια ύλη που μυροβλίζει, αυτό είναι το πιο παράλογο πράγμα για την ορθολογική νεωτερικότητα. Και ακριβώς γι' αυτό είναι τόσο ισχυρό. Το λείψανο είναι το σημείο όπου η ύλη αρνείται να γίνει σκουπίδι. Και εδώ ίσως πρέπει να πούμε το πιο απλό. Ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή που απλώς φοράει σώμα. Είναι ένα σώμα με ψυχή σε απόλυτη ισοτιμία και αξία. Ο άνθρωπος χωρίς σώμα είναι φάντασμα. Ο άνθρωπος χωρίς ψυχή είναι πτώμα. Οπότε ναι, η καύση είναι η τελευταία, τελική ψευδαίσθηση του ψευδοπολιτισμού μας, ότι μπορεί να πετάξει την ύλη και να κρατήσει μόνο το νόημα. Αλλά όταν πετάς την ύλη, στο τέλος πετάς και το νόημα μαζί.

Κάτω στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία Τεύχος Απριλίου του 26 βρίσκουμε το κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Σουρός κυρού Αντωνίου Μπλουμ. Τίτλος: «Το πρόβλημα της πραγματικότητας του θανάτου στις διάφορες ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Καταρχάς, υπάρχουν δύο βασικές ακολουθίες. Η μικρή επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς, πανηχίδα, και η νεκρόσιμος ακολουθία. Υπάρχουν και κάποιες άλλες, λιγότερο γνωστές, όπως η ακολουθία εις ψυχοραγούντα, η οποία διαβάζεται όταν ο άνθρωπος αναχωρεί από αυτή τη ζωή και η αναχώρησή του είναι δύσκολη και σκληρή. Υπάρχει επίσης η νεκρόσιμος ακολουθία εις νήπια και η ευχή εις και κοιμημένων ιερέα. Υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτές τις ακολουθίες. Η έγνοια για την ψυχή και η έγνοια για το σώμα. Είναι κοινή σε όλες τις εκκλησίες αυτή η ποιμαντική έγνοια για την ψυχή που αναχωρεί ή αναχώρησε από τούτο τον κόσμο. Όμως πιστεύω πως η προσοχή που δίνει η Ορθοδοξία στο σώμα, η στάση της απέναντί του, είναι και ιδιαίτερη αλλά και σημαντική. Στην επιμνημόσυνη δέηση, πανηχίδα, όλη μας η προσοχή είναι επικεντρωμένη στην ψυχή που ζει πλέον την αιωνιότητα, ενώπιο με τον ζώντα Θεό, και ολοένα αυξάνεται μέσα σε κλίμα αδιάλειπτης εμβάθυνσης στη γνώση του Θεού και την κοινωνία μαζί του. Στην νεκρόσιμο ακολουθία, ταυτόχρονα με την έγνοια για τη συγχωρεμένη ψυχή, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι ακόμα εγγύς στη γη, υπάρχει και μια βαθιά έγνοια για το σώμα. Η νεκρόσιμος ακολουθία βλέπει το σώμα μέσα από δύο πρίσματα. Από τη μια μεριά έχουμε συνέστηση πως το γήινο κορμί μας είναι καταδικασμένο σε φθορά, χούση και ισχούν απελεύση. Και είναι οξύς ο πόνος της σκέψης αυτής. Είναι οξύς ο πόνος στη θέα της σωματικής φθοράς. Νομίζω πως στη στάση μας απέναντι στο θανόντα πρέπει να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην αποδοχή της πραγματικότητας και στη βεβαιότητα της πίστης μας, ανάμεσα στην όψη της φθοράς και τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, ανάμεσα στην αγάπη για τον τόπο όπου αναπαύεται ό,τι απέμεινε από ένα πολύ αγαπημένο κορμί και στη βεβαιότητα ότι η σχέση κοινωνίας συνεχίζεται εν Θεώ στην αιωνιότητα. Συναντούμε σε διάφορες ευχές, στα τροπάρια και τον κανόνα, στους ύμνους του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, έναν αντικατοπτρισμό αυτού του πόνου και αυτής της αίσθησης τραγικότητας. Ένα ανθρώπινο κορμί που κλήθηκε στην αιώνια ζωή, αλλά το θανάτωσε η θνητότητα. Η θνητότητα που γεννήθηκε από την απώλεια του Θεού. Από την άλλη μεριά, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη σώμα ή πρόσωπον ή ψυχή σε διάφορες περιστάσεις προς δήλωση του όλου ανθρώπου. Πράγματι, η σύνδεση μεταξύ του σώματος και της ψυχής, μεταξύ του σώματος και της ίδιας της πνευματικής εμπειρίας είναι τέλεια, ολοκληρωτική. Έχουμε τη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι η πίστη έρχεται από την ακοή του κηρύγματος και το κήρυγμα είναι ο λόγος του Θεού. Ένας λόγος που εκφωνήθηκε, ένας λόγος που ακούστηκε, ένας λόγος που υπηρετήθηκε με σωματικά μέσα, τα χείλη του ομιλητή, τα αυτιά του ακροατή.

ωστόσο, αυτός ο λόγος φτάνει μέχρι την καρδιά, το νου, τα μύχια της υπάρξεως του ανθρώπου. Με τέτοιο τρόπο που ακόμα και ένας μόνο λόγος του Θεού αρκεί για να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Γνωρίζουμε πόσο πολύ συμμετέχουν όλες μας οι αισθήσεις σε κάθε κίνηση του νου και της καρδιάς. Πόσο πολύ αγάπη εκφράζεται από μια μητέρα στο μικρό της παιδί μέσα από το άγγιγμα. Πόση παρηγοριά μπορεί να προσφερθεί με το άγγιγμα ενός χεριού. Πόση αγάπη σε όλες τις μορφές βρίσκει έκφραση μέσα από το κορμί. Έτσι, αν κοιτάξουμε τη σωρό ενός νεκρού, δεν είναι ένα κομμάτι κουρέλι αυτό που βλέπουμε, όπως πολλοί τουλάχιστον προσπαθούν να παρηγορήσουν τους εαυτούς τους και να ξορκίσουν τον πόνο. Δεν είναι ένα απλό ένδυμα και πολύ περισσότερο δεν είναι κουρέλι. Είναι ένα σώμα τόσο αληθινό όσο και η ψυχή, όσο και το ίδιο το πρόσωπο. Η ενότητα σώματος και ψυχής είναι που κάνει ένα πρόσωπο ολοκληρωμένο. Αυτό φανερώθηκε με ένα παράξενο και απροσδόκητο τρόπο από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, ο οποίος μιλώντας για το σώμα λέει κάπου πως ο αιώνιος προορισμός του ανθρώπου δεν μπορεί να καθοριστεί πριν την Ανάσταση των σωμάτων, γιατί το σώμα δικαιούται τόσο όσο και η ψυχή να επιλέξει και να καθορίσει την αιώνια μοίρα του ανθρώπου. Λόγια ανεξιχνίαστα για μας, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και όμως αυτό το κορμί είναι τόσο εγώ όσο και η ψυχή. Μόνο μέσα από την ενότητά τους μπορώ να ειδωθώ. Και έτσι, όταν κοιτάμε αυτό το κορμί, το κοιτάμε με σεβασμό. Βλέπουμε εντός του όλη την οδύνη και όλη τη χαρά, όλο το μυστήριο της ζωής που χαρακτηρίζει αυτό το πρόσωπο. Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το σώμα ως το ορατό του αοράτου. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι ίσως ανώφελο που στα σλαβωνικά χρησιμοποιούμε για το σώμα, στις ακολουθίες της Εκκλησίας, την ίδια λέξη που χρησιμοποιούμε για τα λείψανα. Είναι η λέξη «μος χι». Αν το διαβάζω σωστά. Κάθε σώμα, περιβεβλημένο από αγάπη και σεβασμό, προσκεκλημένο σε Ανάσταση. Ένα σώμα που στο κύλισμα μιας ολόκληρης ζωής συνέβαλε αποφασιστικά στη μυστική κοινωνία με το Θεό μέσα από το βάπτισμα, το χρίσμα, το ευχέλαιο για τους ασθενείς, τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού, μέσα από την αποδοχή όλης αυτής της ευλογίας. Κάθε τέτοιο σώμα είναι, όπως και ήταν, ένα σπόρος που σπείρεται εν φθορά και εγείρεται εν αυθαρσία. Αυτό το σώμα της φθοράς, το σώμα από το οποίο ο Απόστολος Παύλος ήθελε να απελευθερωθεί προκειμένου να ζήσει ολοκληρωτικά ενώπιον με το Θεό, είναι ταυτόχρονα προσκεκλημένο στην αιωνιότητα. Κι έτσι, από τη μια μεριά βλέπουμε το σώμα αυτό ως κάτι αγαπημένο και πολύτιμο, τραυματισμένο και κατακτημένο από τη θνητότητα, υποκείμενο στο θάνατο, και από την άλλη το βλέπουμε σαν ένα σπόρο που φυτεύτηκε προκειμένου να εγερθεί και πάλι μέσα από την Ανάσταση στη δόξα της Αθανασίας. Κοιτάζοντάς το, δεν μπορούμε να μην δούμε τη σύνδεσή του με το σώμα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως η ζωή ημών και εκρυπτέσιν το Χριστό εν το Θεό. Η ενσώματη φύση μας είναι και κρυμμένη στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Και αυτή η ενσώματη φύση μας εμπεριέχει την ιδιότητά μας ως ανθρώπων. Στο Χριστό και τη Θεοτόκο μπορούμε να δούμε αυτό που το σώμα μας έχει κληθεί να είναι, ένα δοξασμένο σώμα. Έτσι δεν διχαζόμαστε, αλλά βρισκόμαστε σε μια σύνθετη κατάσταση. Έχοντας ρακισμένη την καρδιά επειδή αποχωριζόμαστε το αγαπημένο πρόσωπο, αφενός βλέπουμε με κατάπληξη το γεγονός ότι μπορεί ένα ανθρώπινο κορμί να πεθαίνει, και αφετέρου με πίστη και απορία κοιτάζουμε αυτό το σώμα που μια μέρα θα εγερθεί όπως το σώμα του Χριστού, λέει ο μακαριστός Αντώνιος Μπλουμ, το
Το απόσπασμα που δημοσιεύεται εδώ στο περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία Τεύχος Απριλίου είναι από το πάρα πολύ καλό βιβλίο που προτείνουμε, το έχουμε διαβάσει παλαιότερα, «Ο θάνατος ως κέρδος», του Αντωνίου Μπλουμ, εκδόσεις «Εν πλώσσα», το προτείνω ανεπιφυλάκτως.

ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, ομιλήματα. Διαβάζουμε από το τεύχος Απριλίου του 2026 της Πειραιακής Εκκλησίας, αφιέρωμα με τίτλο «Ανάστασης νεκρών, καύση ή ταφή». Να δούμε και όσο προλαβαίνουμε από ένα εκτενές κείμενο του Αρχιμανδρίτου Θεόφιλου Λεμοντζή, «Η καύση των νεκρών, η παραβίαση της ιερότητας του ανθρωπίνου σώματος». Τα τελευταία χρόνια πολλής λόγος γίνεται για την καύση των νεκρών. Οι θειασότες της καύσης των νεκρών αγωνίζονται για την καθιέρωσή της, επικαλούμενοι λόγους έλλειψης χώρου, λόγους υγιεινής και λόγους συναισθηματικούς. Συχνά τους συναντούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προσπαθούν να μας πείσουν για τα πλεονεκτήματα της καύσης έναντι της ταφής. Η πρακτική της καύσης των νεκρών συναντάται σε ανατολικά θρησκεύματα όπως τον Ινδουισμό. Εκεί το σώμα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Αντίθετα, ταυτίζεται με τον πόνο και τη φθορά, καθώς ο άνθρωπος με το θάνατό του απελευθερώνεται από την καταδυνάστευση του υλικού σώματος. Για αυτά τα θρησκεύματα ο πόνος ταυτίζεται με την ύλη. Ο άνθρωπος βρίσκεται δεσμευμένος σε έναν διαρκή κύκλο γεννήσεων και επαναγεννήσεων. Ο άνθρωπος καλείται να αποδεσμευτεί από την τροχιά αυτού του κύκλου και να εισέλθει στον Ιρβάνα που ταυτίζεται με την απελευθέρωση από την καταδυνάστευση της υλικής μας φύσεως. Κατά τη διάρκεια των αλλεπάλληλων μετενσαρκώσεων, ο άνθρωπος αποβάλλει την υλική του φύση, η οποία ταυτίζεται με τον πόνο. Η ταφή των νεκρών είναι πρωταρχικό σημείο στην αναγνώριση της θρησκευτικής συνείδησης των ανθρώπων. Η ταφή διαφοροποιεί τον έλογο άνθρωπο από τα λοιπά έμβια όντα, αλλά και από την άλογη δημιουργία και τον αναδεικνύει ον με θρησκευτική συνείδηση. Έτσι η ταφή αντίθετα με την καύση συμπλέει με την φύση και εκφράζει την παράδοση του σώματος στις συνθήκες της φύσεως. Στην περίπτωση της καύσεως, το σώμα εκτίθεται στη βιαιότητα των στοιχείων της φύσεως ή στην αδιφάγο μανία της τεχνολογίας. Κατά τη χαρακτηριστική έκφραση ενός διορατικού γέροντα, η καύση των νεκρών συνιστά πολιτισμένη ανθρωποφαγία και ταυτόχρονα αποτελεί και σύμβολο του σύγχρονου μηδενισμού. Με την καύση των νεκρών υποτιμάται η ύλη και κατά συνέπεια είναι έμεση αποδοχή όλων εκείνων των γνωστικών αιρέσεων των πρώτων αιώνων που απέρριπταν την ιερότητα του υλικού σώματος. Οι μανιχαίοι υποστήριζαν ότι το υλικό σώμα ταυτίζεται με το κακό και ότι είναι προορισμένο να καταδικαστεί. Στο χριστιανισμό, φίλοι ακροατές, η υλική μας φύση, το υλικό μας σώμα δεν είναι η πηγή του πόνου. Πηγή του πόνου και των παθών μας είναι η αμαρτία. Δια της αμαρτίας εισήλθε στον κόσμο η φθορά και ο θάνατος. Πριν το προπατορικό αμάρτημα, ο άνθρωπος δεν καταδυναστεύεται από την αμαρτία και κατά συνέπεια ήταν ελεύθερος από τον πόνο, τη φθορά και το θάνατο. Η ύλη δημιουργήθηκε από το Θεό. Το υλικό μας σώμα δημιουργήθηκε από το Θεό εξού κόντων, όχι από κάποια προϋπάρχουσα ύλη, αλλά εκ του μηδενός. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι δημιουργήθηκαν από το μηδέν, αλλά και ότι η ουσία των υλικών μας σωμάτων είναι διαφορετική από την ουσία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να ειδωλοποιείται και να προσκυνείται ως Θεός. Ο Θεός είναι άκτιστος και άναρχος. Αντίθετα, η ύλη είναι κτιστή δημιούργημα του Θεού. Το σώμα μας δεν είναι η φυλακή της ψυχής. Δεν είναι μέσω καταδυνάστευσης και υποδούλωσης της ψυχής μας, αλλά ναός του Αγίου Πνεύματος. Ιούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ αυτόν, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, τονίζοντας τη μεγάλη ιερότητα του ανθρωπίνου σώματος. Το ονομάζει ναό του Αγίου Πνεύματος και με αυτόν τον τρόπο μας διδάσκει να το σεβόμαστε από την έναρξή του μέσα στη μήτρα έως και του θανάτου. Η ψυχή περιφρουρείται μέσα στο σώμα που το μεταμορφώνει σε ναό. Το σώμα που διαφυλάσσει το θησαυρό της ψυχής δεν είναι φυλακή. Ένα σώμα όμως που εν ζωή δεν το σεβαστήκαμε, ούτε καν φυλόζωα το διατηρήσαμε, που βιολογικά μεν το περιποιηθήκαμε στα εργαστήρια, ουσιαστικά όμως το καταστρέψαμε στην πρακτική της ζωής, ένα σώμα που και η ίδια η ψυχή μας το αγνόησε και αντί μαζί του να επιτελέσει
Τον ιερό υπουργικό σκοπό της ικανοποίησε τις φιλίδωνες τάσεις της και τις αμαρτωλές διαθέσεις της και μάλιστα με την αποδοχή και την νομική κάλυψη της κοινωνίας. Αυτό το σώμα είναι εύκολο, αυτή η κοινωνία και η ψυχή να θέλουν να το κάψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους και να εξαφανίσουν την ασέβειά τους. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας σε αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το τη σωτηρία της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστος συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του αλλά την ετέρα μορφή του, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν και με τους ναούς, πολλο δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Ο Αγίος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει «Σέβομαι λοιπόν την ύλη και τη θεωρώ σαν κάτι ιερό και την προσκυνώ, μια και μέσω αυτή συντελέστηκε η σωτηρία μου και τη σέβομαι όχι ως Θεό, αλλά ως κτίσμα γεμάτο θεία ενέργεια και χάρη». Η ύλη είναι κάτι το ιερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι την προσκυνούμε ως Θεό, διότι τότε οδηγούμαστε στην ειδωλολατρία, αλλά τη σεβόμαστε και τη χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τούτο διότι δημιουργήθηκε από τον ίδιο το Θεό, αλλά και επίσης διότι δια της προσλήψεώς της από το Θεό συντελέστηκε η σωτηρία μας. Ο λόγος σάρξε γένετο και δια της ενανθρωπίσεως ο λόγος του Θεού προσέλαβε υλικό σώμα και ανακαίνισε, ζωοποίησε, αγίασε, θέωσε, καταξίωσε την υλική μας φύση. Δεν προσκυνάμε λοιπόν την ύλη γιατί θα ήταν ιδωλολατρία, όπως δεν προσκυνάμε και την ψυχή, φίλοι ακροτές του ανθρώπου, γιατί θα ήταν ιδωλολατρία θαρώ. Και τα δύο είναι κτιστά. Και η ψυχή δημιουργήθηκε από το Θεό. Έχει αρχή δηλαδή. Δεν είναι Θεός. Το ότι δεν έχει τέλος είναι επειδή ο Θεός το θέλει, όπως πιστεύουμε, όχι από τη φύση της. Οτιδήποτε έχει αρχή έχει και τέλος. Μόνο ο Θεός δεν έχει αρχή και επομένως δεν έχει και τέλος. Αν όμως ο Θεός θέλει κάτι που δεν έχει αρχή, ο άνθρωπος γενικότερα διά της Αναστάσεως και λοιπά, δεν θα έχει και τέλος. Όχι όμως από τη φύση του, αλλά επειδή θα του το χαρίσει ο Θεός. Και συνεχίζει ο πατήρ Θεόφιλος Λεμόντζης. Με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ύλη ανακαινίζεται. Ο Θεός Λόγος προσέλαβε ανθρώπινη ψυχή και υλικό σώμα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Ούγαρ δίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι ελεήμων γέννηται και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν, ιστο ηλάσκεστε τα σαμαρτίας του λαού». Και επίσης επίουν τα παιδεία και κοινώνικε σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι αδία του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Το γεγονός της μεταμορφώσεως υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που έχει το ανθρώπινο σώμα. Η μεταμόρφωση αποτελεί την τέλεια καταξίωση του αισθητού και της ύλης. Στο όρος Σταβόρ η δόξα της θεότητας εξαιτίας της θείας ενσαρκώσεως φανερώθηκε ως δόξα και κάλος του σώματος, δόξα και κάλος της κτίσεως που ως δοχείο δέχεται την ενέργεια του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι «προσκυνώ πάντα ναών Θεού Άγιον και πάνε φω Θεός ονομάζεται ούδια την αυτόν φύσιν, αλλά ότι θείας ενεργίας εις η δοχεία». Μετά τη Σταύρωση, το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου μας δεν κάηκε από τον Ιωσήφτης Αρημαθέας και τον Νικόδημο, αλλά ενταφιάστηκε με ιδιαίτερη τιμή, αφού το ενετήληξαν με καθαρά συνδόνη και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ενετήληξαν αυτό συνδόνη καθαρά και έθηκεν αυτό εν το κενό μνημείο, ο ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλήσας λίθων, μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν. Η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν απλά Ανάσταση του πνευματικού του στοιχείου όπως υποστηρίζουν κάποιοι αιρετικοί, αλλά αναστήθηκε πραγματικά ο Χριστός μαζί με το υλικό του σώμα, το οποίο έγινε βέβαια άφθαρτο.
Το Πανάγιο Σώμα του Διαφθοράν ουκίδεν, όπως ψάλλουμε στον περίφημο κανόνα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά αφθαρτοποιήθηκε. Ο Πανάγιος Στάφος, τον οποίο ενταφιάστηκε από τόπο Στρίνου, έγινε όλβιος και ζωηφόρος. Από σκοτεινός έγινε φωτεινός μετά τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Η σωτηρία δεν απευθύνεται μόνο στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά και στο σώμα του, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αναστηθεί. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτό είναι ένα μέγα μυστήριο, το οποίο το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος ως εξής. «Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πάντες μεν ούκη μισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο εν ρηπείο οφθαλμού, εν τη εσχάτης άλπιγγι, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και ημίς αλλαγισόμεθα, δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θενητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσετε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος». Ο σωματικός θάνατος είναι διάσπαση αρμονίας, διακοπή της λειτουργίας ψυχής και σώματος, πρόσκαιρος χωρισμός της ψυχής από το σώμα μέχρι τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η ανθρώπινη σάρκα νεκρώνεται, φθείρεται, ούτε διαλύεται, διότι ο Θεός τη δημιούργησε πνευματική. Περιμένει το κέλευσμα, παράγγελμα του Χριστού κατά τη δευτέρα παρουσία του, για να ξαναενωθεί με το αναστημένο σώμα ώστε να ζήσει αιώνια μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι «Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξις είναι αυτό». Εφόσον αναστήθηκε, ο Ιησούς πραγματικά άνοιξε και σε εμάς το δρόμο για να βιώσουμε και τη δική μας Ανάσταση. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ελπίδας μας, διότι ελπίζω στο Χριστό δεν σημαίνει ότι έχω απλά ένα προαίσθημα για αισιόδοξη έκβαση των πραγμάτων, αλλά σημαίνει αναμένω την εκπλήρωση των επαγγελιών του Θεού. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο, στραμμένοι προς Ανατολάς με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφείο και επιμένει στον όρο κημητήριο. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς αλλά για πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος, αλλά τετελειωμένος που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, αλλά τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης κατάστασής τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Αυτά με κανένα νόμο δεν καίγονται. Στον χριστιανισμό το υλικό σώμα του ανθρώπου δεν καταδικάζεται, αλλά εξαγιάζεται. Δεν υποτιμάται, αλλά ανυψώνεται. Δεν καταστρέφεται, αλλά σώζεται. Δεν αποβάλλεται, αλλά θεώνεται. Αγιάζεται, φωτοδοτείται, όπως συνέβη στο σώμα του Κυρίου μας κατά τη μεταμόρφωσή του. Αν και πεθαίνει, θα αναστηθεί, όπως συνέβη με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δεν υποβιβάζεται, αλλά ανυψώνεται, όπως αναλήφθηκε ο Κύριός μας και εκάθισεν εν δεξιά του Πατρός. Η υπεράσπιση της καύσεως των νεκρών είναι μια έμεση απόρριψη της τιμής και προσκύνησης των ιερών λειψάνων. Ουσιαστικά οι υπέρμαχοι της καύσης αρνούνται ότι η τιμή και η προσκύνηση αποτελεί ένα ουσιαστικό γνώρισμα της ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Η υπεράσπιση της καύσης των νεκρών αποτελεί έκφραση και μια πτυχή της οικονομαχικής κακοδοξίας. Οι οικονομάχοι δεν εστρέφονται μόνο εναντίον της προσκύνησης των ιερών εικόνων, αλλά και της προσκύνησης των ιερών λειψάνων. Άλλωστε η οικονομαχία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αναβίωση της μανιχαϊστικής κακοδοξίας, ότι δηλαδή, έλεγε ο αιρετικός Μάνης, υπάρχουν δύο αντίθετες αρχές, το καλό και το κακό, και επομένως αυτά μάχονται μεταξύ τους. Το κακό εν προκειμένου εδώ είναι το σώμα, το καλό είναι η ψυχή. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στον δογματικό όρο της μεταξύ των άλλων αναφέρει «Τουσούν τολμώντας εταίρος φρονήν, ή διδάσκην ή κατά τους εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις αθετήν και καινοτομίαν την αεπινοήν ή αποβάλλεστε τι εκ των ανατεθειμένων τη Εκκλησία Ευαγγέλιων ή τύπων του Σταυρού ή εικονικήν αναζωγράφησιν ή Άγιον Λείψανον Μάρτυρος ή επινοήν σκολιός και πανούργος προς το ανατρέψε εν τί των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας έτι γεμήν ως κοινής χρήστη της ιερής κοιμηλίης ή της Ευαγέση Μοναστηρίης επισκόπους μενώντας
οι κληρικούς καθερίστε προστάτομεν, μονάζοντας δε οι λαϊκούς της κοινωνίας αφορίζεστε. Η χριστιανική λατρεία είναι πνευματική και λογική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιφρονεί και απομακρύνει το υλικό στοιχείο. Τα υλικά και αισθητά σημεία αποτελούν στα μυστήρια το απαραίτητο εξωτερικό και φυσικό στοιχείο για τη μετάδοση της αόρατης χάρης του Θεού. Την ενότητα του υλικού και πνευματικού στοιχείου στη λατρεία τη θεσμοθέτησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το βλέπουμε στον άρτο και τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας και στην εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση στο βάπτισμα, που και εκεί τα υλικά στοιχεία εξαγιάζονται. Ωστόσο και σε άλλες περιπτώσεις ο Χριστός και οι Απόστολοι χρησιμοποίησαν υλικά στοιχεία στις θεραπείες και στη μετάδοση των δωρεών του Θεού. Ο Χριστός θεράπευσε τον ακεγενετή τυφλό, αλήφοντας τα μάτια με πυλό και στέλνοντάς τον να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Η αιμορούσα θεραπεύθηκε με την αφή του ιματίου του Χριστού. Οι Απόστολοι χρησιμοποίησαν λάδι για τις θεραπείες που έκαναν. Μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία διατυπώνεται η μεγάλη αλήθεια της διάκρισης ουσίας και ενεργείας στο Θεό. Οι πιστοί προσκυνούμε, τιμούμε και ασπαζόμεθα τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, ως μετέχοντας την άκτιστη χάρη του Θεού. Η μέθεξη της Θείας Χάριτος από τον άνθρωπο συνδέεται στενότατα με τη δυνατότητα του κτιστού να αναπτύσσει πραγματική σχέση με τον υπερβατικό και άκτιστο Θεό. Όταν λέμε ότι μετέχουμε σε κάτι, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο μέρος από αυτό στο οποίο μετέχουμε. Αν δεν έχουμε κάποιο μέρος, αλλά μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο, τότε δεν μπορούμε να λέμε ότι μετέχουμε σε αυτό, αλλά ότι το έχουμε. Η άκτιστη ενέργεια του Θεού μερίζεται αμερίστως. Έτσι είναι δυνατόν και να μετέχετε. Γι' αυτό όσοι αξιώνονται να μετέχουν στη θεοποιώ χάρη, μετέχουν στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού. Η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο θεμελιώνεται χριστολογικώς. Η μέθεξη αυτή ετοιμάστηκε προαιωνίως και πραγματώθηκε εν Χριστώ, όπως μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος, κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού πορών χρόνων αιωνίων. Αναφερόμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στη μέθεξη της Θείας Χάρης από τον όλο άνθρωπο, τη στηρίζει χριστολογικώς. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη θεότητα και την ανθρώπινη φύση του Χριστού αποτελεί το πρότυπο της πνευματικής σχέσεως της Θείας Χάρης με την ανθρώπινη φύση του κάθε πιστού. Όπως η θεότητα του Θεανθρώπου, σημειώνει ο Άγιος, είναι κοινή στην ψυχή και στο σώμα του, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους πνευματικούς ανθρώπους, διαπερνώντας από την ψυχή στο σώμα τους, παρέχει τη δυνατότητα στον όλο άνθρωπο να ενώνεται με το Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος φέρει το παράδειγμα της μετοχής του ανθρώπου στην ακτίνα του ηλίου. Ο μέτοχος των ηλιακών ακτίνων δεν μετέχει σε όλες τις ακτίνες, ούτε φυσικά στην ύπαρξη ή την ουσία του ηλίου, αλλά στη φυσική απορριά του. Και όπως η ακτίνα του ηλίου, παραμένοντας αχώριστη από αυτόν, μόνο αυτή γίνεται μεθεκτή από τους ηλιουμένους, έτσι ως καταμυδράν εν αισθητής εικόνα και ηθεοποιός χάρη. Η άκτιστη Θεία Χάρη, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πέρα από το γεγονός ότι παρέχεται μέσα από τις λειτουργικές μυστηριακές εκφράσεις και εκφάνσεις της Εκκλησίας, μεταδίδεται και από ζωντανούς χαρισματικούς φορείς της, όπως είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ως χαρισματούχοι πιστοί, όχι μόνο μετέχουν, αλλά και μεταδίδουν τη Θεία Χάρη. Όχι μόνο ζουν μέσα σε αυτήν, αλλά και ζωοποιούν άλλους με αυτήν. Έτσι κατανοείται και η θαυματουργική δύναμη των Αγίων στην Εκκλησία. Το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν μεμονωμένες έστω περιπτώσεις καύσης στο μέλλον και η επιθυμία αποτροπής τους όθησε ορισμένους ιεράρχες 70 χρόνια νωρίτερα να ζητήσουν την επιβολή κυρώσεων προκειμένου να περιφρουρήσουν την Εκκλησία και την παράδοσή της.

0: Έτσι, την 10η Οκτωβρίου του 1937, κατά τη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, συζητήθηκε για πρώτη φορά διεξοδικά το ζήτημα της καύσης των νεκρών από μέρους Εκκλησίας Ελλάδος. Αφορμή της συζήτησης για την καύση αποτέλεσαν κάποια δημοσιεύματα και όχι συγκεκριμένα περιστατικά αποτέφρωσης. Τότε ο Κοζάνης Ιωακήμ είπε ότι ποιού το ζήτημα δεν δύναται να τεθεί εν Ελλάδη, και ο Σάμου Ειρηναίος διατύπωσε την άποψη ότι ζήτημα καύσεως των νεκρών δεν υπάρχει εν τη Εκκλησία ημών. Την έσες κάτω υιοθέτησαν τούτο δημοσιογραφίσαντες. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου το 2002 για το θέμα της καύσης των νεκρών. Η Σύνοδος, κατανοώντας ότι το θέμα ανακινείται από κάποιους κύκλους οι οποίοι μη κηδόμενοι της πατροπαραδότου χριστιανικής παραδόσεως της αμμομή του ημών πίστεως, διεισδύουν με παν μέσων επικοινωνιακής μορφής στα συνειδήσεις του συγχρόνου ανθρώπου, δηλητηριάζουν αυτάς και κλονίζουν τα βάσεις της πίστεως. Εκφράζει την αγωνία της και επιθυμεί να διαφωτίσει το πλήρωμά της σχετικά με αυτό το φλέγον θέμα. Καλεί όλους τους εργάτες της, βοηθούμενοι από τα πρακτικά ημερίδους με θέμα ταφή ή καύση των νεκρών, να διαφωτίσουν όλους τους πιστούς και να υπογραμμίσουν ότι η Εκκλησία απορρίπτει την καύση των νεκρών ως θεσμών απάντοντα προς την παράδοση αυτής, οριοθετεί την πίστη αυτής και τον σεβασμό εις το ανθρώπινον πρόσωπον και κατ' επέκταση εις το σώμα του ανθρώπου, το οποίο αποτελεί ναόν και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ο σύγχρονος κόσμος θέλει να κάψει τους νεκρούς. Του λείπει το αιώνιο, το θεϊκό, η τιμή του υλικού, το επέκεινα, το μεταταύτα. Αρνείται τουλάχιστον να σκεφτεί τη ζωή που υπάρχει χωρίς να φαίνεται. Ούτε στα σπλάχνα ως έμβριο τη δέχεται. Γι' αυτό την καταστρέφει με τις αμβλώσεις, ούτε στον τάφο ως λείψανο, ούτε στη σκέψη ως αιώνιο πρόσωπο, ούτε στον πόθο ως υπέρτατη αξία, ούτε στην ψυχή ως μυστική χάρη θέωσης. Τα θεσμά του εδώ και τώρα σπάζουν μόνο κάτω από την πίεση της αιώνιας αλήθειας. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Απριλίου 2026, τεύχος 387, αφιέρωμα Ανάστασης Νεκρών. Καύση ή ταφή. Θυμίζω πάλι το τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού για συνδρομές ή παραγγελίες συγκεκριμένων τευχών, όπως και αυτό που διαβάσαμε, 210-46-21-440. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του γούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σιεί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, πάντων των εν το Αγίονίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 24 έως 28. Ο Απολλός έρχεται εις Κόρινθον. Εν τω μεταξύ δε κάποιος Ιουδαίος, ο οποίος εκαλεί το Απολλός και κατήγετο από την Αλεξάνδριαν, ανήρ εύγλωτος, ήρθε εις Έφεσον, ήτο δε δυνατός εις την γνώση και την ερμηνεία των γραφών. Αυτός είχε κατηχηθεί περί της συμπεριφοράς και του δρόμου, τον οποίον πρέπει κανείς να ακολουθεί για να ευαρεστήσει εις τον Κύριον. Και επειδή το ζηλωτής και το πνεύμα του ενεπνέετο από θερμά και ενθουσιώδη συναισθήματα και διαθέσεις, ομίλη κατηδίαν και δίδασκε δημοσία με σχετικήν ακρίβειαν τα σαφορώσας εις τον Κύριον Ιησούν αληθείας. Μολονότι εγνώριζε μόνον το βάπτισμα και το κήρυγμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισε να κηρύττει μετά αφοβίας και θάρρους εν τη συναγωγή. Όταν δε τον ήκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον επήραν με πάσαν οικειότητα πλησίων των και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερον των δρόμων της αληθείας και σωτηρίας, τον οποίον ο Θεός απεκάλυψε. Επειδή δε αυτός ήθελε από την Έφεσο να διαπεράσει στην Αχαΐαν, τον προέτρεψαν και τον ενεθάριναν οι αδελφοί να πραγματοποιήσει το ταξίδιον τούτο και έγραψαν συστατικήν επιστολήν προς τους μαθητάς για να τον δεχτούν με πάσαν εμπιστοσύνην. Πράγματι δε αυτός ήλθεν εις Κόρινθον και ωφέλησε πολύ εκείνους οι οποίοι δια της χάριτος του Θεού είχαν πιστεύσει. Διότι μεταδυνάμεως ανεσκεύαζε και απεστόμωνε δημοσία τους Ιουδαίους αποδεικνύων δια των γραφών και της επαληθεύσεως των προφητιών ότι ο Ιησούς ήτο ο Μεσσίας.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 19, στίχοι 1-20. Ο Παύλος εις Έφεσον, οι 7 εξορκιστέ, καύσεις μαγικών βιβλίων. Καθών χρόνων δε ο Απολλός ήτο εις την Κόρινθον, ο Παύλος, αφού περιόδευσε τα βορειότερα και υψηλότερα μέρη της Μικράς Ασίας, συνέβη να έλθει στην Έφεσον. Και όταν έβραινε εκεί κάποιος μαθητάς, τους είπεν: «Ελάβετε τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όταν επιστέψατε?» Αυτοί δεν του απήντησαν. «Ακόμη δεν οικούσαμεν ούτε εάν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων ενεργούν και μεταδίδουν χαρίσματα Πνεύμα Άγιον». Και τότε ο Παύλος τους είπε: «Ποιον λοιπόν βάπτισμα ελάβατε και εις τίνος το όνομα ευαπτίστητε?» Αυτοί δε είπον: «Ευαπτίστημεν εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Είπε δε ο Παύλος: «Ομέν Ιωάννης ευάπτισε βάπτισμα που οδηγείς μετάνοιαν, χωρίς όμως να δίδει τούτο και την άφεσιν των αμαρτιών. Και προέτρεψαν οι Ιωάννης των λαών να πιστεύσουν εις εκείνον, ο οποίος ήρχεται αργότερα από αυτόν, του τέστη εις τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος θα παρήχε την άφεσιν και την σωτηρίαν». Όταν δε εκείνοι ήκουσαν ταύτα, ευαπτίστησαν, αφού επίστευσαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και εστήριξαν όλην την εμπιστοσύνη και ελπίδα των εις το αξίωμά του ως Μεσσίου και ως Λυτρωτού και ως Κυρίου. Και όταν ο Παύλος έθεσεν επί των κεφαλών των τασχήρας, ήλθε το Άγιο Πνεύμα επ' αυτών και τους μετέδωκε διπλά χαρίσματα, διότι ομίλουν εις διαφόρους γλώσσας, τας οποίας ως ξένας δεν εγνώριζαν πρωτύτερα, συγχρόνως δε και προφήτευον. Ήσαν δε όλοι αυτοί περίπου 12 άνδρες. Εν συνεχεία δε ο Παύλος, αφού εισήλθεν στην συναγωγήν, εκήρυτε με τα θάρρους επί μήνας τρεις, συνδιαλεγόμενος μετά των Ιουδαίων και προβάλλων πιστικάς αποδείξεις περί των αληθιών, των αναφερομένων εις την Βασιλείαν του Θεού, την οποίαν εγκαθίδρυσεν επί της γης και εις τας καρδίας των πιστών ο Κύριος Ιησούς. Επειδή δε μερικοί από τους Ιουδαίους εσκληρύνοντο και δεν επίστευον, διαβάλλοντες και βλαστημούντες ενώπιον του πλήθους την πίστην, δια της οποίας ως διαδρόμου ασφαλούς οδηγείται ο άνθρωπος εις την Βασιλείαν των Ουρανών, απεμακρύνθη ο Παύλος από αυτούς και ξεχώρισε τους πιστούς μαθητάς από τους άλλους που δεν είχαν πιστεύσει. Και από τότε συνδιελέγεται και εκήρυται καθεκά στην ημέραν τη σχολή κάποιου που ονομάζεται ο Τύρανος. Η διδασκαλία δε αυτή στην σχολή του Τυράννου διήρκεσεν επί 2 έτη, ώστε όλοι εκείνοι που κατοικούσαν εις την Ασίαν ήκουσαν των λόγων του Κυρίου Ιησού, και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες. Και ο Θεός ενήργη διαμέσου του Παύλου θαύματα, όχι συνήθη και τυχαία. Κι ήταν τέτοια τα θαύματα, ώστε έπαιρναν οι άνθρωποι μανδύλια ή περιζώματα ή εμπροσθέλας που είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και είχε σφουγγίσει με αυτά τον ιδρώτα του, ή είχε καλύψει το δέρμα του, και τα έφερανε πάνω εις τους αρρώστους, και διαμόνης της επιθέσεως ταύτης απεμακρύνονται από αυτούς σε ασθένεια και έβγαιναν εξ αυτών τα πονηρά πνεύματα. Μερικοί δε από τους Ιουδαίους που περιήρχοντο από τόπον εις τόπον και εξεδίωκον τα δαιμόνια διεξορκισμών, απεπειράθησαν να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου Ιησού επί των εχόντων τα πονηρά πνεύματα λέγοντες: «Επικαλούμενοι το όνομα και των φόβων που εμπνέει η δύναμη του Ιησού, τον οποίον κηρύττει ο Παύλος, σας εξορκίζομαι να εξέλθετε από αυτούς που βασανίζετε». Ήταν δε κάποια παιδιά του Σκευά Ιουδαίου αρχιερέως, 7 των αριθμών, αυτοί που έπρατον τούτο,
Απεκρίθη δε το πονηρόν πνεύμα και είπε: «Γνωρίζω τον Ιησούν, Ιξαύρο και τον Παύλον. Σεις όμως ποιοι είστε?» Και αφού επίδησε με ορμήν κατά αυτόν ο άνθρωπος, εντός του οποίου ήταν το πονηρόν πνεύμα, και τους κατέβαλε, εβιοπράγησε κατά αυτόν, ώστε αυτοί εξέφυγαν από το σπίτι εκείνο του δαιμονισμένου, γυμνοί και τραυματισμένοι. Τούτο δε έγινε γνωστόν εις όλους, και Ιουδαίους και Έλληνας, όσοι κατοικούσαν εις την Έφεσον, οι οποίοι ομίλουν πρωτύτερα ανευλαβώς ή αδιαφόρος περί του Παύλου και της διδασκαλίας του, και κυριεύθησαν όλοι αυτοί από φόβον, και δοξάζεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί από εκείνους που είχαν πιστέψει, ήρχοντο και εξομολογώντο, και γνωστοποιούν δημοσία τα σκακά των πράξεις. Αρκετοί δε από εκείνους που ίσκυσαν τα μαγικά τέχνας, αφού έφεραν μαζί τα μαγικά βιβλία, έκαιον ταύτα εμπρός εις όλους. Και συνυπολόγησαν τα στιμάς, εις τας οποίας είχαν αγοραστεί τα καέντα ταύτα βιβλία, και εύρων συνολικών ποσών της αξίας των 50.000 αργυρών νομισμάτων, ήτι περίπου 35.000 χρυσάς δραχμάς. Έτσι, ο λόγος του Κυρίου διαδίδεται με μεγάλη δύναμη και ίσχυραν επίδραση.

Στίχοι 21 έως 41. Αναταραχαίοι στην Έφεσον. Αφού δε συνετελέστησαν ταύτα, έβαλεν εις το νου του ο Παύλος να περιοδεύσει πρώτον εις την Μακεδονίαν και την Αχαΐαν και να πορευτεί έπειτα εις την Ιερουσαλήμ και προσέθεσεν ότι αφού υπάγω εις τα Ιεροσόλυμα πρέπει εγώ να είδω και την Ρώμην. Αφού δε απέστειλεν εις Μακεδονίαν δύο από εκείνους που τον υπηρέτουν και τον ευοήθουν εις το αποστολικόν του έργον, τον Τιμόθεον δηλαδή και τον Έραστον, αυτός παρέμεινεν επ' ολίγων ακόμη χρόνων εις την Ασίαν. Έγινεν δέκατα των χρόνων εκείνων όχι ολίγη ταραχή περί της χριστιανικής πίστεως και ζωής, την οποίαν ο Κύριος μας απεκάλυψεν ως δρόμον ασφαλή οδηγούντα εις την σωτηρίαν. Έγινε δε η ταραχή αυτή διότι κάποιος που ονομάζεται ο Δημήτριος, ο οποίος κατηργάζεται τον Άργυρον και κατεσκεύαζε μικρούς ναούς ασημένιους, ομοιώματα του ναού της Εφεσίας Αρτέμιδος, παρήχεν όχι μικρά κέρδη στους τεχνίτας που εργάζονται το επάγγελμα αυτό. Εμάζευσε λοιπόν τούτους, καθώς και τους εργάτας που εισχολούντο με τέτοια έργα και είπεν: «Άνδρες, γνωρίζετε ότι από το επάγγελμα αυτό βγαίνει το πλούσιον εισόδημά μας. Και βλέπετε οι ίδιοι, αλλά και ακούετε να λέγουν οι άλλοι, ότι πλήθος αρκετών, όχι μόνον από την Έφεσον, αλλά και από όλην σχεδόν την Ασίαν, το μετέστρεψε με λόγους πιστικούς αυτός ο Παύλος, λέγον ότι οι θεοί που κατασκευάζονται από χείρας ανθρώπων δεν είναι αληθινοί θεοί. Δεν κινδυνεύει δε μόνον το επάγγελμά μας αυτό να καταντήσει επί ζημία ημών εις παρακμήν και καταφρόνηση, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος κινδυνεύει να μην λογαριάζεται πλέον για τίποτε και μέλει να καθαιρεθεί η μεγαλειότης αυτής, την οποίαν ολόκληρος η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Όταν δε ήκουσαν εκείνοι τους λόγους τούτους, έγιναν γεμάτοι από θυμών και φώναζαν λέγοντες: «Είναι μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Και γέμισεν ολόκληρος η πόλης από τον θόρυβον και την ταραχήν που επροκάλουν ούτι. Και όρμησεν ο λαός με μίαν γνώμην εις το θέατρον. Αφού ήρπασαν μαζί με τον Γάιον και τον Αρίσταρχον Μακεδόνα συνοδοιπόρους του Παύλου. Όταν δε ο Παύλος εξεδήλωσε την θέληση να εισέλθει στη συνέλευση του λαού, δεν τον άφηναν οι μαθητές. Μερικοί δε από τους Ασιάρχας, που ήσαν φίλοι του Παύλου, έστειλαν προς αυτόν ανθρώπους και τον παρεκάλουν να μην εκθέσει εις κίνδυνο τον εαυτό του εισερχόμενος εις το θέατρον. Αφού λοιπόν ο Παύλος δεν μετέβη εις το θέατρον, άλλοι εφώναζαν εκεί άλλο και άλλοι άλλο, διότι η συνέλευση του λαού ευρίσκεται εις σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξευραν για ποιον λόγον είχαν μαζευτεί. Μερικοί δε από τον όχλον έβαλαν εμπρός κάποιον Αλέξανδρον, τον οποίον οι Ιουδαίοι έσπροχναν για να τον βγάλουν εμπρός από το πλήθος. Ο Αλέξανδρος δε, αφού έκαμε σημείον με κίνηση της χειρός, ήθελε να απολογηθεί στην συνέλευση του λαού υπέρ των Ιουδαίων και κατά των χριστιανών. Αλλά όταν τα πλήθη αντελήφθησαν ότι ο Αλέξανδρος ήταν ο Ιουδαίος, έγινε μία φωνή από όλους που εφώναζαν περίπου δύο ώρας: «Μεγάλη θεά είναι η Άρτεμις των Εφεσίων». Αφού δε ο γραμματεύς της Εφέσου, που ήταν ένας από τους άρχοντας αυτής, καθησύχασε το άτακτον πλήθος, είπεν: «Άνδρες Εφέσιοι, ησυχάσατε.
Τίποτε δεν δικαιολογεί την ανησυχία σας. Διότι ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης και φρουρός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του αγάλματός της που μας ερήφθη από τον Δία και δι' αυτό λέγεται Διοπετές. Αφού λοιπόν και η αφοσίωσή μας προς την θεά και η προέλευση του αγάλματός της είναι βεβαία και κανείς δεν μπορεί δι' αυτά να φέρει αντίρρηση, πρέπει εσείς να είστε ήσυχοι και να μην πράτετε τίποτε το απερίσκεπτον. Σας λέγω δε να μην πράτετε τίποτε το απερίσκεπτον, διότι εφέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ούτε έκλεψαν τίποτα από το ιερόν, ούτε βλασφημούν τη θεά σας. Και αν μεν ο Δημήτριος και η τεχνίτε που είναι μαζί του έχουν να ύπουν λόγων κατηγορίας εναντίον κάποιου ανθρώπου, γίνονται τακτικά συνελεύσεις εις την αγοράν και υπάρχουν ανθύπατοι. Ας καταγγελθούν μεταξύ των εις το δικαστήριον. Εάν δεν ζητείτε και κάτι περί άλλων υποθέσεων, που ούτε από τα αγοραία συνελεύσεις, ούτε από τον ανθύπατον δύναται να δικαστούν, τούτο θα λυθεί στην συνέλευση του λαού που συγκαλείται κατά των νόμων εις ορισμένας ημέρας. Σας λέγω τα αυτά, διότι διατρέχομεν και των κίνδυνων να κατηγορηθόμεν επιστάσει για την σημερινή συνέλευση, αφού δεν υπάρχει καμία αιτία

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Αγαπημένη μου μητέρα, μετά πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων. Η αγαπημένη μου μητέρα, μετά πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων, πάντες χαίρεται εν Κύριο. Εγώ μεν καλώς υγιένω διευχών των γονέων και πάπων μας, χαίρο δε και ευχαριστώ τον Θεόν που με ηξίωσε να έλθω εις Θεού των μέγα και επουράνιων δώρων, να φορέσω το μέγα και αγγελικόν σχήμα και να λέγομαι μοναχός. Εγώ ο ανάξιος θιάφτης δωρεάς. Ας έχει δόξα ο ελεήμων, εύσπλαχνος και αγαθός μας πατήρ, όπου δεν με απεστράφει αλλά με ηλέησε ως τον Άσο των Υιών. Με εξέλεξεν εκ του κόσμου και με έφερνε στο Άγιον Όρος, εις Θεού των επίγειων παράδεισον. Επεπόθουν δε και καταφλέγετο η ψυχή μου εις τον αμανθάνω περί της υγείας σας, ψυχικής και σωματικής. Αλλά η εντολή του Κυρίου η λέγουσα, ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπερεμαίου καίσθημα άξιος, αυτή με αναγκάζει να αλυσμονήσω όχι μόνον γονείς, αδελφούς, συγγενείς, αλλά και αυτό ακόμη το ίδιο σώμα. Και όλος ο έρωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεόν. Εις αυτόν θέλει να ατενίζει και να θεωρεί, να προσεύχεται, να

γιατί να λαμβάνει τα αρμόδια φάρμακα εις κάθαρση της καρδίας και ανάπτυξη του πνευματικού ανθρώπου. Τώρα όμως βλέπουν την μεγίστην συμφοράν όπου ακολούθησε εις τον κόσμο και φοβούμενος μήπως φτάσει και εις ημάς ο κίνδυνος της ασεβίας και απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου διημάς όπου κάμνω, είναι αγκάστη να μεταχειριστώ το εις ανάγκην και νόμου μετάθεσης γίνεται και είπα «Ας παραβώ εγώ μίαν εντολήν, μήπως κερδίσω τους αγαπημένους μου». Ο αιμός πόθος, η καύση της εμείς καρδίας, ο θείος μου αέρος, ο φλογίσοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτατον Ιησούν μας, θυσίε λογικέ. Ο μόνος μου πόθος είναι να ειδώ τους εμούς όλους, μητέρα, αδελφούς και τέκνα αυτών, να γίνουν όλοι τέκνα Θεού, να γίνουν όλοι θεία θυσία, ευάρεστος το Αγίο Θεό. Αχ! Άλλα τα πάθη, η κακή διάγνωση, η σκότωση της ψυχής δεν αφήνουν το νου να υψωθεί μικρόν προς τα άνω, να φανεί το συμφέρον της ψυχικής σωτηρίας. Όμως πάλιν δεν παραπονούμε, διότι ο άλλος ο κόσμος είναι πολύ πλέον χειρότερα. Λέγω στον εαυτό μου, όλοι αυτοί οι αδελφοί μου είναι αντίκρι στους άλλους ως άγγελοι του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος, αφού σας συνδέει όλους η Θεία Αγάπη και εν το μέσο ημών ευρίσκεται ο Χριστός. Όπου δε Χριστός, εκεί και όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής και της παρούσης. Δια τούτο είπεν αυτός, η μόνη αλήθεια. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία μου και όλα τα πρόσκαινα με τα προσθήκης θα σας τα δώσω. Και πάλιν είπε, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και μείνει έξω του παραδείσου. Ποιος λοιπόν αναμένον τι αυτά δεν παραβλέπει όλας του κόσμου τας ηρωνίας, συκοφαντίας και ύβρης, όλας τας αδικίας και ανομίας των πονηρών ανθρώπων. Έτι δε και τους πειρασμούς και τας θλίψεις των ασπλάχνων δαιμόνων, δια να γίνει άξιος της ουρανίου εκείνης χαράς. Αχ, και ποιος ήθελεν είναι πλησίον μου, να ήκουε τα σευχάς μου, τους στεναγμούς της καρδίας μου, να έβλεπε και τα δάκρυα όπου χύνω υπέρ των εμών αδελφών. Όλη τη νύχτα προσεύχομαι και φωνάζω, ίσωσε τους δούλους σου Κύριε ή και εμένα σβήσε, δεν θέλω παράδεισον. Εάν διόλων των κόσμων, όλην την δύναμη ψυχής και καρδίας εκχαίωμεν προς τον Κύριον των απάντων, πόσο μάλλον δι' ημάς. Λοιπόν ακούσατε μου του ταπεινού και ελαχίστου μοναχού και μη με καταφρονήσετε ως αμαθή και αγράμματον. Ανοίξατε τους οφθαλμούς της ψυχής σας να ειδείτε τι υπάρχει πέραν από αυτήν τη ζωή. Οι άνθρωποι του κόσμου αγαπούν τον κόσμο, επειδή δεν εγνώρισαν ακόμη την πικρίαν αυτού. Είναι ακόμη τυφλοί στην ψυχή και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινή χαράν. Δεν ήλθαν ακόμη εις αυτούς φως νοητών. Δεν έφεξαν ακόμη η μέρα σωτηρίας. Όμως εσείς, όπου τόσα έχετε ειδή και ακούσει, πρέπει να εννοήσετε ότι των προσκαίρων εαπολαύσεις παρέρχονται ως σκιά. Και ο καιρός της ζωής μας φεύγει, περνά, δεν γυρίζει ο πίσω. Ο δε καιρός του παρόντος βίου είναι καιρός θέρους και τριγητού και ο καθής συνάγει τροφήν όσον δύναται καθαράν και ταμιεύει εις την άλλην ζωήν. Δεν κερδίζει ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλών τορνευτά ή ο πλούσιος, αλλά ώστις υβρίζεται και μακροθυμεί, αδικείται και συγχωρεί, συκοφαντείται και υπομένει. Εκείνος που γίνεται σπόγκος και καθαρίζει ό,τι ακούει, ό,τι του λέγουν, ο οποίος λογής και αν είναι. Αυτός καθαρίζεται και λαμπρύνεται περισσότερον. Αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα. Αυτός εντρυφάει εις θεωρίας μυστηρίων. Και τέλος αυτός είναι από εδώ μέσα εις τον παράδεισον. Και όταν έλθει του θανάτου η ώρα εκείνη, μόλις κλείσουν τα μάτια αυτά, ανοίγουν τα εσωτερικά της ψυχής. Και ενώσο διανοείται τα εκείθεν, ευρίσκεται εύνηση σε εκείνα που επεθύμει, χωρίς ποσός να το καταλάβει. Από σκότος μεταβαίνει εις φως, από θλίψεως εις ανάπαυσιν, από ζάλης εις λιμένα ατάραχον, από πολέμου εις ειρήνην διηνική. Όθεν αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, ώστις αδικείται εν το κόσμο τούτο και θελήσει να ζητήσει το δίκαιον, ας γνωρίζει ότι είναι αυτό, να βαστάζει το βάρος του αδελφού, του πλησίον του μέχρι σε σχάτης πνοής και να κάμνει υπομονήν εις όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής. Διότι η κάθε θλίψη όπου μας γίνεται, είτε εξ ανθρώπων είτε εκ δαιμόνων, είτε εξ αυτής της ιδίας μας φύσεως, πάντοτε έχει κλεισμένον εντός της το ανάλογον κέρδος. Και όποιος την απερνά δι' υπομονής, λαμβάνει την πληρωμή. Εντάφτα τον αραβώνα, κακήθεν το τέλειον. Χρία λοιπόν της υπομονής, καθάπερ άλλας εν φαγητό.
καθότι άλλος δρόμος δεν είναι του να κερδίσουμεν, να πλουτίσουμεν, να βασιλεύσουμεν. Αυτόν τον δρόμον ο Χριστός μας τον χάραξε. Και εμείς, όσοι τον αγαπούμεν, οφείλεμεν δι' αγάπην του να ακολουθούμεν. Αν και μας είναι πικρόν το αψύνθιον, αλλά όμως καθαρίζει το αίμα και υγιένει το σώμα μας. Χωρίς πειρασμόν δεν γνωρίζονται αιαγνές ψυχές. Δεν φαίνεται η αρετή, δεν διακρίνεται η υπομονή. Χωρίς πειρασμούς αδύνατον η υγεία της ψυχής να φανεί. Αυτό είναι το καθαρτήριον πυρ, όπου καθαράν και λαμπράν απεργάζεται την ψυχήν. Αλυσμόνησα να σας γράψω ένα μελήρητον διηγηματάκι, όπου μίαν φοράν γονατισμένος, αφού εκουράστην στην προσευχήν, είδα ένα θαυμάσιον. Ένας πυρήμορφος νεανίας είχε δύο μικρά ωραία κοριτσάκια πλησίον του. Το ένα ήταν η Μαρουσόμας και το άλλο η Εργίνα. Τα μικρά όπου είχαν αποθάνει. Και τους λέγει ο νέος, «Αυτός είναι ο αδελφός σας, τον γνωρίζετε?» «Η Μαρουσό ήταν μεγαλύτερη. Τον γνωρίζω», λέγει, «αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Το άλλο είπεν, «Εγώ δεν τον είδα όταν ήμουν στην ζωή». Και τους λέγει, «Ασπαστείτε τον και να φύγομεν». Και με φίλησαν τα δυο μικρά ως μυρίπνο άνθη και έφυγαν. Και συνήλθα με δάκρυα πλήρη στους οφθαλμούς, ενθυμούμενος την χαρά που γίνεται εις τους ουρανούς, όταν οι αμαρτωλοί μετανοούν και όταν οι δίκαιοι εισέρχονται εις τον παράδεισον.

αδελφή μου η αγαπημένη, χαίρισεν Κυρίο. Αδελφή μου η αγαπημένη, χαίρισεν Κυρίο, σήμερον έλαβον την πλήρη αγάπης και ευλαβίας επιστολήν σου και τα σχήρας εκπετάσας με τα ζεούσης ψυχής και θερμής αγάπης τας μυστικάς φωνάς της ταπεινής μου καρδίας, ειντιβόλουν προς Κύριον. Επάκουσον λέγω, ο γλυκή αγάπη Ιησούς ο σωτήρ μου, το φως το υπερπάν φως, το εξανάρχου πατρός γεννήτερος. Η γνώσης και η αλήθεια, η ελπής και παρηγορία μου, η ισχύς και η δύναμής μου, η αγάπη και ο φωτισμός μου, επάκουσον και πέμψον επί την αδελφήν μου το φως της θείας σου παρακλήσεως και διάσπασον τους μοχλούς και τα κλήθρα της σκοτεινής και πεπονημένης ψυχής της. Και τη φωταυγία της εις έγλης παρακάλεσον την αυτής καρδίαν, όπως μικρανθός είναι θλίψης της και τα αλλεπάλληλα κύματα των πειρασμών. Ναι, ο γλυκής μου Χριστός, το φως το φωτίζω νεφρούς και καρδίαν, ψυχήν και σώμα, νευράς και οστέα, νουν και διάνοιαν και πάσαν την εισίστασιν του ημετέρου σκηνώματος. Επάκουσόν μου, δεωμένος σου υπέρ της αδελφής μου, θλιβωμένης και καταπονουμένης. Ταύτα και πλείστα άλλα, αγάπης προς σε μου τεκμήρια, προς τον αιμόν δεσπότην αναφωνώ. Καθότι ούκα αγνοώ, μνημονεύουν σου παιδιώθεν των πολλών και αναρριθμοί των βασάνων. Χάρδι τούτων υπέρ αγαπώσε, και εξ όλων των αγαπητών μισή δίδομη της αγάπης το πλείστον, τα γαρεμά πρωτοτόκια της αγάπης άεστη. Τούτο μόνον ζητώ παρά σου να κάμισι σε με αντίδοσιν της τόσης προς έμου αγάπης. Να κάμισι ολίγην προστίκην υπομονής. Και πιστεύω εις τον ημάς αγαπήσαντα Ιησούν, ότι πάντα τα σα αιτήματα με τα προστίκης θα τα πληρώσει. Και την ειρήνη της ψυχής σου θα έβρεις, και ησυχία και πάνω ότι είναι συμφέρον εις την ταλέπορόν μας ψυχήν θα σε χαρίσει ο Κύριος. Σήμωνον ζήτη με τα δακρύων το πώς γινώσκει ο Κύριος να γίνει το Άγιον αυτού θέλημα και όχι το ειδικόν σου. Άπαξ είδες ότι ημάρτηκα στο Κυρίο, μικέτη προστήθη της μόλοψη τραύματα. Είδε και ως άνθρωπος πάλιν πέσεις, μία θυμείς, μία απελπίζεις αυτήν. Ο γαρυπών το Πέτρο συγχωρήν τον πτέστην εβδομικοντάκη σε επτά την ημέρα, πώς δεν θα συγχωρήσει ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος. Άφες τον άνδρα σου όπως τελείας κάμει. Είπε ότι εσύ αυτά τα έδωκε σε ελεημοσύνην. Και αυτό όπου εις άλλον θα έδιδες μην το δώσεις εκεί. Μην κάμεις άλλην σε άλλον ευεργεσίαν. Αρκεί αυτή. Άφες το ίδιο θέλημα δια να έβρεις της ψυχής την ειρήνη. Το καρθέλημα του ανθρώπου γέγον εν τείχος χαλκούν και εμποδίζει τον αποθεού φωτισμόν και την ειρήνη. Βλέπε παράδειγμα τον γλυκήν Ιησούν, ως της εγένετο υπήκος προς τον άναρχον αυτού πατέρα μέχρι θανάτου σταυρικού. Δέδω και το σώμα εις μάστιγας, τα σιαγώνας εις ραπίσματα και το πρόσωπόν του ούκ απεστράφει από εμπτισμάτων. Ωράς αδελφοί μου πώς είναι αγάπην έδειξη εις ημάς ο εύσπλαχνος Κύριος. Λοιπόν, ας αφήσουμεν και εμείς τα ειδικά μας θελήματα, ας αφήσουμεν και τις πτέουσιν εις ημάς, και τότε με τα παρησίας θα είπομεν, άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πάντες γαράνθρωποι είμεθα εκ του χώς γεγεννημένοι και πάντες ημάρτωμεν. Πυλός είμεθα άγνοιαν έχομεν. Ο πυλός των πυλών κλέπτη. Ο πυλός των πυλών υβρίζει. Ο πυλός των πυλών συκοφαντεί. Ο πυλός του πυλού επέρεται. Ο πυλός των πυλών πλουτεί. Ο πυλός του πυλού άρχει. Ο πυλός των πυλών δέρει. Ο πυλός των πυλών φυλακίζει. Και εν γέννη, ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος, πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως. Του πόθεν και πού ευρέθη, πώς εγεννήθη, τι ο προορισμός του, πού καταλήγει, τι το μετατάφτα. Όλα λοιπόν αυτά, επειδή τα κατευρώχθησεν ηλίθη και άγνοια και γέγονεν χάος αναισθησίας, δια τούτο οδυνόμεθα εδώ και εις την άλλην ζωήν, όσοι αμετανόητοι. Και ως εκ τούτου, πρέπει όποιος βλέπει καλύτερα και είναι ο λίγων ξεσκοτισμένος να συγχωρεί και να συμπαθεί των ομόψυχων, ομόπαθων πλησίων του αδελφών. Απαρχής γάρ, ούχοτος επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, είναι όλα αυτά πάσχει και οδυνάται, αλλά εις άγγελων αυτών επίησεν, μικρόν τι παραγγέλης διέφερεν, και παράδεισον εν εδέμ ποιήσας τούτον έθετο. Ως περβασιλέα τη προαιρέση και αυτεξουσιότητη κυβερνάστε. Επί μία και μόνον εντολή δεσμεύσας αυτών, είναι να φαίνεται ότι υπανωτέρου διευθύνεται.
Αυτός δε πλανηθείς υπό του δαίμονος και τη ισοθεία ειδηνηθείς, ότι θα ελάμβανεν, εξορίστη του παραδείσου τη εξορία ταύτη και τες οδύνες περιέπεσεν. Αφοριστής παραθέου είναι ακάνθας και τριβόλου στερίζει πάσα στα σημέρας αυτού. Τι δε εισιν εάκανθη και η τρίβολη, ή μη εαλεπάλληλη συμφορέ και καθημερινή θλίψεις, εκ των πειρασμών, εκ των διεστραμμένων ανθρώπων και εξ αυτής της μοχθηράς ημών φύσεως, η οποία εκ της κακής συνηθίας και έξεως εγένεται ως δευτέρα φύσης και πάσχομεν εξ αυτής οδυνηρούς πειρασμούς πλέον παρά των άλλων εχθρών. Και ή μη το έλεος του Θεού προφθάσει ημάς, κινδυνεύομεν ελθύνης απώλειεν. Και ταύτα δε πάντα μέχρι την ως έχουση τέρμα, άχρησό του λέγει εκ γης ελήφθης και εις γην απελεύσει. Τούδε λοιπόν έθετε το τέρμα των οδυνών και των θλίψεων ο φιλάνθρωπος Κύριος. Λοιπόν, τι ζητήσω, καλή αδελφή μου, ποιαν τρίβωνα έβρωμεν η οποία να μην ανατέλει ακάνθας και τριφόλους, ποια άλλη οδός είναι όπου να μην περιέχεται υπό των θείων αφορισμών. Ώρα μη λοιπόν τους βασιλείς, όπου προλίγου εκρότουν δι' αυτούς μουσικά όπου τους έτρεμεν οι κτήσεις. Που όλα αυτά, εάκανθε τους έπνιξαν. Πού οι προλίγων υπουργεύοντες, όπου τους έφαγαν ζωντανούς τα μελίσια, ιδού οι τρίβολοι. Λοιπόν, ποιος εδυνήθη εξυλάσε αυτόν εκ των ακανθών, ουδής ημί ο θάνατος. Δεύρω λοιπόν, ομού να φωνάξουμε των Σολομόντιων λόγων, ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Μακάριος ώστις υπέμεινεν άχρη τέλους τα πάντα καταφρονών και δια της μακροθυμίας ολιγοστεύει τας ακάνθας και τους τριβόλους, αφήνω να γίνεται ζημία επίγειος και πλούτος επουράνιος. Δι' αυτό λοιπόν, αδελφή μου αγαπητή ψυχή της ψυχής μου, παράδραμε και εσύ τα δικαιά σου και τα θελήματα χάριν της τόσης προσέ μου αγάπης και σύζευξον την καλήν συζυγίαν, υπομονήν και μακροθυμίαν. Να εύχεσαι και εμένα να με φυλάγει ο Κύριος, διότι πολλήν βοήθεια βλέπω από τα αγαπητά σου ευχάστας αδελφικάς τας πνευματικάς. Και όταν έβρεις καιρόν, να κάμες και κανένα σαρανταλίτρουγον να ολιγοστεύουν τα βάρη της ψυχής. Με γράφεις δια εικόνα να παραγγείλω, αλλά αλυσμόνησες να γράψεις τι Άγιον, τι μέγεθος, γράψε και εγώ θα δώσω να κάμουν. Τώρα μόλις αυτήν την στιγμή επήρα το καλαθάκι, το άνοιξα και ευρήκα το μέτρον των Αγίων εικόνων. Λοιπόν, να μένεις ήσυχη, μόνον θα αργήσουν ολίγο να γίνουν. Έλαβουν και τα δώρα σου τα αδελφικά. Δώρα όχι απλά, αλλά δώρα αγάπης, δώρα αδελφής παιδιώθεν τον αγώνα των καλών αγωνιζομένης. Και δια των μικρών του των δώρων λαμβάνει αντίδωρον παρά του πλουσιοδόρου Θεού τρυφήν και απόλαυσιν εις την επουράνιον αυτού βασιλείαν. Αχ, είδα εις το καλαθάκι τα εκ παιδικής μας ηλικίας τροφήματα, τους καρπούς της πατρίδος και μνημονεύσα στην παιδική μας ανάπτυξη νύπων. Ο μάταιε κόσμε, πόσον ήσουν δυστυχής, είσαι και θα είσαι μέχρι τέλους, και πόσον μακαρία της μάκαρς είναι η αιώνιος και άλυκτος εκείνη η τρυφή. Αχ, αδελφοί μου, και μόνον εάν δοκιμάσεις μικρόν τι εξ εκείνων των αγαθών, θα γίνεις ο σίδηρος εν τη υπομονή. Γράφεις ότι ταράζεσαι και κτίζεις βουλάς. Αληθώς λέγεις, αλλά ο κόσμος αυτός τι αυτά έχει, όμως θάρση. Όποιος έμαθε να κτίζει κάποτε θα μάθει να μην τον βολεί. Ίσως θα μας έβρει ο Κύριος όταν κτίζομαι να μας πάρει, όπου πλέον δεν βολούν ευολέ των ανθρώπων. Και τότε θα έχουμε σπίτι δια πάντα. Λοιπόν, θάρση. Καγώ μετά σου δια σε κτίζω χωρίς να μου το χαλάει κανείς. Μόνον φρόντιζε να μου στέλνεις δική σου καμία δραχμήν, να αγοράζω καρφιά δια τα πρωτοπαράθυρα. Θάρση και έχει υπομονή. Διόλα πολύ σε ευχαριστώ και σε εύχομαι εξ όλης ψυχής μου. Δώσε τα σταπεινάς μου ευχάσεις όλους τους αδελφούς μας. Φιλώ τους πόδας της μητέρας. Ασπάζομαι των καλοκάγαθων σύζυγων και τα τέκνα σου και τα εύχομαι να γίνουν καλά παιδεία. Μάθε και δια τα ερωτήσεις σου. Ο υιός της μητρός που σε ρώτησε δεν μνημονεύεται επ' εκκλησίες, καθότι αυτοκτόνησε. Μόνον αν θέλει ας κάμει δι' αυτόν ελεημοσύνες. Και ο Κύριος μέγας είναι και άπειρον το βάθος της αυτού ελεημοσύνης. Μάλιστα, αν θέλει ας στείλει εις τους ασκητάς όπου ακούει ο Κύριος τας δεήσιστον, νυχθημερών ευχομένων. Αυτή ως λέγεις γνωρίζει πολλούς μοναχούς. Ας τους δώσει να τα μοιράσουν. Είσαι μοναχάς. Άλλο δεν γίνεται δι' αυτόν. Διαδέ την κόρην που λέγει ότι έχει όρκον, αυτός ο όρκος δεν πιάνεται, διότι είναι ενάντιος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να τα υπεί όλα εις των πνευματικών.

Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονή μου. Δεύρω η καλή και η αγαπημένη μου αδελφή, δεύρω και πάλιν παραμυθήσουμε τα στλίψη σου. Δεύρω και τον Θεόν ευλογήσουμε με γλυκίαν της καρδίας φωνήν, διαστόματος εκφωνουμένην και δια του νοός ενηχουμένην. Ευλόγη λέγοντες η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Βλέπεις πόσον μας αγαπά ο Κύριος. Βλέπεις πόσον είμεθα η αχάριστη ευτυχής, διόσα μας χαρίζει καθημέραν η αγαθότης του. Αλλά έτι μας αναμένει εκείνη η ώρα του πραγματικού θερισμού. Της μακαρίας εκείνης στιγμής όπου θα αφήσουμεν τα εδώ και θα απέλθομεν εις άλλην πατρίδα, την όντως αληθινήν, την μακαρίαν ζωήν, την βεβαίαν χαράν, ή να λάβομεν έκαστος την μερίδα ή αν χαρίζει ο πλουτοδότης γλυκύτατος Ιησούς. Ο χαρά, ο ευχαριστία, ο αγάπη πατρός ουρανίου. Να μας καθαρίζει από όλους τους μολυσμούς, να μας τιμά, να μας πλουτίζει χαρίζοντα πλούτη του. Εκεί, χρυσή αδελφή μου, δεν υπάρχει ο αδικών, ο πανούργος, εξέλιπε ζήλος και φθόνος. Εκεί ουδαμός θα πάθει και οι έχοντες ταύτα πρώτης γεφύρας απέμειναν. Χάσμα μέγα εστήρικτε ένθεν και ένθεν. Αλλά ο αγάπη γλυκία Χριστού, τι καλόν είδες από ημάς και μας οδήγησε εις την θείαν οδόν σου. Εφραίνου λοιπόν και αγάλω αγαπητή αδελφή μου. Ευχαρίστη και δόξαζε τον Θεόν και ειδού εγγίζει η ώρα. Έφτασεν η στιγμή με το λίγο να ακούσομεν την ευλογημένη φωνήν, δεύτε πρόσμε. Και μόλις θα κλείσουν οι αισθητοί αυτοί οφθαλμοί, θα ανοίξουν οι νοεροί της ψυχής. Και ως από ύπνο θα ξυπνήσομεν εις την άλλην ζωήν. Τότε θα ειδείς γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Τότε θα ειδείς αγγέλους, αγίους και την μακαρίαν των πάντων μητέρα, αγνήν παρθένων και θεοτόκων, την οποίαν όλοι φωνάζομεν εις κάθε στιγμήν και μετά Θεόν, εις αυτήν χρεωστούμεν τα πάντα. Τότε με ποιον πρώτα να ομιλήσομεν, ποιος πρώτα θα μας φιλήσει, θα τον φιλήσομεν, όλα αγνά, όλα σεμνά, όλα αγία. Ποιος λοιπόν αναμένων τι αυτά δεν πρέπει να υπομένει εδώ κάθε λυπηρών της παρούσης ζωής. Όθεν αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, ποιήσον του βίου σου ανασκόπησιν, μελέτησον τίνι τρόπο παρήλθες, ενθυμίσου τα σαπείρους ευεργεσίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και της γλυκητά της μητρός του και έχε υπομονήν στους επερχομένους υπηρεσμούς. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει αλλά θέλει υπομονήν. Ακούει αμέσως όταν φωνάζομεν, αλλά όχι κατά την ειδική σου γνώμη. Εσύ νομίζεις ότι δεν έφτασαν αμέσως η φωνή σου εις τους Αγίους, εις την Παναγία μας, εις τον Χριστόν. Μα προτού εσύ να φωνάξεις, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειάν σου, γνωρίζοντες ότι θα τους επικαλεστείς και θα ζητήσεις την εκ Θεού προστασίαν τους. Όμως εσύ, μη βλέποντας πέραν αυτόν όπου φαίνονται και μη γνωρίζοντας πως ο Θεός κυβερνά τον κόσμο, θέλεις ευθύς ως αστραπή να γίνει το αίτημά σου. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ζητεί την υπομονή. Θέλει να δείξεις την πίστη σου. Δεν είναι μόνη η προσευχή όπου να λέγει κανείς ως αν παπαγάλος. Είναι ανάγκη να συνεργείς όσα εύχεται και κατόπιν να μάθει να περιμένει. Ειδού ότι έγινε ό,τι εχθές και προχθές επεθύμεις. Όμως εζημιώθεις, διότι δεν είχες υπομονή να αναμένεις. Οπότε κερδίζεις μαζί τα μεν και τα δε πρόσκαιρα και αιώνια. Τώρα θυμώνεις και αθυμείς και λυπείς, ελογιζομένη ότι βραδύνει να απαντήσει ο ουράνιος πατήρ. Καγώς λέγω ότι και αυτό θα γίνει, καθώς το επιθυμείς, χωρίς άλλο θα γίνει, αλλά θέλει πρώτα προσευχήν εξ όλης ψυχής και κατόπιν να περιμένεις. Και όταν εσύ παύσεις να ενθυμείσαι το ζητούμενον και να το ζητείς, τότε θα σου έλθει ως δώρον της υπομονής και της καρτερίας σου. Όταν ευχόμενος και ζητών εγγίζεις εις απόγνωσιν, τότε εγγίσου η εκπλήρωση του αιτήματος. Κάτι κρυπτόν πάθος θέλει να θεραπεύσει μέσα σου ο Χριστός και δι' αυτό αναβάλει να χορηγήσει το αίτημα. Αν λάβεις νωρίτερα, οπότε εσύ απαιτείς μένει το πάθος σου αθεράπευτον. Εάν περιμένεις, λαμβάνεις και το ζητούμενον και το πάθος την θεραπείαν. Και τότε χαίρεις με γη στην χαράν και ευχαριστείς θερμός των Θεών, όπου τα πάντα σοφώς οικονομεί και όλα προς το συμφέρον μας κάμνει. Δεν ωφελεί λοιπόν εάν αθυμείς, εάν στενοχωρείσαι, εάν λέγεις λόγια. Πρέπει να κλείσεις το στόμα. Κανείς να μην σε εννοεί. Και να βγαίνει καπνός από τα μάτια και όχι από τη μύτη. Όχι να ξεφυσάς, δίθεν να ξεθυμάνεις, αλλά να γαλινεύεις και δια της υπομονής και μακροθυμίας να καίεις τον διάβολον. Εγώ, μάρτης μου ο Κύριος, ο απολύον πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, μεγάλος ωφελήθην από αυτό που σου λέγω. Τόσον ήταν οι πειρασμοί, ώστε να νομίζεις από τον πόνον ότι θα βγει η ψυχή σου, ως εκ καμίνου πυρός. Και όμως, αφού παρέλθει η δοκιμασία, έρχεται τόση παράκληση, ώστε να είσαι μέσα εις τον παράδεισον χωρίς σώμα.
Σε αγαπά ο Χριστός, σε αγαπά η Παναγία μας, σε επενούν οι Άγιοι, οι άγγελοι σε θαυμάζουν. Βλέπεις πόσα αγαθά προξενούν οι πειρασμοί και εθλίψεις. Λοιπόν, εάν θέλεις να ειδείς, να γευθείς και εσύ αγάπην Χριστού, υπόμενον ισότι σου έλθει. Όχι όπου αρέσεις εσύ, αλλά όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει. Ουδέν είναι αυτά όπου κάμνομεν ημείς προαιρετικός, όσον ανώτερα μυριοπλασίως είναι εκείνα όπου μας στέλνει ο Κύριος παρά την προαίρεσιν. Οστούν προς οστούν και αίμα προς αίμα τόσον πολεμεί τον άνθρωπον ο εχθρός διάβολος θελήσει Θεού. Τόσον όπου να ρέει να τίκεται ο σικυρός από προσώπου πυρός. Όταν όμως η δοκιμασία παρέλθει πληρούσε όλος χαράς. Περικυκλούσε από άπλετον φως και βλέπεις μυστήριο όπου αδυνατή γλώσσα να ταλαλήσει. Και τότε πλέον διψάς πότε πάλι να έλθουν οι πειρασμοί αφού ήδη εγνώρισες πόση ωφέλεια να έχουν. Αυτός είναι ο δρόμος καταλήθειαν αδελφοί μου και ο γράφων σι εκπείρα στην αλήθειαν μαρτυρή. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω, υπομένουσα ισότι σου έρχεται, εκδεχομένη ομού με τον πόνον γαλήνην και χάριν Θεού. Βάστα την ψυχούλαν σου στερεά, λογιζομένη ότι κουτσί και λοβίοι σε αυτά τα αγαθά δεν εισέρχονται. Δι' αυτό μας αφήνει τους πειρασμούς ο Χριστός να καθαριζόμεθα από τα προλήψεις. Αυτό είναι το σαπούνι και ο κόπανος όπου κτυπών μας λευκαίνει. Και όσα ρούχα είναι στερεά χρησιμεύουν εις των νυμφίων. Όσα δεν υπομένουν των κόπανων σκίζουν και ρίπτονται εδώ στα άχρηστα. Δι' αυτό ας βιαστούμενο λίγον εδώ, διότι εγγίζει η ώρα. Να φυλάγεις τα γράμματα που σου στέλνω, να τα έχεις όταν πειράζεσαι από θλίψεις. Διότι με φαίνεται ότι θα σε αφήνω γλίγορα, διότι όσο να περνά ο καιρός βαρύτερα ασθενώ. Είμαι ως ένας παράλυτος. Ιστερόγραφον. Δεν έχω καιρό να σε γράψω το θαύμα όπου έδειξε εις εμένα ο Κύριος, να με διορθώσει εις ένα σφάλμα όπου έσφαλα αγνών ως εξεύρης. Βλέπεις λοιπόν την πολλήν αγαθότητα του Κυρίου μας. Βλέπεις ότι και με θαύματα ενεργεί όταν το κρίνει εύλογον η θεία του πρόνοια. Διότι ο άνθρωπος πολλάκης εξ αγνίας πλανάται, οι άλλοι τον παρασύρουν. Αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής και καλής προαιρέσεως, δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά πολλαχώς θα τον φέρει να τον φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης. Μέγα παναληθώ στο έλεος του Κυρίου, δίκαιον έχει ο ψαλμοδός, εάν λέγει, ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Διατί λοιπόν και εσύ να μη ευχαριστείς τον Θεόν, διατί να γογγίζεις, εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Και όμως η χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας όλα τα διαλύει. Έχει υπομονή, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' ημάς.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας. Εκδοσής Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
2: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
3: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιότητα, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
3: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Η αγάπη που γιατρεύει, τόμοι πρώτος και δεύτερος του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσουφιού. Ένα δίτομο κυριακοδρόμιο για όλο το εκκλησιαστικό έτος, πολύτιμο για κάθε πιστό που θέλει να προσεγγίσει σε βάθος τις ευαγγελικές περικοπές. Θεολογικές αναλύσεις, πατερικοί σχολιασμοί και κείμενα Αγίων της Εκκλησίας μας που φέρνουν πιο κοντά μας το Λόγο του Κυρίου και την Αγία και φωτεινή ζεστασιά του Ευαγγελίου. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμοι πρώτος και δεύτερος του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσουφιού. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, 210-5238-305,
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμένος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κενικία Υγεία εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάδης, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες εχώσουν ομοίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιάς της ασθενείας ημών, νεκτήματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κενικία Υγεία εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, εις ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, δείτε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης την άρτον ημών την επιούσιον δώσιν εις ημών και άφεσιν τα χρήματα ημώνας και εμείς αφήμε τις αφλέτες ημών και εμείς συνέγγισι μας πειρασμών λαρίσι ημάς κατ' οπονίμων.

0: ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και εκεί σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον και το λαό σου και ευλόγησε την αγωνία σου. Νίκα στους βασιλεύς και το βαναγούμενος και τόσο φιλότητα για το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και υψωθήθη στο Βαϊκουσίο στη πόλεμο σου κοινή πολιτεία, του τριμού σου δόξα και στο Θεό. Έφρονε τη δυνάμει σου του πιστού βασίλη Σιμών, Νίκα Παλιγών αυτή. Κατά των πολεμίων τη συμμαχία έχει εν τη συνόπλων, ειρήνη σε των τρόπων και νύν και Υιό και ει του αιώνα στον Άναμιν. Προστασία φορά και γαδέσχυντε με παλίδε εγωθήτη εγεσία Σιμών πανίμητε Θεοτό και στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων. Σώζου σε κέλδε βασιλεύει και χορήγη αυτή ουρανώθηκε την νίκη, διότι έδειξαν Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον Άγια Έλεος σου, διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, πάσης της εν Χριστώ ημών
1: αδελφότητος. Κύριε ελέησον,
0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξεν υψίσεις Θεό και επιγύσει την ανθρώπου ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επιγύσει την ανθρώπου ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επιγύσει την ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου αναγκλέτει με εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Το στόμα μου αναγκλέτει με εσύ σου. Κύριε τι επληθύνθεις να θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται πεμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ου και σωτηρία αυτήν το Θεό αυτό, είδε κύριε αντρίπτη μου ή. Δόξα μου κύψω την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύνα και λαξά και επίκουσέ μου, εξόρου αγίου αυτού. Εγώ εκοιμηθή κύψω εξηγέρθη, ότι κύριε όσο τρίψετε μου. Ου βοηθήσω με από μεριά του λόγου των κύκλων σου μεθυμένων μη. Ανάστε κύριε, σώσον με ο Θεό μου τη σύρια πάντα σα πάντα, του εχθόντα ματέω λότρε γλωθρονό σου με δίψε σου. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λόγο σου ευλογία σου, εγώ εκοιμηθή και ύπησα εξηγέρθη, ότι Κύριος τελείψετε μου, Κύριε με το θυμό σου λέξεις με, με τέτοια αργή σου παιδεύσεις με, ό,τι τα ευαλήσουν οι παγκεσόνοι και επιστήξεις με τη χείλα σου. Ού και ασθενία σου και προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της αστέας μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενομία μου πλήττει κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρδιασμένη πεμέ, προσώζουν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Έταλοι πόλους και τη κατεκάφθουν οι αστέλους ό,τι με ημέρα σκυροπάζουν οι πορευόμοι. Ό,τι η εξόδη μου επλήστησαν επεγμάτων και ού και ασθενία σε της αρκή μου. Εγκαγκώθουν και ταπεινώθουν οι ασφόδρα οριόμην από συναγωμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πας επιθυμία μου και ο συναγωγός μου προσώπου απεκρύβει, η καρδία μου αταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των αφραμών μου και αυτό και έστε με τεμού οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούς την κακά, μη ελάλες ορματαιότητες σκοδελιότητες όλη την νέα μελέτης ανεδόδιας κοφός οπικών και όσοι άλλες ζωγανούν το στόμα αυτού και αγενόμενος λόγος κακών και ο κέχοντας ματιού αυτού ελεγμούς ότι επισή κύρπησης ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μη εθροί μου και εν τω συλλευθύν επόδας μου επεμέ μεγάλο λιμόνις να τη γοείς μάστιγας έτοιμος και αρχιδό μου ενώπιόν μου στη διαπαντός ότι την ονομία μου εγώ να κυλώ και με λιμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και κυκλοτίονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά τι αγαθών διέβαλων με επίκατε δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστήσε που μου πρόσεις τη βοήθειά μου Κύριε της εντηρίας μου. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστήσε που μου πρόσεις τη βοήθειά μου Κύριε της εντηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου να προσάξουν γη, ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτε σου το αγιώθησε του ειδήν, την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λεός προς ζωάς, τα χείλη μου πανέσους είσαι. Ούτε σε ευλογήσεις τη ζωή μου και εν το όνομα της σου τα σχήλας μου, ως εξθέατος και επιόπτος ληστεί η ψυχή μου και χείλε γαλλιάσιος ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόσο επί της ομνής μου, αντισούτες μελέτων εισέ, ότι αγενείδης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω. Εκολύει η ψυχή μου πίσω σε μου, όταν λάβει τη δεξιά σου, αυτή δεις μάθημη, ζήτησαν την ψυχή μου, γης ελεύθερη τη θεκατότητα της γης, παραδοθεί δεσχέας μου, φέας μου, με δίσου επικονέσονται. Ο δε βασιλέας σου, βεθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ημιόνιον αυτό, ότι νεφράγει στόμα, λάρτουν άδικα τη όθε σου μελετών εσέ, ότι γεννή βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω. Εκολύνει η ψυχή μου πίσω σε εμού, δεν τη λάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και αγιό και αγιό πνεύμα, την καινή και αή, και ει του αιώνα, στον αιώνα να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρίω λέει κυρίω λέει σου, κυρίω λέει σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Κύριε ο Θεός της παιδείας μου. Η μέρα σε κοίταξε και η αυτήν αντίο σου εις αλθή του μοπινός προσεχή μου, κλείνω το όσο τη δεησύνη μου. Ό,τι επλήστη κόλλη ψυχή μου και ζωή μου το άδειο και σε πασαλογίστην, μετά το κατεβαινόντων εις λάκων εγγενήθεν σαν πόσα βοήθητος νέχρις ελεύθερος. Ως ήταν μάτια κοθεύοντας εν τάφων και εμείς τη δική αφήθησιος απόσυσαν. Έτω το μελά κοντά το σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ πεστρή θυμός και πάντας μου τη ρεσβούς επίγειε σου επεμέ. Εμάχνας τους γνωστούς μου επεμού έτω το μευδέλημα οι αυτοίς παρεδόθεν. Κι εγώ και ξεπορευόμενοι ο θαμή μου στένσουν από τα χείες. Κι έκρασα από σέπη τον ημέρα διεπέντας από σέτα σχήλας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια ή ιατρή αναστήσεις και εξομολογήσοντες, μη διηγήσετε της αντάφα το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία, μη γνωστήσεις εν τον τοσκότη αμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καλό προς την Κύρια και έδωσε όλο το πλήκο που σου φτάσει. Είναι αντίκυρια από αυτή την ψυχή μου από σε αυτό το προσωπό μου, πτωχός είμαι εγώ και ερκόπιε εκλογητός μου, υψωθείς ταπεινώθην και ξεχωρήθην. Επιμετρήθηκαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου, εξεταξάνια. Εκύκλωσε όνειμα σου είδωρο όλη την ώρα που σου με άμα, εμάκρωσε από μου φίλου και πλησίων και τους γνωστούς μου από το λεπορίας, Κύριο Θεοστηρίας μου, ημέρας εκείλαξα την εκτιναντίου σου. Είσαι ελθέτω νόπινος προσευχή μου, κλείνω το όσο σε διεσύ μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τον τόσο μου το όνομα το Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επινοηθά μου πάσας, θα σας ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλετεύω τα πάσα σας ανομίως, τον αιώνιο πάσα σας γνώσεις σου, τον λιετρούμενο δάζω ζωή σου, τον στεφανόντες εν λέει και εκτιμείς, τον επιπλέον αγαθείς την επιθυμία σου, ανακοινή, στήσατε όσα ρητούν οι ότι σου. Ποιόν λιμοσύνος ο Κύριος, και πείμα πάσα την που μένει, σε γνώρισα, θα σου δώσω αυτό το Μωυσή της Ισραή τα θλήματα αυτού. Ικτήμων και λίμων ο Κύριος Μακδήμος και όλοι πολυέλειος, ο Κιστέλος ο Γιστήσατε, ουδέ εις τον αιώνα μην ή. Ούτε τα συνομία σημούν η πίεση είναι μη μου, δεν κατά τα σαμαρτία σημούν, αν τα παιδά και είναι μη. Ό,τι κατά το ύψος του νονού από τη γη η καρδία ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φωμόνους αυτών καθώς να απέχουσιν ανατολέα από τη σμόνη, εμάκρυνουν αφημώντα συνομία σημών, καθώς η κτίρι πατήριου σου κτίρισε Κύριος τους φωμόνους αυτών, ότι αυτός έχουν τον πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σας σηκόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άντρες του αγρού τους εξανθήσουν, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσετε έτσι την τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εισιών της φυλάς του και αυτού και με μνημένης των εντρώνων αυτού πίσω αυτάς. Κύριος εν το ουρανότιμο στον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται και ο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ υπέ του λόγων αυτού του ακούσε ως του λόγων αυτού. Ευλογείται και ο πάστον μέσα αυτού του λειτουργία αυτού επί στο θέλημα αυτού. Ευλογείται και ο πάτερ αυτού εν παντό όπως της ποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντό όπως της ποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριος άκουσε της προσευχής μου. Ενώ ότι στη διησή μου την διαλυθία σου. Εις άκουσε μου τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις χρήσμα δούλου σου. Ότι ούτε δικαιωθείς τον οποίον σου παζών, ό,τι κατεδίωξαν τα στο ψυχή μου, για τεπίνω συνεισχύ τη ζωή μου, κάθισέ με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν, επιμέ το πνεύμα μου, εν ημέ τα αθκαρδία μου. Εμνήστε με αρχαίων, εμελέτες με πάσης Αγίας, ο οποίος το γιο σου μελέτω, διέπεται σε αποστασχύρες με ψυχή μου, αργή. Ταχύ είσαι από σου μου, Κύριε, εξ' όλη προτιμά μου. Μη αποσέψεις το πρόσωπο μου και ομοιωθήσω με. Τι στα βέβαια σου είναι Ισλάκων, όπως το οποίησου με το προέτερο λέω όσο το επισυλπίσω. Γνώριες όλοι μου, Κύριε, δεν υπορεύσουν πως έδει ψυχή μου. Εξωμή τα Θεό μου, Κύριε, πως εκατέφυγαν. Δίδαξουν ότι πίνει το θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν δεν έχεις μηγή ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Είναι τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εθλίψει ως ψυχή μου και εν το ελέης, εξωθέσεις τους αθρούς μου και απολύσεις πάντα στους τούπεδας ψυχή μου, τη γόδολοσύνη. Ισάκωσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισώθησες κρίσμα τη δούλου σου. Ισάκωσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισώθησες κρίσμα με αδούλου σου. Το μόνο στο γαθό δείξουμε και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Άγιο και Άγιο Πνεύμα, δικαινήκη αή και εις τους αιώνας, τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, ελπίση μόνη Κυρία, δόξα σοι.
0: Κυρίου
1: Λεϊθόμεν,
0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Λεϊθόμεν,
1: υπέρ
0: της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, εστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Λεϊθόμεν,
1: υπέρ
0: του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου.

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπη μον Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και κερδών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπερ πλεόν των οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου.

0: σου.
1: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησου.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης Σιγμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο, τι αγαθός ότι εις τον αιώνα το

0: Όσοι σωτήρευο ίσως, ο διψών έρχε στο κόσμο και πίνετο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξασι.
1: Ως Χριστής της εορτής διψώς, αγνούντη ψυχή νεύσε βίας ποτής ονάματα. Ότι πάση σωτήρευο ίσως, ο διψών έρχε στο κόσμο και πίνετο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξασι.
0: Μεσούσις της εορτής, υψώσαμε την ψυχή, ευσεβίας ποτής ονόματα. Ότι πάσης ότι είναι βόησας, ο διψών έρχε στο κόσμο και πίνετο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός.

0: Αντιλαβούσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχλάντου υπερευλογημένης, εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία,

0: προϊστάμενο των καρδιολογισμού. Εν μέσω ανέκραζε του ιερού αισθητικό. Τι ψεύστε λέγον αλήθεια. Τι ζητείτε πιάσε εμέ τον ζωοδότη. Εορτή μέσα ζώση πόλ παρησία. Μη την κατόψη κρίση κρίνεται παράνομη.
1: Δοξοπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα
0: κρίν και αήγει στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο πάντων επισταμένος των καρδιών ογγισμούς εν μέσω ανέκραζε του ιερού αισθητικός. Τις ψεύστες λέγον αλήθειαν, τη ζήτητε πίασε με τον ζωοδότην εορτής μέσα ζούσης.

0: Ναό αισθητικός εορτής μέσα ζώσης πεντηκοστής της εμπτής εις τρανός εν Παρίσι της Εβραίης προσλαλών διελέγχει τρανός εν Παρίσι απολύος βασιλέψων και θεός την τύραν αυτών τόλμαν ημίν δε πάση δωρείτε διες πλαχνίαν το μεγα έλεος.
1: Ανάστασο Χριστού Θεσσόμενη που σκηνήσαμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων ομάρτητων τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλου ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καλήθη δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ' επομείνας δι' ημάς, θανά το θάνατον όλες.
0: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου οποίον με στη διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών οποίον σε πείσε όπως αν δικαιωθείς εν της λόγιος κοινικής εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ' ανομίας είναι λήθην και αμαρτίας εκείσαι με μη τυρμή του γαρ' αλήθειον η γάψα στάδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίζμε, ισόβο και καθαριστήσω με πλυνίσμε και υπέρχειον αλεπκανθήσω με ακουτίσμη, αγαλίαση και ευρωσύνη. Αγαλιάσουν λίγο στέα, ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου. Και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν κτήσου είναι μία Θεός και πνεύμα θα συγγένισον της εγκάτης μου. Μία απορρίψαμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' μου. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με διδάξον όμως τα σωτού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μεγαλία στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεση σου ότι θέλεις σας της ένα εδώ κάνω λογαυτόματα που και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένο καρδία στη τετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου κοσκοδενώσει αγάθουν κίνην την ευδοκία στους Σιών. Και οικοδομηθεί ούτε ατύχει Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίες της ίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λογαυτόματα τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχος. Θαλάσσις το ερυθρέον πέλαγο σαυρό και σύγκνεση ο παλαιό, πεζεύσα σε ζεήλ σταυρό τύπη μοσίω και εσύ. Το αμαλίκ την δύναμη είναι τη ερήμου εντροπόσατο. Δόξα σε ο Θεό ημοδόξα. Μεγάλε τη υπερνού σου δέσποτα, θεία σαρκώσεω ευεργεσία, λάμπου συνημίν, δωρεέτε και χάριτε και θεοί και λαμπρότητε αγαθοδότε αναβρίου. Δόξα σε ο Θεό ημοδόξα. Επέστη μαρμαριγά θεότητο και αποστολέων Χριστέ, τη ερωτήσε μέσω προφανώ ερωτή γαρχαρμόσυνο των σωζωμένων πέφυκα και σωτηρία ημίν πρόξενο. Δόξα σε ο Θεό ημοδόξα. Σοφία δικαιοσύνη κύριε και απολύτρωση παραθεού ή γέγονα ημίν, από γη προ ουράνιον διαβιβάζον ύψωμα και πνεύμα θείων χαριζόμενο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά. Ισάρξου διαφθοράν εν νήματι ου και δεδέσποτα, άλλο συνέστη άνευθεν σπορά τη φθοράν ου και δέξα του ακολουθεί αφήσεω υπερουσίω μη δουλεύσασα. Δόξα σε ο Θεό ημών, δόξα σε. Εθνικρωτήσατε, Εβραίοι, θρυνήσατε, ζωοδότη γαρ Χριστό το δεσμά διέριξε. Το άδου και νεκρού ανέστησε και ενώ σε θεράπευσε το λόγο, ούτω εστίν ο Θεό ημών, οδού ζωήν τη πιστεύουσιν εν του όνομα τη αυτού. Δόξα σε ο Θεό ημών, δόξα σε. Θαύμα παρέδειξα στο Ιδωρισίνων με τελθόν, ο εν Αιγύπτο ποταμού μετατρέψα δέσποτα Ισέμα και νεκρού ανέστησα. Σημείον τούτο δεύτερον τελέσα, δόξα σωτήρ τη αφάντο σου βουλή, δόξα τη και ενώ σου δει εκένισα ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τρία συνάναρχα δοξάζω και σύθων. Πατέρα άναρχο Θεών και Υιών συνάναρχων και Πνεύμα συναίδιον Υιών την Υιό την μίαν τρισυπόστατον ουσίαν, μίαν αρχήν υπεράρχειον υμνών, ανάρχο Θεότητος και ουσιότητος τιμώ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην μόνη η χώρη σας τον κτίστην των ίδιων θεγενήτων εγκαστρή και σαρκή εκεί σας αφράστος και παρθένος έμεινας μηδέν της παρθενίας λιμανθήσεις τούτον αγνή ως ιών σου και θεών απάστος οικέτευε υπέρ της πίμνης σου αεί. Εφραίνεται επί σύ η Εκκλησία σου Χριστέ κράτουσα ημού ισχύς Κύριε και καταφυγή και στερέωμα. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε να μάτων ζωοποιών τη Εκκλησία τας πηγάς ίνιξας ή της διψά πρόθυμος ήτο και πεινέ το βόον αγαθέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εγγυής μεν προς ουρανών. Αν υψωθήνε προφανώς έλεγες. Εξ ουρανού πνεύμα δε πέμπιν επιγγείλω το Άγιον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Ο φύσης ζωοποιός και εκ παρθένου γεννηθείς Κύριος. Πάση πιστής δε δώρητε την Αθανασία νοσές πλαχνός.
2: Και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: η ελέησον
2: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρχει
1: η ελέησον
2: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

παντορευτό παρηδούσα. Τε στέει και σου χείρο σα ελπίσει τον νου. Ότε προ το στάδιο τη αθλήσεω μάρτη. Χερούσα είσαι βράμε και τον όφιν καθήλε. Και αν επλέξον η κυρία.

σωτήρ, καλής του αλήσαστε, σωτηρία στα νόματα. Τον γαρθείο νόμο σου δεχόμενος άνθρωπος, εν αυτός βαίνει της πλάνης τους άνθρωπος. Όθεν είσαι αιώνας που δίψεις η ουλήψη του κόλου σου δέσποτα, βασιλεύε πουράνιε, δια τούτο δοξάζομαι. Το κράτος σου

0: Ετικέτη εν ειρήνη, κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη λάβουσον ελέησον, τη διαφλέξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης

0: Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και συνδόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσαστε είδωρο Αθανασίας όθο εν σύ προσπίτωμεν και πιστός εκβόμεν του συκτιρμού σου δώρησε ημίν σιγάρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
2: Σιγάρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Την χερσοθήσαν μου ψυχήν τες μάτων ανομίες ροές των σωνεμάτων κατάρδευσον και δείξον καρποφόρων αρετές σιγάρ εφησπάσει τους του προσέρχεστε προσεύλογε Θεού Πανάγιε και είδωρα αυθαρσίας αρίσαστε, αρίεστε, ζώντε και καθέρων αμαρτίας τον υμνούντο την έδοξον και θείαν σου έγερσιν παρέχον αγαθέ την από του ύψους ενεχθείς αναλυθώς τις μαθητές σου πνεύματος ισχύν της εθεών γινώσκουση σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
2: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας τι αυτή η μέρα μνήμη το Σιού Πατρός Σιμών Σεργίου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα μνήμη το Σιού Πατρός Σιμών Παυσικάκου, Επισκόπου Συνάδου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Λαοδίκιος ο Δεσμοφύλαξ Ξυφιτελιούτε, ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος, Επίσκοπος Τιβεριανών Ξυφιτελιούτε. Όσιος Ευθύμιος ο νέος ο κτήτορ της Ενάθωμονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ίβυρ, ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος, ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούτε. Όσιος Γαβριήλ, ο Ήβυρ, ο Θείας Φωνής Ακικώος και εξαγαγών της θαλάσσης την θαυματουργών εικόνα της Πορταϊτής εν ειρήνη τελειούτε. Η μοναχή ως οι ομάρτυρες Ιβυρίτε ή τους λατινόφρονας ελέξαντες τον βασιλέα Φημή Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκον εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούντε. Τες αυτών Αγίες Πεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: στην χώρη ενδύσασόντες συνεξανέστησες και το πατρί προσήγαγες το χρόνιον μου λύσας πόλεμο.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Εραγία Θάντο και σώσον ημάς.
0: Των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

0: σύμμαχο εξωσή μεγάλε, τη υπενού σου δέσποτα θεία ακούσεω, ευεργεσία λάβου συνήμε. Δωρέτε και χάρτε στην θεία και λεπρότητε αγάθο πότο αναβρίου.
1: Δόξα σύ ο Θεό, ημών δόξα σύ επέστη βαρβαρίγα θεότητο. Εξ αποστέλων Χριστέ τη εόρτη εν μέσω προφανώ, εόρτη γαρχαρμόσυνο. Των σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημιν πρόξενος.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, σοφία δικαιοσύνη Κύριε και απολύτως εις παρά Θεούς γέγονας ημιν. Από γης προς ουράνιο διαβιβάζον ύψωμα και πνεύμα θείο χαριζόμενος.
1: Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, εις άρξου διαφθοράν εν μήματιου κείδε δέσποτα άλλος συνέστη άναρθεν σποράς. Την φθορά μου και δέξα το ακολουθεί αφήσεως, υπερουσίως μη δουλεύσασαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, έθνη κροτήσατε, Εβραίοι θρηνήσατε, ο ζωοδότης γαρ Χριστός τα δέσμα διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόσους εθεράπευσε το λόγο. Ούτως εστιν ο Θεός ημών οδού ζωή της πιστεύουση εν ονόματι αυτού.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, θαύμα παρέδειξα στο είδωρ εις ίνων μετεθών, ο εν Αιγύπτω ποταμός μεταστρέφτας δέσποτα εις αίμα, και νεκρούς ανέστησα σημείο τούτο δεύτερον τελέσας. Δόξα σου τι θεία φάτο σου πουλή, δόξα τι καινώσει σου δίσε και ένισα σημά.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ρίθρον αένα όν υπάρχον Κύριε ζωή σαν τη θυνής, σοι η Ανάσταση ημών. Θέλων εκοπίεσα σωτήρου και εκόνε δίψησα στις νόμις της φύσεως υπήκων και ησυχά ναυικόμενος αρκεί το είδωρε ζήτησα στη Σαμαρίτη διπή.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, άρτους ευλογήσας ηκτίας επλήθυνας ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εχόρτασες αυθόνος και πήγην αένα ο σοφίας της διψώς είναι την κύλο. Συ σωτήρ ο Θεός ημών οδού ζωή της πιστεύους είναι το όνομα τη τόσο.
1: Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τρία συνάναρχα δοξάζω και σύντρονα Πατέρα άναρχων Θεών και Υιόν συνάναρχων και Πνεύμα συναίδιον Υιό, την μία τρισυπόστατον ουσίαν, μίαν αρχήν υπεράρχιον υμνών, άναρχου Θεότητος και ουσιότητος τιμών.
0: Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μόνοι εχώρισσας τον πτήστην των ίδιων, Θεόγεννητο εγκαστρία.

0: Κύριος, βάση πίστης δε δώρητε την Αθανασία νοσές πλάχνος.
1: Εστερεώθηκα δία μου, μη την κατόψιν κρίσιν κρίνεται οι Ιουδαίοι. Διδάσκουν έλεγεν ο δεσπότης ως επέστη το ιερό, καθώς γέγραπτε μεσούσις της νομικής εορτής.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, μη την κατόψιν κρίσιν

0: εσύ ή και τις λόγοι σου πιστεύετε οι Ιουδαίοι, τις έργεις πίστητε του Δεσπότου, τι πλανάστε αθετούντες των Άγιων, ον έγραψεν εν νόμο Μωσής.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ή και Μεσσίαν πάντως διευθύνει Ιουδαίοι, Χριστός δε ήθελον η Μεσσίας. Τι πλανάστε αθετούντες των δίκαιων, ον έγραψεν εν νόμο Μωυσής.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, σε προσκυνούμεν Πάτερ Αναρχέ, τη ουσία υμνούμεν αναρχών των Υιών σου,

Εστικός εν το μέσο του ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εόρτης. Ο δίψον ανέκραζες έρχες το πρόσμε και πεινέτο. Ο γαρπίνων εκ τούτου του θείου νάματος, ποταμούς εκ χιλίας εκρεύσει δογμάτων μου. Ως της δε πιστεύει είσαι με τον σταλέντα, εκ θείου γεννήτωρος με τεμού δοξαστήσετε, δια του το βόμενση. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι πλουσίως εξέχεσθαν άματα της εις φιλανθρωπίας.

0: τη φέγγι καταβγαστήσα, εκείθεντε του παρακλήτου λάμπου σαχάρητη.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ελάλησεν τον ναό Χριστέ, παρισταμένος των Ιουδαίων της Δήμης, την οικία δόξα να

0: Θεός ημών δόξαση, ο πάντα περιέπων τα πέρατα ανήλθες Ιησού και δίδασκες εν το ιερό τους όχλους των λόγων της αληθείας της εόρτης μεσούσης ως Ιωάννης Βοά.
1: Δόξα Θεός ημών δόξαση, ανέπτυξα στα

0: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ότ των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν. Του συκτιρμού σου δώρησε ημίν σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
2: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Τύχια σοφίσα μου ψυχήν πτεσμάτων ανομίες, ροές των σώνεμάτων κατάρτευσον και δείξων καρποφόρων αρετές. Σίγαρ έφης πάση τι προσέρχεστε προσελόγε Θεού Πανάγιε. Άναγνετο και είδωρα φερσίας αρίεστε, ζώντε και καθέρον αμαρτίας, των υμνούντων την ένδοξον και θεία σου έγερσιν παρέχον αγαπέ, την από του ύψους ανεκτήσαν αληθώς τις μαθητές σου. Πνεύματος ισχύν της έθεων Θεών γινώσκουση, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
2: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Λαοδίκιος, ο Δεσμοφύλαξη Ξύφη Τελειούτε. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών Ξύφη Τελειούτε. Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, ο κτήτος της ενάρθων μονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ήβυρ, ο πατήρ του Ριθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούτε. Ο Όσιος Γαβρίλ ο Ήβυρ, ο θείας φωνής αρχικός και εξαγαγών εκ της θαλάσσης την θαυματουργών εικόνα της πορταϊτήσης εν ειρήνη τελειούτε. Η μοναχή ως ιωμάρτυρα συμπηρείται, ή τους λατινόφρονας ελέξαντες, τον βασιλέα Φημή Μιχαήλ και τον πατριάρχη Βαϊκόν εν τη θαλάσσι γλυκέντες τελειούνται.
2: Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Θαλάσσις το Ερυθρέον, πέλαγος αυρόχης, ίχνες είναι ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ. Σταυροτύπης Μωσέος και εσύ, του αμαλικτή δύναμη,

εις προαιώρα Κύριε την παρουσίαν σου, διό και ανέκραζεν από θεμάνιξη ο Θεός, δόξα τη δόξη.

Τι Χριστός συνάψας τας βίες τος ασφύσεις, δύο επαγαλώμενοι σε Θεοτό και μεγαλύνομεν.

0: πάντας, τούτον αξίως μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Νοσρίζαν τη γην και αιτίαν της αυθαρσίας επαρθένε, πάντες οι πιστοί πεπισμένοι τες εφημίες καταγεραίρωμεν. Σίγα την εν υπόστατον Αθανασίαν ημίν έβλησα. Της εορτής μέσα ζούσεις των Ιουδαίων, αν ήλθες ο σωτήρ μου,

0: Ανοιχτός λένε.
1: Αλλιούδαιοι εξεμένετο το πλήθη των θαυμάτων αυτού.

Χριστόν τον ζωοδότην, ον υμνή πάσα κτήσεις και τρέμουσιν η άνω θρόνη, αυτόν δυσόπιπα μακάριστε,

0: σου εφήμας, καθά περιχείσαμε
1: επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου.
0: Ευλογητός η Κύριε.

0: Ότι παρασκευή
1: παρά την το έλεο σου τη γυνόσκου είσαι. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό. Άγιο αθάνατο ελέησον ημών.
0: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό.
1: Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Σώσε Πατρί και Υιό και
1: Αγίος Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος αθάνατος.

δώσα μου την ψυχή, ευσεβία μου τις ονόματα, ότι πάση σωτήρ εγώ ήσας, ότι ψωτήρ

Σάστο σαν τσιλαί ο Θεός, εξομολογήσας το σαν τσιλαί πάντες, σώσον ημάς, Ιε Θεό, ο εναγίσταυος, ο αναστάτης.

νικής μέσα ζούσεις, ότων απάντων ποιητής και δεσπότης. Προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβώμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε.

0: ευχόμαι.
1: Αυτές οι μέρες εκείνες, αναξέντες από σας Παύλου, περί τον Παύλο, μίσχονις έκτης παθητείας, Ιωάννηστε από χωρίς σας αφασόν, υπέστρεψε εις Ιεροσόλυμα, αυτοί δε διεκόπτες από της πέχης, καρικέμνοντες αυτοιότητα της πληθυντίας,

μεγονήν την ημέρα των Σαββάτων εγκάθισας. Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προδοτών, απέστειλαν οι αρχιεροί συνάδελφοι προς αυτούς λέγοντες, άντρες αδελφοί,

ακούσατε, ο Θεός του λαού του Ισραήλ εξελέξατε τους πατέρας ημών και τον λαόν ύψωσεν εν υπαρικία εκ της Αιγύπτου και με τα βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτού ως εξ αυτής και ως 40 ετή χρόνων εκατοχώρησαν αυτούς εν τη ερήμων και καθεδόν εν μη εφτά ετή Χαναάν κατεπληρωνόμησεν αυτής την γην αυτών και με τα τάφτα ως έκθεση 400 και πεντήκοντα έτω και κριτάς έως αμολού του προβλήτου κατήθεν ητήσε τον βασιλέν και έτω και να της ο Θεός τον Σαούλ Ιωγής άμβρα εν φιλής Βενιαμίν έτη 400 και με τα στήσεις αυτών ήγερεν αυτής τον Δαβίδ ο της βασιλέαν ο και είπε μαρτυρήσας Εύρω Δαβίδ τον πίεσε άνδρα κατά την καρδία μου ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Τούτου ο Θεός από του σπέρματος κατ' επαγγελία νίκα και το Ισραήλ σωτηρία προκηρύξαν το Ιωάννη προπροσώπου της εισόδου αυτού βάπτισμα μετανοίας.

αυτή ου καρκού συναυτής, να έκαστος αυτόν βραχή τη λάβει. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου,

Πίστατε τους ανθρώπους αναπεσήν, ειν δε χόρτος πολλής εν το τόπο, ανέπεσονουν οι άνδρες των αριθμών ως οι πεντάκες χίλιοι, έλαβε δε

γη τις μαθητές αυτού, συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα, ειν αμήτη απόλυτε. Συνήγαγονούν και γέμισαν 12 κοφήνους κλασμάτων, εκ των 5 άρτων των κριθήνων, αεπερίσσευσε τις βευροκόσιν, ιουν άνθρωποι, ειδώντες, ο επίσης ημίαν ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως έστειν αληθώς ο προφήτης, ο ερχόμενος εις τον κόσμο.

Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ήχην ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέθνη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας.

Ελάστε, κύριε.

0: πιστεύω και δεν
1: ότι Ήριον Σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Αλληλούια.
0: Γνώση και αγνία και αξιοσύνη της κοπήτας μου της Ιερής να κράτησουμε στη ρίξη μας να κοιμάμε.
1: Αλληλούια.
0: Χριστία και αγνία και εξαρτία μη φλέγεις με την εκκλησία που με υπάρχει σε εξαρτία του δίπλους μας στη φύση της αγνία και αγνία μη γράψε
2: Χριστός
0: Κυρινό
2: λογισμό μου το πίστευα, εσύ Χριστό Θεός, ο τελών μου Θεό σα και θα ανανέμε λέει σα και το ληστό παραδείσου. Τι μα ανοίξα, σα ξόρμη τα σπλάχνα τη κρατουστία σου.
0: Κυρίω το Θεό.
2: Έτσι όπω ερχόμενο και απτόμενο όσο στην πόλη και την εμόδη. Μου εντά του πρασπέδου αψαμένη ευκαιρό στη μία συνέντευξη. Συνδέεται του ζού αφράμου σπόδα, κρατήσα σα αγγλίσου των αμαρτημάτων εκκλήσατο. Εγώ δεν έγινω σώμα των νόμων, δέξα στενή κατά τη ψυχή μας, αλλά δέξα να σπερεχθεί μας και πότισόν τα δυσκολία μας. Κυρίες μου, στη κύρια, καταφεύγοντα τις αμαρτίας εγκλήματα, της βίας της αγνώσης, της εξωνεκρανίων δυνάμωσης. Ότι ο λογητός, η αγετός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο

0: Κύριε μας η δόσο τα τάφρα ομούδας, αλλός ο Χριστός ομολογώσει. Μιλήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργό με μου αφρίξον άνθρωπε βλέπουν, άνθρωπε ξέρεστη τους αναξίους πλέγον. Θεού το σώμα και θεήμι και τρέφει. Θεή το πνεύμα των δέντων και έτσι ξέρεις. Έτσι σας πω, όταν Χριστέ, και ήλωσαν στο Θείο σου έρωτη. Ανακατάφρυσον, Κύριε, ήλωτες αμαρτίας σου και εμπιστήνεψε εσύ πληθείς καταξίωσον μετας δύο σκυρτών μεγαλύνου αγαπητέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εισελέξομαι ο αλλάξιος εάν γάρ τολμήσως εις ελθύνης των εικόνων κοιτών με ελέγχει ο Οκίου Κρέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσομαι ως φιλάνθρωπος. Δέσποντα φιλάνθρωπε, Κύριε Θεοδότη, μυστήρια μου βγαίνει το τάγια τάφτα και το ανάξιο μήνυμα. Αλεξαρκάθα σύμπια και ασμό ψυχή τη και σώματο και ει αραβόνα τη μελού τη ζωή και βασιλεία. Εμείδετε προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Ήθεστε το Κυρίο την ελπίδα τη σωτηρία μου. Το δείχνω σου το μυστικό σήμερα, η έθεο κοινωνών με παράλαβε. Μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριο νύπο, ου φίλοι μας δώσου καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός σου, η μνήστη τίμιο Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμιμένη καγώ εν αυτό,

Ευχαριστούμε, Συνδέσποτε Άνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών παρούση μέρα κατεξίωσα σε εμάς, τον ουρανίωσο και θανάτω, μυστήρθω το μίσον ημών των οδών στήριξον εμάς, εν το φως τους πάντας που ήσουν ημών της ζωήν. Ασφάλιση μόνη δημοτευχές και εσύ εσέν δόξτε το όπου και η Παρθένα Μαρία στο πάντων.

0: Είναι προέλθον
1: εν ονόματι Κυρίου,
0: Κυρίου Δεϊθώ,
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευλογών τους ευλογούντας σε Κυρία και αγιάζον τους επισύπεπι θεότες όσων προλάβουν σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλοίο μας στην εκκλησία σου, φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επαιρετία του οίκους σου σε αυτούς τον τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επισέλιν τον κόσμο σου δώσε τις εκκλησίες σου της ιερεύση, της άωρηση μόνο στρατό και παντιτολό σου, ότι πάστα δώσε δαθήκη, τη πάντα όρημα τέλειον, άνωστε μες και καταβαίνον, έξω του Πατρός των Φώτων, και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομαι.

0: Κυρία, Κυρίου και έλεος αυτού, έλθει ευμάστη αυτού, χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαιή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράγου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εφορανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωνίνης Αθλίσσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Λυκερίας, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντως τον Αγίον Ελαΐσαι και σώσαι.

0: πλάτη πάντες ημάς καλήσεις.
1: Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη.
2: Της ειρήνων των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέας και δίνους αγάπην ανυπόκειτον, εις πλησμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην δυστείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου και εκ των φυλατώμενων, εις εις χάρτος μη μονεύω διαπαντός και μηχέτη, με αυτός όλας σου πριν εφέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δεβίου απάρας επαιτήδη ζωής Ιωνίου, εις την Αίγιον καταρτήσω ανάπαυσιν, ένθαστον εορταζόντων ήχο ο ακατάπαυτο και η απέραντη σιδόνη των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο του άρητων, σιγαριτών των σεφετών και η ανέκδοτο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε ύμνη πάσα η χτίση όνο αμήντε που τα Χριστέ ο Θεό βασιλέ των αιώνων και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάση τη παρέωση και αγαπή και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων δεωμεών σου αγαπητέ και φιλάνθρωπε. Φυλαξών με υπό τη σκέπη σου και το περίγω σου σκιά και δόρισε εν ημέξου της χάρτης μου να πνοήσει παρξίου με τέχνη των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και ζών αιώνων. Σου να ο άρπος της ζωής η πηγή του αγιασμού δοθεί των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και οίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Οδού τροφή μη σάρκα συνεκού ή όσο πήρε υπάρχουν και φλέγον αναξίω μη δι καταφλέξει μεν πλαστουριέ μου. Μάλλον διέθεπε μελών μου ή θέση πάντα αρμόσουν με φωτιστή καρδιέ. Έτσι ο δεκάθο των όρων θεσμάτων ψυχήν κάθαρων αγίεσοντα φρένα στα σογενεία στήριξον ωστέ ει θάμα ει τη οβότσα να πιπεντάζα. Όλων με τόσο συγκαφήλωσον φόβο ει και επεφρούρ και φυλατέ με παντό έργο και λόγο ψυχοφθόρο άρχι κάθαρε και ρυθμιζέ με. Κάλλη συνέστη και υποτιζέ με δείξω μέσα στο σκήνομα πνεύματο μόνο και μη και τη σκήνομα τη αμαρτία. Είναι όσον εικονισόδο κοινωνία, ω πυρμε φέρνει πασκακούργο των πάθο. Πρεσφέρω οι πάντα υγειασμένου στα σταξιαρχέ των ασωμάτων. Των πρόδρομών σου προ αποστόλου προ τη δυσυνάρτη των αγωνιτέρα. Μόντα τα σέ που έγινε δέξα Χριστέ μου και φωτό πέντα το σον έργα σε λάτιν. Σιγάρι πάση αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη και σε πεπόντε ω Θεό και δεσπότη δόξα ανάπαντε. Πέμα με καθ' μέραν το σώμα στο Άγιο Κύριε σου Χριστέ ο Θεό ημών γεννητό μη ζώνη αιώνιον. Και το αίμα στο τίμιο νη άφησε να μαρτιών γέννητο δε με ευχαριστία αυτή χαρά ανηγία και φρουσή. Και εν τη φοβερά τη Δευτέρα ελεύσει ο εξίδιο όρμα των αμαρτωλών στην εκδεξιών τη δόξη. Πρεσβείες της Παναχράντος, ο Μητρός και Πάντος, ο των Αγίων Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλία μάμου. Ευχαριστώ σου τη Ξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέσαι το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φωτισ' όρμα τους νοητούς του θόμους της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσα σαν ζωοποιείς όρμα των θεθνατωμένων και αμαρτία ή το ελεήμονος του φιλέσπινος μύτερε ελεήσ όρμα και δοσκοτά άνοιξη της τριβήνα την καρδία μου και ταπείνωσε τη διανοήμασή μου και ανάπτυξε την αιχμαλωσία των λογισμών μου και αξίως όρμα μέχρι τελευταίες μου να πνήσω κατ' επίρτος υποδέξη των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησία συμψυχίστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως στο ημνήν και δοξάζει σε πάσταση ημέρας της ζωής μου ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
0: Ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
0: Είναι απολυνήσει τον δούμο σου δέσποτο, κατοπολυμό σου πυρήν, ο πίδο διορθαρμήντος του κυρίου σου πείμασας, κατά πρόσωπον μάτων των λαών, πώς αποκαμψινεχνών και δόξαν δόξους.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσου, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον αμαρτίας ημών, δέστε τα συγχώρησον τους ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφία μεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί η βασιλεία και δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος η Ιεραή και εις τους αιώνας.
2: Ήρθε με τόσο καθάπεψη όσο κλάμψα χάρη στην οικουμένη φώτσα να φυλαγγυρία στον κόσμο θησαυρού να πέθετο. Το ύψο ημίν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξαν, αλλά στου λόγου παιδεύουν. Πάτερ Ιωάννη, Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό, το Θεό, σωθήνε τα σκεκά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια τόσων χιλέων. Πάντα διδάσκει προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσοι επαξίω εφημούμεσαι, υπάρχει δε καθηγητή σου στα θεία σαφών. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήντη. Πρεσβεία κύριε πάντα των Αγίων και τη Θεοτόκου τη Συνειδήν δώσει μην και λέει σου νημά. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων να μην την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφήν, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Και πανεμόμα γέρες από τον Μικρός, Παναγία με δόξη και να δεν την αναγκαστώτα, ο κύριος Πατρός ημών. Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλος, ο Χρυσοστόμου, ο Θεοτήμος του Υγεία του Καλέσαμε, και πάντως να μην υπελείσε, και σώσε ημάς ο αδελφός του φιλάνθρωπος, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, κάνε την πίστη σας, και έτσι σε τη ζωή μας, η ζωή, χάρη σ' άλλο,

Ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης γεννήθηκε το 1934 στην οίκαια του Πειραιά από ευσεβείς και αγαθούς γονείς, τον Χρήστο και την Δήμητρα, μετέπειτα αδελφή Εμιλιανή, στο μετόχι στην Ορμήλια. Η καταγωγή του έχει μικρασιατικές ρίζες. Ο γέροντας κληρονόμησε από τον παππού του Αλέξανδρο, που ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής της Χάλκης, τα πνευματικά και σωματικά χαρίσματα, και από την γιαγιά, η οποία εκοιμήθη ως μοναχή Ευταξία, ανεξάλειπτα πνευματικά βιώματα. Κοντά της, ο μικρός Αλέξανδρος εξοικειώθηκε με την Αγία Γραφή, τον Συναξαριστή, το Γεροντικό, πολύ μικρός, σε ηλικία 10-12 ετών, και καρπόθηκε την θαυμαστή διδασκαλία περί προσευχής, του έλεγε η γιαγιά του. «Αλέξανδρε, εάν θα είσαι ήσυχος και τα σπλάχνα σου θα κράζουν τον Θεό, ο Θεός θα σε ακούει και θα σου δίνει ό,τι του ζητάς». Μετά το δημοτικό, στα Σήμαντρα Χαλκιδικής, όπου οι παππούδες του, πήγε πάλι κοντά στους γονείς του στην οίκαια. Και έκτοτε ζούσε μια εντελώς προσωπική και μυστική ζωή και επιδιδόταν στη μελέτη του Ευαγγελίου και των πατερικών βιβλίων και προσευχόταν με την ευχή του Ιησού, όπως του δίδαξε η γιαγιά του, από που έπαιρνε αυθεντικές απαντήσεις και θείες εμπνεύσεις για την πορεία της ζωής του. Στο διάστημα αυτό λοιπόν της εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας του, δύο φορές έδωσε υπόσχεση αφιερώσεως, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι από νεαρωτά της ηλικίας ελογίζεται εαυτόν ως ιερό ανάθημα στον Θεό και σφάγιον εθελούσιον. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του λόγω της παρεχομένης εκείνη την εποχή αγωγής και κατευθύνσεως, σκεπτόταν την ιεροσύνη με απότερο σκοπό την εξωτερική ιεραποστολή. Έκρινε όμως ότι θα ήταν καλύτερα να αρχίσει την προετοιμασία για το σκοπό αυτό σε ένα μοναστήρι. Απευθύνεται τότε στον Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Διονύσιο, που μόλις είχε αναλάβει τα ποιμαντικά του καθήκοντα και είχε φήμη φιλομονάχου επισκόπου. Ήλθε στα Τρίκαλα ο γέροντας το 1960 και ανέθεσε τα καθεαυτόν στον ποιμενάρχη, ο οποίος το 1960 τον έκυρε μοναχό με το όνομα Εμιλιανός. Ως μοναχός ενεγράφει στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Αγίου Βυσαρίωνος Δουσίκου. Στον έρημο και απομονωμένο εκείνο τόπο έζησε σε πλήρη απομόνωση και ησυχία, ζητώντας με δύναμη, με σκληραγωγία και εκτενώς τον Θεό. Και ο Κύριος στην πρόνοιά του έγινε ευήκοος στις μυστικές κραυγές του. Εστράφει πλέον με όλο του τον πόθο και τις δυνάμεις του στη μοναχική ζωή. Στο τέλος του 1961 αναλαμβάνει την ηγουμενία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Μεγάλου Μετεώρου και αγρυπνεί, προσεύχεται αδιαλείπτος και επιδίδεται σε διαρκή μελέτη πατερικών, ασκητικών και εκκλησιαστικών έργων. Είχε πολύ μεγάλη δίψα πνευματική. Κοιτάει και ερευνάει κάθε κείμενο που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία του Ορθοδόξου Μοναχισμού και μάλιστα του Κοινοβιακού, εμβαθύνοντας στους μοναχικούς θεσμούς της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και στα τυπικά των διαφόρων αρχαίων μονών. Ενώ η πολιτεία του ήταν καθαρός ασκητική, ήταν ένας ασκητής, το 1962 ο Μητροπολίτης του αναθέτει την διακονία του κηρύγματος, της εξομολογήσεως και της διαπαιδαγωγήσεως της νεότητος στην επαρχία του. Ήρεμος, εύχαρης πάντοτε και προσινής, ιεροπρεπής και αρχοντικός, λειτουργεί σχεδόν καθημερινώς στο μοναστήρι. Έκτοτε και μέχρι την ασθένειά του ζει και ζωογονείται από τον άρτο της ζωής. Στα εξομολογητάρια τον κύκλωνε πλήθος νέων και παιδιών, χάριν των οποίων προσέφερε αφιδός κόπο, χρόνο, δάκρυα και προσευχή. Δεν είναι πλέον μόνος, γίνεται ένας πατέρας για πολλούς ιούς και θυγατέρες του Θεού. Ζει και αισθάνεται ως αληθινός Απόστολος. Στην αρχή της θεμελιώσεως της μοναχικής ζωής στα Μετέωρα, συμβουλεύεται και συνάπτει πνευματικούς δεσμούς με σύγχρονες ουσιακές μορφές. Τον πατέρα Αθανάσιο Χαμακιώτη, τον Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη, τον Όσιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, τον γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, τον πατέρα Σίμωνα Αρβανίτη, τον πατέρα Δαμασκηνό του Μακρινού. Την ίδια περίοδο συνδέεται με τους διαπρεπείς νυν Σέρβους ιεράρχες και φοιτητές τότε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πνευματικά τέκνα του Αγίου Γέροντος Μακαριστού, Οσίου πλέον πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, τον οποίο θα επισκεφθεί στη Σερβία το 1976 ως καθηγούμενος πλέον της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Την ίδια εποχή επισκέπτεται το Άγιον Όρος για να συλλέξει πλούτο εμπειριών και να επισκεφθεί Αγίους Γέροντες. Τέλη του 1973 η αδελφότης του Μετεώρου μεταφυτεύεται στο Αγιώνυμον Όρος, όπου αναλαμβάνει την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας και έκτοτε
είναι εγκατεστημένη εκεί. Την εγκατάσταση της μετεωρητικής συνοδείας στον Ιερό Άθωνα εχαιρέτησαν οι Αγιορείτες Πατέρες με πολλές ελπίδες. Και όντως τότε, το 1973-74-75, ακολούθησαν κι άλλες συνοδείες, ώστε να αυξηθούν κατά πολύ οι μοναχοί του Αγίου Όρους. Ο Γέροντας συγχρόνως με την ασκητική, αγρυπνητική ζωή, τη θεία λειτουργία και τα λοιπά καθήκοντά του, επιδόθηκε στην αναδιοργάνωση της εσωτερικής ζωής της νέας αδελφότητος. Με σοφία και διάκριση προσλαμβάνει την αγιορητική παράδοση και τα υπάρχοντα τυπικά της. Εκεντρίζει με σεβασμό και αγάπη την πείρα των παλαιών γερόντων, τον νεανικό ενθουσιασμό, την αφοσίωση και τον ζήλο των νεωτέρων μοναχών, αυξάνοντας κατά πολύ την αδελφότητα. Μετά την τακτοποίηση της συνοδείας του στο Άγιον Όρος, φροντίζει για την εγκαταβίωση της συμπυχθήσης γυναικείας αδελφότητος στην Ορμήλια Χαλκιδικής το 1974 στο Μετόχι του Ευαγγελισμού, όπου σήμερα εκεί μονάζουν οι αδελφές. Ο Γέροντας θεωρούσε ως Σιμωνόπετρα και όλα τα Μετόχια την Ανάληψη στην Αθήνα, τον Άγιο Χαράλαμπο στη Θεσσαλονίκη, στον Πεντάλοφο της Γουμενήσης, στη Γαλλία τον Άγιο Αντώνιο, τη Μεταμόρφωση και την Αγία Σκέπη. Για όλα έδειξε ενδιαφέρον, στοργή και συμπαράσταση, διότι πολλοί συγκομίζονται εκεί, βρίσκοντας στην Εκκλησία τόσο κοντά το Άγιον Όρος. Ιδιαίτερη πρόνοια και επιμέλεια έδειξε για τους προστρέχοντας σε αυτόν ετεροδόξους αλλοδαπούς, πολλούς εκ των οποίων εκατήχησε και εβάπτισε και έκυρε. Ανάμεσά τους ο γνωστός μακαριστός πλέον πατήρ Πλακίδας και ο πατήρ Ηλίας, που είναι στο άλλο Μετόχι. Εργαζόμενος κυρίως όμως ως πνευματικός πατήρ της μονής του και της αδελφότητός του Μετοχίου στην Ορμήλια, τον περισσότερο χρόνο τον διέθετε στην πληροφορία της διακονίας αυτής, όσο και στην εντρίφηση της μοναχικής ζωής, στη φιλτάτη του μόνωση και ησυχία. Η αγάπη του όμως για τον λαό του Θεού και την Εκκλησία τον έκανε να ανταποκρίνεται και ενίοτε σε προσκλήσεις των κατατόπους αρχιερέων και άλλων φορέων για ομιλίες ή συμμετοχή σε θεολογικά συνέδρια στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή αλλού, έτσι ώστε να μοιράζεται την αληθινή πνευματική εμπειρία του.

χαιρόμενος τον Κύριο, ενώπιον του διαπαντός, αντιπαρήρχετο με πολλή φυσικότητα και απόλυτη ηρεμία και χαρά κάθε δυσκολία, διερχόμενος και δεχόμενος τα πάντα, ως θεία ευλογία. Με αυτή τη διάθεση δέχθηκε και την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου του 1990, η οποία κατέκαυσε το Άγιον Όρος και απείλησε σοβαρά τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Στις αρχές του 1995, ένας μόνιμος κλονισμός της υγείας του υποχρέωσε τον Σεβαστό Γέροντα να αποσυρθεί σταδιακώς από τα ηγουμενικά καθήκοντα και να εγκαταλείψει το περιπόθητο μοναστήρι του και το πεφυλημένο του Άγιον Όρος. Το έτος 2000, ο Σεπτός Πατήρ παρέδωσε την σκητάλη της ηγουμενίας στον ίν καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτη Ελισαίο, ο οποίος με ιεϊκό σεβασμό συνεχίζει το έργο του. Ο Γέροντας εφησύχασε στο μετόχι της ορμήλειας, αναπληρών τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή αυτού, υπέρ του σώματος του Χριστού ως την Εκκλησία, με πολλή υπομονή και καρτερία. Από τον πλούσιο πνευματικό αμυτό του Γέροντα, ελάχιστα κείμενα είδαν το φως της δημοσιότητας κατά τις ημέρες της δράσεώς του, διότι ο ίδιος, έχοντας ως μόνο σκοπό τον καταρτισμό και την οικοδομή των πνευματικών του τέκνων ή του ποιμνίου της Εκκλησίας, απέφευγε ταπεινοφρόνο στην έκδοσή τους. Ο λόγος του Γέροντος Εμιλιανού χαρακτηρίζεται από την βιωματική προσέγγιση των θεμάτων, τη βαθιά ανάλυση των νοημάτων και το πηγαίον της εκφράσεως. Οι κατηχήσεις του αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά και παρακαταθήκη για τους μοναχούς του. Κρατήρ πεπληρωμένος ίνου άκρατου, ο οποίος με την επεσχάτων σιωπή κατέστη περικεχρυσωμένος και περιεργυρωμένος, διαφυλάσσεται από τις δύο αδελφότητες ως τη μαλφέστα των κοιμήλιων και εκχέεται στην Εκκλησία του Θεού ως διακονία αγάπης. Ο Όσιος Γέροντας, που τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν νοσηλευόμενος πλέον στο μετόχι της ορμήλειας, κοιμήθηκε την 5η 9 Μαΐου 2019.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, η μέρα μας ξεκίνησε. Καλώς ανταμώνουμε. Και αυτό το πρωινό εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Μείνετε μαζί μας. Ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού προηγουμένου της σειράς Μονής Σιμώνος Πέτρας, αρχιμανδρίτου Εμιλιανού, ο οποίος κοιμήθηκε στις 9 Μαΐου 2019 και ετάφη στο μετόχι της σειράς Μονής Σιμώνος Πέτρας, στο κοινόβιο του Ευαγγελισμού στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, εκεί όπου πέρασε τα τελευταία αρκετά χρόνια της ζωής του, νοσηλευόμενος εκεί. Σήμερα λοιπόν, ως μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του μεγάλου αυτού πνευματικού ανδρός, θα ακούσουμε μια δική του ομιλία, μια ομιλία καρδιακή. Όλοι οι αγιορείτες είχαν βίωμα με την Παναγία, είχε πει στην ομιλία του αυτή ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός Σίμωνο Πετρίτης. Την ομιλία αυτή θα ακούσουμε και εμείς ευθύς αμέσως.
1: Το βλέπουμε πλέον ότι η Παναγία του Αγίου Όρους έφυγε από το σπίτι της, βγήκε από το περιβόλι της και ήρθε εδώ. Ευγήκε για τον κόσμο. Το Άγιον Όρος με πολλή αγάπη και στοργή προσέφερε την Παναγία εις προσκύνηση και προσευλογία του λαού τον οποίον αγαπά ο Θεός. Προσέφερε των θησαυρών της. Όταν επρόκειτο Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από κάποιον τόπο και να πάνε κάπου αλλού, έβλεπαν την φωτεινή νεφέλη που ήταν το σημείο της παρουσίας του Θεού να φέρεται, να ανεβαίνει επάνω, και τότε άπας ο λαός συνηθρίζεται εμπρός, πίσω, δεξιά και αριστερά της κυβωτού, και ενώ αλάλαζον όλοι οι άνθρωποι, ενώ εισάφην και εσυχούσαν τα κύμβαλα ως αυτός, έβλεπες τας καρδίας των να συγκινούνται και να βλέπουν την κυβωτόν να προχωρεί και ο πίσω αυτής να ακολουθούν εκείνοι. Εγνώριζον ότι εκεί ήταν ο Θεός και πήγαιναν όπου ήταν ο Θεός. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα με μας. Για κοιτάξτε, γύρω από την Παναγία, γύρω από την εικόνα αυτή, η οποία παριστά όντως την παρουσία της Παναγίας, πόσος ιερός ενθουσιασμός. Ήδη μόλις φάνηκε εις το πέλαγος, χαιρετίστηκε από τα πλοία, με συνεχεία οι κανονιοβολισμοί της απέδωσαν τιμές πρώτου. Κατόπιν όλος ο λαός έκυπτε τα σκεφαλάς του, εδάκρυαν οι οφθαλμοί και των ανδρών, τα γόνατα έτρεμον, άπαντες ήσαν γεμάτοι μάτια για να δουν την Παναγία, και ο δρόμος εγέμισε και τα πεζοδρόμια και τα μπαλκόνια και δεν έμεινε τίποτε. Ο ουρανός εκράτησε την βροχή την ημέρα εκείνη που ήρθε η Παναγία, και εν συνεχεία για να μην έχουμε κανένα πρόσχομα. Πάντες υπεδέχοντο την Παναγία, την μητέρα της ζωής, εκείνη που μας δίνει το κουράγιο να προχωρούμε. Δέστε τώρα, ευτυχής η Θεσσαλονίκη υπερικαλής και πλουσιόχαρης αποστολική έδρα και πόλης, της οποίας τα φιλόθεα τέκνα από νυχτός μέχρι της άλλης νυχτός έρχονται να προσκυνήσουν την υπεραγία Θεοτόκο, την παντάνασα του κόσμου. Ο θαυματουργός αυτή η Παναγία του άξιον εστί, το γνωρίζετε πλέον πολύ καλά, είναι φρονιασμένη εις την καρδιά και εις το κέντρο μέσα στο Άγιο Βήμα του πρώτου και του κέντρου και του κεντρικού ναού όλου του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί ζουν με την παρουσία τους τώρα χίλια ολόκληρα χρόνια. Γίνεται αυτή η δουλειά, είναι το κυριότερο ορατόν στοιχείων της παρουσίας της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα εις την αγιορητική ζωή και εις την αγιορητική πολιτεία. Όλες σχεδόν οι ιερέμονε του Αγίου Όρους έχουν παρομοίας θαυματουργικάς εικόνας της Παναγίας. Όπως ο ήλιος διαχέει το φως και τη θερμότητα διαπληθείως ακτίνων, ούτως ακριβώς και υπεραγία ευλογημένη Μητέρα του Θεού μεταδίδει την χάρη διαμέσου πολλών εικόνων της. Όλε όμως εμμυριάδες των αγιοριτών πατέρων που έζησαν απ' αρχής μέχρι σήμερα ζουν ως ένα προσωπικό γεγονότους την Θεοτόκον που την βλέπετε εδώ, και κανένα σχεδόν δεν υπήρξε που δεν είχε προσωπικό γεγονός με την Παναγία. Ζουν οι αγιορείτες μαζί τους και η Παναγία ζει με εκείνους. Η πολλότης των

Άγιον Όρος, ομιλεί περί της Παναγίας, η οποία αφότου το υπεσχέθη, δεν έπαυσε να είναι η άμαχος σύμμαχος, οι τροφές, η κηδεμόν, η ιατρός, η κηβωτός, η σωτηρία η των μοναχών, αλλά και των επισκεπτών, και ίδια με δική της πρωτοβουλία ευδιάλεξε το Άγιον Όρος να γίνει ιδιέτατον ευδιέτημά της. Και από τότε πλέον δεν χωρίζεται Άγιον Όρος και Παναγία. Είναι τόσο μαζί ώστε νομίζεις ότι είναι ένα. Κάποιος μοναχός αγιορείτης αυτές τις ημέρες ευγήκε έξω εις τον κόσμο για να πάγει στους ιατρούς προκειμένου να απολαύσει της υγείας του που είχε εκλονιστεί. Έγινε καλά και πρόκειτο να μπει μέσα. Δεν ήξερε τα νέα από το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει αγιορείτης το όρος που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται τώρα με την Παναγία, διότι του καθενός είναι μητέρα του. Αυτός το αγνοούσε, ήταν άρρωστος. Και ενώ πήγε να μπει, μόλις άκουσε ότι η Παναγία είναι εδώ, λέει, μα πού θα πάω εγώ, αφού εδώ είναι η μητέρα. Και παρέμεινε ώστε να μπει η Παναγία και να μπει και εκείνος μαζί με αυτήν. Πώς η Θεοτόκος από μικρή έμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων, διότι τα Άγια των Αγίων είναι τύπος της ησυχαστικής ζωής και της και του εγγίσματος του Θεού εις τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς και τώρα συνεχίζει αυτή να είναι τα Άγια των Αγίων και μας φέρνει τον Θεόν εις τις δικές μας τις ψυχές. Είναι η μητέρα της παρθενίας και έμεινε παρθενομήτωρ. Δεν ζήτησε να ασχοληθεί ποτέ με τίποτε άλλο παρά μόνο με τον Χριστόν, για να μπορεί να ασχολείται με τις δικές μας βασανισμένες καρδιές, με τα προβλήματά μας και με τα αιτήματα της πίστεώς μας. Ο αγιορητικός κόσμος λοιπόν έγινε ο κλήρος της Παναγίας, διότι ζητούσε τον Θεόν, και εκείνη πια απεφάσισε να μη σηκώσει το κεφάλι της, αλλά να σκύβει μπροστά στους ανθρώπους. Μένει λοιπόν εις το Άγιον Όρος, εις τόπον τόσων ξεχωριστών και εκλεκτών και πάγκαλων μεταξύ γης και ουρανού, εις τα όρια της ξηράς και της θαλάσσης, εις τα σύνορα της Ανατολής και της Δύσεως. Όλα τα πλησιάζει η Παναγία με αυτόν τον τρόπον. Εστάθηκε εις το κέντρο της ανθρωπίνης ζωής. Τόση λοιπόν είναι η σχέση της Παναγίας με το Άγιον Όρος, ώστε όπως σας είπα αυτά ταυτίζονται σχεδόν. Αυτή είναι ουρανών υψηλωτέρα και ταυτοχρόνως γης το θεμέλιο, και ουρανών υψηλωτέρα και θεμέλια της ζωής μας. Είναι το πραγματικόν έμψυχον Άγιον Όρος, όπως και το Άγιον Όρος είναι το κατάσκιον όρος που λέγουν οι προφήτες.

0: Είναι το όρος του αλατόμητον, είναι το ποιον όρος και τετηρωμένον. Δηλαδή είναι ό,τι αποδίδουν εις την Παναγία οι προφήτες εν τη Αγία Γραφή. Δι' αυτό και είναι φυσικόν να αναπαύεται μέσα στο όρος η Παναγία. Γι' αυτό και είναι η μόνη γυναίκα που μπαίνει μέσα και το άβατον επομένως του Αγίου Όρους αποδεικνύεται ότι είναι το αδιάλειπτον μυστήριον μιας παρθενικής κυοφορίας, δηλαδή μιας προστασίας της Παναγίας που μας βοηθεί να καρποφορεί η δική μας η ζωή. Είναι η μόνη γυναίκα που μπαίνει στο Άγιον Όρος. Παρέχουσα έτσι και την θεολογική αιτιολογία του αβάτου του Αγίου Όρους. Θέλει να είναι μόνη μπροστά εις τον Υιόν και Θεόν αυτής. Αφότου εγέννησε τον Θεάνθρωπον Χριστόν, μέσα εις την κοιλία της συνέκλεισε και περιέλαβε εν εαυτή άπασαν την θεότητα, αλλά και άπασαν την πρωτίαν φύση, δηλαδή η Θεοτόκος, έχοντας όλων των θεών και έχοντας όλη την ανθρωπίνη φύση, διότι την είχε αναλάβει ο Χριστός εν εαυτό που ήταν μέσα εις την γαστέρα της. Η Παναγία μπορεί να χαρίζει ημάς εις τον Θεόν και να μας ενώνει μαζί Του και να χαρίζει τον Θεόν εις ημάς. Βλέπετε τι σημαίνει Παναγία, βλέπετε τι μπορεί να κάνει μία εικόνα. Αυτό λοιπόν αγαπητοί μου δείχνει ότι η σκέπη και η προστασία της Θεοτόκου είναι μεν εν το Αγίωρι, αλλά δεν περιορίζεται, αλλά η σκέπη και η προστασία της Θεοτόκου μεταδίδεται εις όλην την ανθρωπότητα, εις όλον τον κόσμο. Η εικόνα της Παναγίας, είπαμε, είναι παρουσία της Θεοτόκου, αλλά ταυτοχρόνως είναι και παρουσία του θεανθρωπίνου τέκνου του κόσμου, του ιδίου του Χριστού. Είναι παρουσία του Θεού, είναι και παρουσία δικιά μας ενώπιον της εικόνος και ενώπιον του Χριστού. Η Παναγία είναι μέσα στο σύγχρονο, αλλά τα μάτια της περιπολούν όλων των κόσμων. Εκεί γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, προσωπικός αυτή θα λέγαμε, αλλά ως αυτός είναι και αισθητή παντού. Εκτείνεται και όπου εκτείνεται παρέχεται και ο Υιός της. Εάν προσευχέ οι δικέ μας πιάνουν εις όλων των κόσμων, για σκεφτείτε η προστασία της Παναγίας ως αγκαλιάζει πάσαν σάρκα. Μα πέστε μου, νιώθετε τη μεγάλη αυτή σημασία για τη ζωή μας του μυστηρίου της εικόνος αυτής? Η Παναγία από το Άγιον Όρος ενεργεί και σε μας και σε σένα και στον άλλον και εις πάντα ανθρώπων. Όπως ο Θεός εις την Θείαν Ευχαριστίαν ευρίσκεται τοπικός, αδιαίρετος, διότι είναι ένας Θεός, αλλά όμως μελίζεται και διαμοιράζεται εις όλους τους ανθρώπους. Έτσι και η Παναγία μας είναι μία παρούσα Θεοτόκος, είναι μία εικόνα, προσφέρεται όμως και διαμοιράζεται στη ζωή όλων των Ορθοδόξων. Όλοι γινόμεθα μέτοχοι της Χάριτος, όλοι αποκτούμε τον Θεό, το επαναλαμβάνω, όλοι έχουμε τας δωρεάς του Υιού της Παναγίας. Σέβρεται αγαπητοί μου, ότι στο όρος όχι μόνον βλέπουν την προστασία της, αλλά πόσες φορές μες στην ιστορία παρουσιάστηκε η Παναγία η ίδια, όχι ως εικόνα. Και ως ολόσωμος άνθρωπος, μπροστά στα μάτια των μοναχών, γεμάτη ζωή, γεμάτη στοργή, γεμάτη πλάχνα ευχινόμενα στους ανθρώπους. Και τι άλλο δεν έκανε η Παναγία, τι να σας πω, εις άλλους δείχνει τον δρόμο, με άλλους περπατά μαζί, εις άλλους επεμβαίνει εν κινδύνης, εις άλλους μοναχούς δίνει μισθόν και άλλους τους απειλεί όταν δεν είναι καλοί διακονητές. Την βλέπουν να προσεύχεται, την βλέπουν να κλαίει, την βλέπουν ακόμη να σερβίρει και φαγητό όταν υπάρξει ανάγκη. Μα τι είναι η Παναγία και τι δε κάνει η Παναγία, σκλάβα μας γίνεται και υπηρετεί και τις πιο, θα λέγαμε, κοσμικές και ανθρώπινες ανάγκες μας. Αν το κάνει αυτό εις τους μοναχούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι αμέριμνοι, οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν άγχος, δεν έχουν δυσκολίες μέσα στην πνευματική τους και την κοινωνική ζωή, πόσο περισσότερο βοηθάει και μπορεί να βοηθάει πάντοτε τον άνθρωπο τον εν το κόσμο, ο οποίος ζει την εγκατάλειψη, ζει τον πόνο, ζει την αρρώστια, τας ανάγκας, τας καθημερινάς. Η Παναγία είναι η Παναγία μας του Αγίου Όρους, αλλά είναι και η Παναγία η δική σου, αδελφέ. Προπάντων βέβαια μεταδίδει αγιασμόν και ειρήνη, μεταμορφώνει τον κόσμο, τον χρόνο και τον χώρο, αγιάζει τους οίκους, ευλογεί τους καρπούς μας, τα κτήματά μας, τον αέρα, την γη, τα πάντα. Γιατί κάνουμε λιτανίες? Ακριβώς για να αγιάσει όλον τον χώρο. Η λιτανία που είδατε αυτές τις ημέρες, τι είναι η λιτανία? Είναι ο περίπατος της κυράς, είναι ο περίπατος της το οικόπεδό της, είναι ο περίπατος της βασιλίσης εις το βασίλειόν της. Περιπατεί, περιπατεί η βασίλισσα εις τους δρόμους, γι' αυτό την βγάλαμε. Και βλέπει, ακούει, αγιάζει, συνεννοείται μαζί μας, μας εμπνέει και περισσότερο συνεννοείται ανά πάσαν στιγμή με τον Υιόν της και Θεόν. Προχωρεί μέσα στην Ιτανία και δεν καταλαβαίνουμε η σιωπή της πόσα λέγει. Λέγει στον Υιόν της, εδώ αυτό θέλω να το προσέξεις, εκείνη μην την ξεχάσεις, αυτόν δες τι τραβάει. Υιέ μου και Θεέ μου, τούτο να το πραγματοποιήσεις. Συνεννοείται η μητέρα με το παιδί της και πατέρα μας και Θεό μας. όσο σιωπηλή και ήσυχη και αξιοπρεπής είναι, όσο στολισμένη και δοξασμένη, τόσο και μεγάλη και αρχοντική είναι η προστασία της επάνω μας. Είναι μεγαλειώδης εις την σιωπή της. Ακούσατε κάτι να πει εξωτερικά, αλλά αυτή η σιωπή εκεντρίζει την πίστη μας και τας προσευχάς μας. Είναι ταπεινή μέσα εις την δόξαν της, μέσα εις την δόξαν της ως νικήτρια της φθοράς και του θανάτου. Είναι το ανάκτορο του απροσίτου φωτός. Πέρασε από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πέρασε και μέσα από τις καρδιές μας. Ούτες την επέρασε ο ίδιος ο Θεός. Είναι παρόν αυτός. Είναι με την εικόνα εν ταυτό παρόν και όλων το Άγιον Όρος, διότι η Παναγία σημαίνει, είπαμε, Άγιον Όρος. Ολόκληρο το όρος με όλη την αγιότητά του, την δύναμη και την παράδοση της Εκκλησίας μπήκε εδώ μέσα εις τον κόσμο. Ενεργοποιεί λοιπόν η Παναγία μας την προσευχή του Αγίου Όρους που είναι νυχθήμερος. Κατεργάζεται το μυστήριο της απολυτρώσεως, αποκαλύπτει την σάρκωση του Λόγου μέσα μας και μας κάνει να μιλθούμε εις τα μυστήρια του ουρανού και της γης. Η μίση αμαρτωλή, η μίση αδύνατη, η εμπαθής, η μίση δαιμονισμένη απολάβομεν δύον δωρεών με την ποιή των άνθρωπων και συνεφέρνει όλη την κτήση της προσκύνηση του Θεού. Γι' αυτό βγήκε η Παναγία και επεσκέφθη τον κόσμο. Επέρασε η Παναγία και πάντα σημάς συνήγαγε περί εαυτήν. Εκήρυξε την κατάργηση της φυλετικής διαφοράς που καίνει άρεν και φίλοι, μας τρίμωξε όλους γύρω της, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, πτωχούς και πλουσίους, σοφούς και ασόφους. Εις άλλον έδωκε δύναμη, εις άλλον αγιασμόν, άλλης εδήλωσε τα άδειλα και τα κρύφια της Θείας Σοφίας. Ταυτοχρόνως η Παναγία εξερχομένη στον κόσμο, το καμαρώσαμε όλοι μας και το είδαμε, έδειξε και το βαθύτατα θρησκευτικό πρόνημα της ελληνικής ψυχής και την πίστη του λαού μας εις τον Θεόν. Αυτός ο λαός και όταν ακόμα κάνει πως δεν πιστεύει, και αυτή η πίστη του λαού όταν ακόμα ντρέπεται να εκφράζεται, όμως δεν αντικαθιστά τον Θεό με κανένα είδωλο, παρά μόνο προτιμά τον Υιόν της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία είδε όλους μας και κατάλαβε τα πάντα. Επίπλωσε το μαχώριό της, το οποίον φορούσε, και σκέπασε τον λαό. Ίνωσε τα σκραυγάς των καρδιών μας με τα προσευχάς των αγιοριτών πατέρων που αποτελούν την αυλή της παντοβασιλίσης. Λοιπόν αγαπητοί μου, ας γίνομε και εμείς άγγελοι και εισάγγελοι όπως ο Γαβρίλ που κατηξιώθη και έδωσε την δοξολογία αυτήν εις την Παναγία, το άξιον εστί και ονομάστηκε η εικόνα αυτή έτσι. Άξιον εστί να εγκομιάζομαι την υπεραγίαν Θεοτόκον. Άξιον εστί. Και τώρα, αγαπητοί μου, ήρθε η βασίλισσα, αλλά το ξέρουμε, θα φύγει πάλι. Θα φύγει πάλι, θα πάει στο σπίτι της. Πρέπει να μπει εκεί επάνω στο σύγχρονο. Πριν φύγει, λάβετε την Παναγία μου. Λάβετε όσον ακόμη προσφέρετε, έστω και μέχρι την τελευταία στιγμή της παραμονής της. Ποιος ξέρει άμα την ξαναδεί ο κόσμος. Τώρα που είναι έξω, είναι διότι ο Θεός έδωσε νεύμα εις τον Παναγιώτατον Μητροπολίτη της Αγιωτάτης αυτής Μητροπόλεως. Έθετο ο Θεός αναβάσεις εις την καρδία του και αυτός ασχολούμενος ημέρας και νυχτός ο Παναγιώτατος με τους Αγίους της Εκκλησίας μας και γνωρίζοντας συνειδητά ότι ο Άγιος είναι όπου είναι η εικόνα, παρεκάλεσε τους Αγιορείτας να στείλουν την Παναγία. Δεν ήθελαν, λυπήθηκαν, το δέχτηκαν όμως με αγάπη, αλλά πρέπει να επιστρέψει στον τόπο της, ώστε ήσυχη όσα υπάρθενος ησυχαστικής μερίδος τύπος να μην πάψει να μεριμνά διόλων των κόσμων. Λάβετε λοιπόν όσον σας προσφέρετε εις τας νοητάς αγκάλας σας, περιβάλλετε αυτήν διότι θα ξεφύγει από τα χέρια σας. Η θέση της είναι εις των πρώτων ναών της χώρας μας, εκεί στο πρωτάτον. Οι μοναχοί μας οι ευλαβέστατοι θα την υψώσουν πάλι στα σχήρας τους και θα την πάρουν μαζί τους, μαζί και με τα σχήρας των αοράτων μυριάδων των αγγέλων. Θα την πάρουν και θα, όταν φτάσουν εκεί στις καρδιές, θα είπουν «Ανάσκηθη εις την ανάπαυσή σου η κυβωτσή, η κυβωτός της διαθήκης σου». Όμως και αυτή η εξαφάνιση, αγαπητοί μου της Παναγίας μας, είναι προφητική. Όταν την έχουμε, είναι ευλογία μοναδική. Όταν θα φύγει και θα πάει εκεί, όταν εμείς τη χάσουμε ο κόσμος, και αυτό είναι προφητικό. Ήρθε ο Χριστός, μπήκε στον Άδη, βγήκε και πήρε εις τον ουρανό εις την ανάληψή του όλη την ανθρωπίνη ζωή και φύση. Η Θεοτόκος μπήκε μέσα στο μνήμα και ανελήφθη και μετέστη συνεχεία, παίρνοντας μαζί της, όπως είπαμε, στον ουρανό και την θεότητα που την είχε κυοφορήσει και την ανθρωπότητα την οποία, όπως ερμηνεύσαμε, προσέλαβε, ώστε για πάντα εκεί επάνω άνθρωπος και Θεός να μην γίνεται να χωριστούν, αλλά να είναι μαζί τον Παράδεισο. Έκανε λοιπόν η Παναγία αυτό που λέγει ο Μωυσής, ο αετός προάγων εις πτήσιν τους νεοσούς αυτού ανεβίβασε. Ο αετός δεν πετάει μόνος του, παίρνει και τα μικρά τα παιδιά του, τα νεογνά, για να τα μάθει να πετούν στα ύψη. Πετάει ο αετός αλλά και τους νεοσούς αυτού αναβιβάζει εις τα ύψη. Το ίδιο κάνει και η Θεοτόκος, θα φύγει αγαπητοί μου και θα μείνει μέσα στα Άγια των Αγίων του Πρωτάτου. Θα ανέβει στον ουρανό, θα ανέβει εκεί στο Άγιον Όρος, θα ανέβει στην κορφήν αυτήν της τελειότητος και της πληθύος των Αγίων της Εκκλησίας μας. Α, θα ανέβει για να ανεβάσει και μας. Θα μεταστεί από τους οφθαλμούς μας για να μεταστώμεν και εμείς από τα επίγεια εις τα ουράνια κάποτε, από την φθοράν εις την αφθαρσίαν, από τον θάνατον εις την αιώνιον ζωήν. Χαρείτε λοιπόν, διότι ήρθε η Παναγία, ενέσομεν το όνομα του Υιού της και μακαρίσομεν το αημακάριστον όνομά της και είπομεν τα ευχαριστήρια εις αυτήν, διότι και ερχομένη και φεύγουσα μετάγει ημάς εις Θεόν και εις των ουρανών.
1: Ακούσαμε τον μακαριστό προηγούμενο της σειράς Μονήσιμονος Πέτρας Αγίου Όρους, Γέροντα Εμιλιανό. Στην ομιλία του όλοι οι αγιορείτες είχαν βίωμα με την Παναγία και θα ακούσουμε τον Στέφανο Δημόπουλο που είναι ιατρός, χειρουργός, οφθαλμίατρος, στην συνέντευξή του με την οποία κάνει εκτενή αναφορά στον μακαριστό Γέροντα Εμιλιανό Σιμονοπετρίτη. Η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί πριν την κοίμηση του Γέροντα στις 5 Μαΐου. Ο Γέροντας Εμιλιανός ήταν το πρόσωπο, ο άνθρωπος, ο οποίος, όπως σημειώνει ο ιατρός, είναι εκείνος που του άνοιξε τα μάτια να δει τον αγιορείτικο κόσμο.
2: Η πρώτη μου επίσκεψη στο Άγιο Όρος που την αισθάνομαι ότι είναι σταθμός στη ζωή μου, που αλλάζει πια η μάτια μου, βλέπω άλλα πράγματα, ακούω για άλλα πράγματα κλπ. Είναι το 1973, όταν πρωτονέβηκε ο Γέροντας Εμιλιανός από τα Μετέωρα και πήγε πάνω στη Σιμονόπετρα, τέλος της χρονιάς, Οκτώβριο-Νοέμβρη, που πήγα και τον επισκέφθηκα και βέβαια ήταν τόσο ευρύ πνεύμα ο μέσος μου που ίδιος που θα πας να δεις τον Παΐσιο, να δεις τον Εφραίμ, να δεις τον Γιώργο Χαραλάμπη, να επισκεφθείς τη Σταυρονικήτα, να επισκεφθείς, να μιλήσεις οπωσδήποτε με τον ηγούμενο, τότε ήταν ο πατήρ Βασίλειος ο Γουντικάκης και τον πατέρα Γρηγόριο. Δίπλα στον πατέρα Παΐσιο ήταν τότε που ο Φιλόχιος ο Ράντοβιτς, ο μετέπειτα Μητροπολίτης ο Σέρβος, μου έδωσε ένα οδηπορικό. Και αυτό βέβαια ήταν μια φοβερή εμπειρία την οποία την καταθέτω και τη γράφω ξεκινώντας το κεφάλαιο αυτό. Η ορίμανση μέσα μου για να βγουν αυτά τα πράγματα δεν ήταν και να τα γράψω, δεν ήταν. Ήταν μια διαδικασία η οποία εν πολλής μου ήταν αντιπαθής, δεν την ήθελα, την αποθούσα. Απλώς επειδή είμαι πολύ λογάς και τα διηγούν σε διάφορους, πολλοί μου λέγανε γιατί δεν πρέπει να τα γράφεις, ας πούμε, να ακούσει και κανένας άλλος άνθρωπος κλπ. Παραδείγματος χάρη ο πατήρ Ερμόλαος, ο γιατρός της Σιμονόπετρας, ήταν από τους βασικούς που κάθε φορά με «κύριε Στέφανα, γράψτε τα και για εμάς τους νεότερους, είναι σημαντικά αυτά, τι νομίζετε, πει, τα ξέρετε εσείς». Ήξερα εγώ, εκείνος που ήταν ο βασικός μαιευτήρας όλων αυτών, είναι, που το προλογίζει κιόλας στο βιβλίο, είναι ο φίλος μου Νίκος Ορφανίδης, ο περίφημος φιλόλογος, μεγάλος φιλόλογος και εκδότης φιλολογικού περιοδικού κάτω στην Κύπρο, ο οποίος και με παρακίνησε και μου διόρθωσε ορθογραφικά όλα αυτά τα κείμενα, διότι φαίνεται ότι πρέπει να έχω μια δυσλεξία. Με την ορθογραφία δεν τα πήγα ποτέ καλά στη ζωή μου και ήταν ο λόγος που ποτέ μου δεν ήθελα και να γράφω. Τώρα, πώς έγινε αυτά και βγήκαν, το γράφω στον πρόλογο. Ήταν η ανάγνωση του βιβλίου του Αργολίδος, του Σεβασμιωτά του Νεκταρίου, Αγίων Όρος. Νόμιζα πραγματικά ότι ξαναζούσα εκείνη την πρώτη επίσκεψη και στη συνέχεια όλες τις επισκέψεις. Νόμιζα ότι αυτός ο άνθρωπος περιγράφει καταστάσεις που έζησα και εγώ λίγο πριν, λίγο μετά, και λέω κάτσε λίγο γιατί να τα γράψω εγώ σε αυτό το στυλ. Και πάλι δίσταζα μήπως, ας πούμε, με οδηγήσουν σε περηφάνεια, σε εγωισμό, σε έπαρση ότι κάποιος είμαι κλπ. Και Το συζήτησα και με τον πνευματικό μου, τον γέροντα Ανανία τον Κουστένη, αυτόν έχω τα τελευταία χρόνια, και μου έδωσε θάρρος να το κάνω. Και πραγματικά μου έκανε και εμένα το ίδιο εντύπωση, αλλά και όλων σε όσους το έχω πει, ότι όλα αυτά που βλέπετε σε αυτό το βιβλίο γράφτηκαν μέσα σε 2 μήνες χειρολεκτικά. Μην πω και λιγότερο. Γιατί απλούστατα ήταν έτοιμα να βγούνε από μέσα μου. Δεν είναι κάτι το οποίο. Χρόνια δηλαδή μαζευόντουσαν και έγινε το μπαμ και βγήκαν. Από εκεί και κάτω δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα σπουδαίες θεολογικές καταθέσεις κλπ. Απλά βιώματα έτσι τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Και δεν τα είδα διαβασμένα καπαλού.

Κοιτάξτε, ο γέροντας Εμιλιανός είναι, ζει ακόμα, αλλά είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούν αυτά που γράφουν για αυτόν να τον σκανδαλίσουν ή να του στερήσουν την ταπείνωση ή οτιδήποτε. Αυτό το οποίο περιγράφω στο τέλος των επίλογων του βιβλίου μου, την ιστοριούλα με τον Άγιο Αντώνιο, την οποία την έχω ακούσει από τον γέροντα Ανανία, που ανέβαινε να μπει στον παράδεισο και του λέγανε τα δαιμόνια, άντε σώθηκες, μας γλίτωσες, μας ξέφυγες. Και αυτός, όχι ακόμα, φτάνει στον παράδεισο, τον περιμένανε όλα, ανοιχτές οι πόρτες, άντε γλίτωσες, όχι ακόμα, μπαίνει δύο βήματα, όχι ακόμα, προχωράει στο βάθος και γυρνάει πίσω και τους βλέπει, τους λέει τώρα γλίτωσα. Λοιπόν, αυτό πάντοτε έτσι το πρόσεχα και δεν ήθελα να εκθέσω ή να δημιουργήσω σε κάποιον αυτόν τον εκδεξιό πειρασμό, να τον σκανδαλίσω, να αισθανθεί ότι κάποιος είναι, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν ακόμα είναι στον αγώνα τους, ας πούμε, είναι μέσα στην άσκησή τους. Μέχρι τελευταία στιγμή πρέπει να προσέχουν και πρέπει να τους προστατεύουμε. Και γι' αυτό το λόγο πρόσεχα πάρα πολύ και πολλά πράγματα δεν τα έχω γράψει και περιμένω, ας πούμε, ίσως αργότερα σε μια επανέκδοση να γραφτούν. Αυτό το κεφάλαιο του Δοχειαρίτη του Γρηγορίου γράφτηκε ένα χρόνο μετά τα υπόλοιπα. Έτσι το τέλος τώρα που πρόλαβα την έκδοση του βιβλίου και το έγραψα. Τώρα ο Γερομιλιανός, λόγω ακριβώς της κατάστασης την οποία βρίσκεται, είναι γνωστό ότι είναι στο γυναικείο μοναστήρι, το προσέχουν οι αδελφές εκεί κλπ. Αλλά ο καημένος προσεύχεται εκεί στο κρεβάτι της ασθενίας του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, να μιλήσεις μαζί του, και έτσι δεν νομίζω ότι του δημιουργώ πρόβλημα ή του δημιούργησα πρόβλημα να γράψω και αυτόν. Έπειτα δεν μπορούσα να γράψω χωρίς να τον αναφέρω, γιατί αυτός ήταν για μένα και είναι μια ζωή ο άνθρωπος που με έκανε να τα ζήσω όλα αυτά. Ένα πέλαγος αγάπης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τον κάθε πνευματικό παιδί του να αισθάνεται ότι είναι ο μοναδικός, ότι αυτός είναι κι άλλος δεν είναι, ότι εγώ είμαι ο αγαπημένος του. Όλα τα πνευματικό παιδί του πιστεύανε ότι... Και ένας άνθρωπος ο οποίος μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, ότι δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να τον έχει γνωρίσει και να πει μισή αρνητική κουβέντα εναντίον του. Από παντού, όπου και να το έχω αναφέρει το όνομά του, όλοι μου μιλάνε με σεβασμό και αγάπη για τον γέροντα Εμιλιανό. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, δηλαδή για όλους έχω ακούσει να λένε ναι εμένα, αλλά εγώ έχω αυτή την επιφύλαξη, εκείνη την επιφύλαξη. Ακόμα και για τον γέροντα Παΐσιο, κάποιος θες ήρθε και μου είπε ότι τον έχω για πλανεμένο. Βρε φεύγα σου καμιά στο κεφάλι που θα μπει σε μένα, πλανεμένο τον γέροντα Παΐσιο, κατάλαβες, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν και αυτοί. Έτσι για τον Γερομιλιανό δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να πει μισή κουβέντα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν χαρισματικός, είναι χαρισματικός γιατί ζει ακόμα. Μας σκεπάζει με τις προσευχές του, γιατί εκεί που είναι δεν σημαίνει ότι δεν προσεύχεται. Έχουμε δει θαύματα και βλέπουμε θαύματα συνεχώς. Έτσι, μου κάνει κατάπληξη ότι πήγε τώρα πρόσφατα ο μέλλον γαμπρός μου, σε 15 μέρες παντρεύεται η κόρη μου, φέρει το όνομά του, Εμιλιανός και αυτός, και παρόλη την κατάσταση που είναι και λοιπά, σήκωσε το χέρι του και τον ευλόγησε. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει, προσεύχεται, μας έχει στην έννοια του, στις προσευχές του, και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τι να πω για τον καιρό του Εμιλιανού. Θα σας πω κάτι το οποίο πέφτω σε ανυπακοή αυτή τη στιγμή, σε ανυπακοή έναντι της γυναίκας μου. Το είχα γράψει και το έσβησα με τη δική της επιθυμία, αλλά θα το πω προφορικά. Αλλά αξίζει τον κόπο για να δείτε αυτό που σας είπα, τι θα πει αίσθηση αγάπης. Η γυναίκα μου τον γνώρισε τον γέροντα Εμιλιανό από μέναν. Δεν τον ήξερε. Όταν γνωριστήκα, μετά από 2-3 χρόνια, εγώ παντρεύτηκα. Και βέβαια έγινε και δικός της πνευματικός. Κάποια στιγμή λοιπόν ο γέροντας Εμιλιανός, πέρασαν 10-15 χρόνια, είχε έρθει στο νοσοκομείο υγεία γιατί είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και τηλεφωνήσαν στο σπίτι, το συνόδευε ο Παπαμύρων, και στο σπίτι εγώ να έλειπα, μου στο ιατρείο, μίλησε με τη σύζυγο και της είπε ότι ξέρεις νοσηλεύεται στον τάδε όροφο, τάδε δωμάτιο. Το ιατρείο με εμένα δίπλα στο υγεία, δούλευα στο υγεία, ούτως ή άλλως δεν μου λέει τίποτα. Και παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα μου και μου λέει,
πήρε ο Παπαμήρων τηλέφωνο και μου είπε ότι ο γέροντάς μου είναι άρρωστος στο δωμάτιο τάδε και πρόκειται να χειρουργηθεί. Τρέξε γρήγορα να το συναντήσεις. Μένω κόκαλο εγώ. Λέω, με συγχωρείς, ποιος γέροντάς σου? Ο γέροντάς μου, καλέ, ο Γερονιμιλιανός. Καλά, λέω, από πότε έγινε ο γέροντάς μας? Ή εν πάση περιπτώσει ο δικός μου ο γέροντας, τον οποίο γνώρισες και εσύ, κύριε, τώρα και δικός σου. Από πότε έγινε γέροντάς σου και δεν το έχω καταλάβει, ας πούμε? Κι όμως είναι χαρακτηριστικό όσο αισθανόταν ότι ήταν ο γέροντάς της. Καταλάβατε, αυτή την αίσθηση της αγάπης, της μοναδικότητας, αυτό το σεβασμό, έμπαινε μέσα στο δωμάτιό του, δεν θα κοίταζε ποτέ τον άνθρωπο, πάντα επειδή μου πρέπει να δω και τον Πάτερ Τάδε μετά. Νόμιζε ότι μπορούσες εκεί να κάτσεις με τις ώρες, με τις μέρες και να μην τον νοιάζει τίποτα και να είναι μόνο για σένα εκεί. Και αυτό το έδινε σε όλους. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο έτσι το καταθέτω και ας φάω την κατσάδα μου εκ των υστέρων από τη σύζυγο, αλλά τι να κάνουμε. Τη ζητώ συγγνώμη δημοσίως και ανοιχτά.

0: Κοιτάξτε, και για το μέλλον να σου πει και το διορατικό του και το προορατικό του και όλα να σου πει, δεν τα καταλάβαινες. Εκ των υστέρων και μετά από μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια καταλάβαινες τι γινόταν. Και αυτό που είπατε ακριβώς περί θεολογίας και περί λοιπά, μου έκανε εντύπωση που το έγραφε στο επίμετρο που μου έκανε την τιμή ο γέροντας Ελισαίος της Ιμουνόπεντρας, ο γέροντας της οικογένειας μας, είναι ο πνευματικός όλης της οικογένειας, και το γράφει μέσα. Δηλαδή οι άνθρωποι που πηγαίνουν πάνω να περιμένουν να δουν, να ακούσουν θεολογίες ή διδασκαλίες περί νοεράς προσευχής, απογοητεύονται. Αλλά είναι αυτός ο βιωματικός τρόπος που τον αγγίζει τον άλλον και αισθάνεσαι να μεταδίδεται η Αγία Χάρις, όπως ακριβώς αυτό που λέει και ο Χριστός, η ψατό μου τις, και του λέει, μα εδώ σε πιέζουν οι πάντες, τι σου η ψατό τις μου, λέει, σας του λέει ο Πέτρος, όλοι σε πατάνε, και όχι, λέει, κάποιος με ακούμπησε. Αυτή η αίσθηση είναι, και ξέρετε, μου έκανε και κατάπληξη, και πραγματικά το αναφέρω τώρα που το λέτε, τι είναι χαρακτηριστικό. Ο γέροντας Παΐσιος, την τελευταία επίσκεψη που είχα πάει, ήταν κόσμος πολλής και ο καημένος κατάκοκος και λοιπά, και μίλαγε σε όλους μαζί. Και πετάγεται ένας έτσι στο τέλος και επέμενε, τι και καλά, γέροντα, μας πείτε για την ώρα πως έφυγε. Κάντε τη λέξη ομολόγηση, κοινωνάτε τακτικά, κάντε και καμιά καλή πράξη, να πάτε στον παράδεισο και άστα αυτά. Ούπια, ούπια, όχι γέροντα, να μας πεις και γι' αυτό. Ούπια, κάντε τη εξομολόγηση, κάντε. Το παλέλευε τρεις φορές και το γράφω μέσα. Είναι αυτό ακριβώς. Δεν ήξερε ο γέροντας Παΐσιος περί νεράς προσευχής.
1: Ακούσαμε τον ιατρό, χειρουργό, οφθαλμίατρο Στέφανο Δημόπουλο να μιλάει για τον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό Σιμωνοπετρίτη, τον άνθρωπο ο οποίος, όπως είπε και ο ίδιος ο γιατρός, είναι εκείνος που του άνοιξε τα μάτια να δει τον αγιορείτικο κόσμο. Η κατάθεση αυτή του κυρίου Δημόπουλου έγινε πριν την κοίμηση του γέροντος Εμιλιανού, την 5η 9 Μαΐου 2019. Και κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, γέροντος Εμιλιανού. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσι συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την μελέτη και ερμηνεία μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ από την Παλαιά Διαθήκη. Ευρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο, που είναι ένα από τα ωραιότερα κεφάλαια του βιβλίου, εφόσον σε αυτό η ίδια η Σοφία αυτοσυστήνεται, παρουσιάζει τον εαυτό της και όλα εκείνα τα δωρήματα τα οποία προσφέρει στον άνθρωπο. Παρουσιάζεται λοιπόν προσωποποιημένη η Σοφία του Θεού, και αυτό προετοιμάζει την μεγάλη αποκάλυψη ότι τελικά η σοφία του Θεού είναι πρόσωπο. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος θα έλθει στον κόσμο ως άνθρωπος για να προσφέρει την πλήρη αποκάλυψη του Θεού και να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Ευρισκόμαστε στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου, όπου ο ιερός συγγραφέας έχει πάρει τον λόγο και εξηγεί ότι τα δωρήματα της σοφίας μπορούν να γίνουν προσιτά από τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και τηρεί τον νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού, δηλαδή οι εντολές του που παραδόθηκαν δια του Μωυσέως, είναι η πολυτιμότατη κληρονομία του λαού του Ισραήλ. Ο Κύριος και Παντοκράτορ είναι αυτός που προσφέρει δύναμη στο λαό του, γι' αυτό και κανείς πιστός στο Θεό δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του, εφόσον είναι ο μόνος σωτήρ των ανθρώπων. Τα δωρήματα του Θεού παρουσιάστηκαν στη συνέχεια παραβολικά σαν ποταμοί, οι οποίοι με αυθονία προσφέρουν ουράνιες δωρεές σε εκείνους οι οποίοι τους προσεγγίζουν. Αναφέρει τους ποταμούς Φυσών και Τίγρη και Γιών, που είναι γνωστοί από την Παλαιά Διαθήκη, εφόσον κάποιοι από αυτούς πότιζαν τον Παράδεισο, τη γη της Εδέμ. Θέλει το Πνεύμα του Θεού να στρέψει τη σκέψη μας σε αυτήν την ουράνια πατρίδα, στην οποία μας καλεί ο Θεός να επιστρέψουμε και στην οποία θα μας εισαγάγει η σοφία του Θεού όταν έλθει στον κόσμο ως άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Επίσης αναφέρεται και ο ποταμός Ιορδάνης, διότι είναι ο ποταμός που αρδεύει τη γη του Ισραήλ και οι ευεργεσίες του, το ότι δηλαδή έκανε έφορη τη γη, ήταν μπροστά στα μάτια των ακροατών και αποδεκτών των διδαγμάτων του διδασκάλου της Σοφίας Σιράχ, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο ζωντανή την εικόνα των δωρεών και των ευλογιών του Θεού. Το νερό είναι πάντοτε ένα σύμβολο των δωρεών του Θεού και της σοφίας. Γι' αυτό και εδώ η αφθονία των ποταμίων υδάτων συμβολίζει την αφθονία των δωρεών της σοφίας του Θεού. Στο στίχο 28 αναφέρεται η αδυναμία των ανθρώπων να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν πλήρως τη σοφία του Θεού, λόγω ακριβώς του μεγέθους και της απεραντοσύνης της. Ας τον διαβάσουμε. «Ου συνετέλεσεν ο πρώτος γνώνε αυτήν, και ούτως ο έσχατος ου και ξυχνίασεν αυτήν. Από γάρ θαλάσσις επληθήν θηδία νόημα αυτής, και η βουλή αυτής από αβύσου μεγάλης». Κανείς δεν μπόρεσε να κατανοήσει σε βάθος τη Θεία Σοφία. Ούτε ο πρώτος άνθρωπος κατόρθωσε να τη γνωρίσει τελείως, ούτε και ο τελευταίος θα μπορέσει να την εξιχνιάσει. Οι υψηλές αλήθειες της σοφίας είναι πιο πολλές και από τα νερά της απέραντης θάλασσας, και οι συμβουλές της πιο βαθιές και από την Άβυσσο και τους απίθμενους ωκεανούς. Άφθονος λοιπόν ο πλούτος της σοφίας που περιέχεται στο Θείο Νόμο. Είναι αδύνατον στους ανθρώπους να τον εξερευνήσουν. Είναι σαν τον απέραντο ωκεανό και το βάθος της σαν την Άβυσσο, στην οποία δεν βρίσκεται πυθμένας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το θέμα αυτό, λέει: «Μοιάζει σαν ένα θησαυρό ή των θείων γραφών ανάγνωση». Και σε μια πολύ μικρή λέξη μπορεί κανείς να βρει πλήθος νοημάτων και δύναμη πολύ, και απερίγραπτος είναι ο πλούτος που ευρίσκεται εκεί. Όχι μόνο, αλλά και την πηγή μιμούνται τα Θεία Λόγια. Μια πηγή που αναβλύζει άφθονο νερό. Και οι προημών κατά τη δύναμή τους άντλησαν πολλά νερά από την πηγή αυτή. Και εκείνοι που θα έλθουν μετά από μας και θα θελήσουν να επιχειρήσουν αυτή την άντληση, δεν θα καταφέρουν να την αδειάσουν. Αλλά θα αυξάνεται συνέχεια η ροή και θα προσφέρει πλούσια τα νάματα. Όσοι και αν αντλούν δηλαδή από τη σοφία του νόμου του Θεού, παραμένει ανεξάντλητος και διαρκώς αυξάνει. Είναι ένα από τα ωραία χωρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με τα οποία αποκαλύπτει τον θησαυρό της χθίας γνώσεως μας προσφέρει η μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ήταν εραστής αυτής της μελέτης, γι' αυτό είναι και από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές των γραφών. Μια προτροπή λοιπόν για τη μελέτη της Αγίας Γραφής είναι και αυτή η αναφορά στον πλούτο τον άφθονο και ανεξάντλητο των θείων νοημάτων που αυτή μας προσφέρει. Και συνεχίζει ο συγγραφέας: «Καγώ ως διόρυξ από ποταμού και ως υδραγωγός εξήλθον εις παράδεισον. Και είπα, ποτιό μου τον κήπον και μεθύσω μου την πρασιάν. Και ειδού, εγένετόμι η διόρυξης ποταμών και ο ποταμός μου εγένετο εις θάλασσαν. Και εγώ που δέχτηκα τη σοφία μοιάζω σαν κανάλι ποταμού και σαν αυλάκι νερού που μπαίνει σε δενδρόκηπο. Και είπα μέσα μου, θα ποτίσω τον κήπο μου και θα πλημμυρίσω με άφθονο νερό τις πρασιές μου μέχρι να με θύσουν. Και να, που το κανάλι μου έγινε ποτάμι πλατή και κατόπιν το ποτάμι μου έγινε θάλασσα. Συγκινητικός ο λόγος συμπληρώνει τα όσα μας είπε προηγουμένως. Από αυτόν τον άφθονο και ανεξάντλητο πλούτο των πνευματικών ναμάτων και δωρεών της σοφίας του Θεού άντλησα και εγώ. Η μετριοφροσύνη του συγγραφέως είναι προφανής. Μας λέει ξεκάθαρα ότι τα όσα γράφει δεν είναι δικά του. Μοιάζει με ένα κανάλι σαν αυτό που ανοίγουν για να ποτίσουν τους κήπους, το οποίο δέχτηκε το νερό της σοφίας. Και αυτό το κανάλι σιγά σιγά έγινε ποταμός. Και ο ποταμός έγινε θάλασσα. Δείχνει πως η επιρροή της σοφίας του Θεού διαρκώς πλουτίζει εκείνον που τη δέχεται. Αυξάνει μέσα του η ευλογία και η χάρις. Και θυμάται κανείς το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνος που πιστεύει σε μένα θα δεχτεί το Πνεύμα το Άγιο και ποταμοί θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του, ύδατος ζώντος. Το ζωντανό νερό της σοφίας του Θεού, της Θείας Γνώσεως, της χάριτος και της σωτηρίας προσφέρεται σε εκείνους που το ζητούν, σε εκείνους που καθιστούν τον εαυτό τους έστω σαν ένα μικρό δεκτικό κανάλι. Και η σοφία του Θεού, αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός με το Άγιο Πνεύμα, το κανάλι μπορεί να το κάνει ποταμό και το ποταμό θάλασσα. Είναι ο πλούτος της ευεργεσίας του Θεού και η δύναμη της πίστεως σε Εκείνον. Όταν η πίστη συναντήσει την αυθονία των δωρεών του Θεού, τότε γίνονται θαύματα, όπως αυτό το θαύμα της Θείας Γνώσεως, το οποίο το βλέπουμε στις περιπτώσεις των Αγίων μας, όπου σιγά σιγά η γνώση του Θεού τους κάνει πάνσοφους και διευρύνει τις γνώσεις τους, έτσι ώστε να βλέπουν μακριά και βαθιά και να ξεπερνούν τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Όντως είναι μεγάλη η ευλογία του Θεού. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Έτι παιδείαν ως όρθρον φωτιό και εκφανώ

Η προσωπική σοφία του Θεού θέλει να αποκαλύψει στους ανθρώπους ότι τελικά η γνώση θα απλωθεί πέρα από το λαό του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη έως τα πέρατα της γης, σιγά σιγά αλλά σταθερά, όπως το φως της αυγής αρχίζει να διαφαίνεται και σιγά σιγά δυναμώνει έως ότου το φως του ήλιου καταβγάσει την πλάση. Έτσι λοιπόν και η αποκάλυψη του Θεού σιγά σιγά εμφανίζεται, φωτίζει τους ανθρώπους και φτάνει μέχρι τα πέρατα τελικά του κόσμου, και όταν έρθει ο ήλιος της δικαιοσύνης θα καταβγάσει τα πάντα. Πράγματι σε αυτό το σημείο ο συγγραφέας γίνεται προφήτης. Προφητεύει αυτό που θα συμβεί όταν έλθει στον κόσμο ο Χριστός. Όταν η σοφία του Θεού λάβει σάρκα για να φέρει την αλήθεια στο πλήρωμά της στους ανθρώπους. Και το λέει καθαρά ότι ενεργεί ως προφήτης στον 33ο στίχο. «Έτη διδασκαλίαν ως προφητείαν εκχαιώ και καταλήψω αυτήν εις γενεάς γενεών». Θα συνεχίσω να διαδίδω την διδασκαλία μου σαν κήρυγμα προφητικό και θα την εμπιστευθώ στις επόμενες γενναίες σε όλους τους αιώνες. Προφητεία της καταβγάσεως του κόσμου από την σοφία του Θεού δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για μια φορά ακόμη η Παλαιά Διαθήκη μας δείχνει το Χριστό. Και τελειώνει αυτή την θαυμάσια αναφορά ο ιερός συγγραφέας με τον απλό λόγο. «Είδετε ότι ούκαι μη μόνο εκοπίασα, αλλά πάση της εξητούσιν αυτήν». Βλέπετε, δεν κουράστηκα μόνο για να ωφελήσω τον εαυτό μου, αλλά για όλους εκείνους που την σοφία αναζητούν. Διδάσκει ως προφήτης. Εξαγγέλει σε όλες τις γενναίες τις βουλές του Κυρίου, αλλά και τον νόμο του Κυρίου. Με τη μελέτη του νόμου του Θεού εκοπίασε για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του έδωσε ο Θεός και για τη δική του ωφέλεια, αλλά και για όλους εκείνους που ποθούν να γνωρίσουν τη σοφία. Το θησαυρό της σοφίας ο θεόπνευστος συγγραφέας θέτει στη διάθεση όλων. Και έγραψε το βιβλίο αυτό για να καταστήσει μετόχους της σοφίας ευρύτερο κύκλο αναγνωστών κατά την εποχή εκείνη, αλλά και ακόμη ευρύτερο στο μέλλον. Θα λέγαμε ότι μας προσφέρει ένα καλό υπόδειγμα να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας ενδιαφερόμενοι μόνο για τη δική μας ωφέλεια και σωτηρία, αλλά να φροντίζουμε ώστε να ωφελούμε και τους συνανθρώπους μας, σύμφωνα και με το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος». Εδώ ολοκληρώνεται η ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου αυτού του τόσο λαμπρού και προφητικού κεφαλαίου.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 25ου κεφαλαίου. Μόλις προλίγου ολοκληρώσαμε την ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου, όπου μας παρουσίασε ο συγγραφέας ένα έπαινο της Σοφίας, η οποία μάλιστα παρουσίασε η ίδια τον εαυτό της και τη συγκεκαλυμμένη προφητεία περί διαδόσεως της θεογνωσίας σε όλα τα έθνη, προλέγοντας έτσι την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού που είναι η Σοφία και την πλήρη αποκάλυψη αυτής της Σοφίας δια του προσώπου του. Μετά από αυτά τα τόσο σημαντικά, στο 25ο κεφάλαιο επιστρέφει ο συγγραφέας στις διδαχές που σχετίζονται με την συμπεριφορά των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή και πορεία. Τα τρία πρώτα γνωμικά που θα μας παρουσιάσει είναι έπαινοι και αναδεικνύουν σπουδαία την Σοφία με τη διαγωγή των ανθρώπων οι οποίοι εμπνέονται από εκείνη και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις οδηγίες της. Ας τα ακούσουμε λοιπόν, να δούμε ποια είναι αυτά. «Εν τρισίν οραίσθην και ανέστην ωραία εναντι Κυρίου και ανθρώπων, ομόνια αδελφών και φιλία των πλησίων και γινή και ανήρ εαυτής συμπεριφερόμενη». Τρία πράγματα με στολίζουν και με παρουσιάζουν ωραία ενώπιον του Κυρίου και των ανθρώπων. Τα τρία αυτά είναι ομόνια μεταξύ αδελφών, η φιλία ανάμεσα στους συνανθρώπους και η καλή συμπεριφορά των συζύγων μεταξύ τους. Αποδεικνύουν τη χρησιμότητα αλλά και την ομορφιά της Σοφίας, τα αποτελέσματά της στη ζωή εκείνων που την δέχονται και την ασπάζονται. Τρία λοιπόν σημαντικά σημεία παρουσίας της Σοφίας του Θεού αναφέρει ο Ιερός Συγγραφέας, για τα οποία θα λέγαμε ότι η Σοφία η ίδια χαίρεται και ευχαριστείται όταν συμβαίνουν. Πράγματα που είναι ωραία και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Το πρώτο, η ομόνια μεταξύ αδελφών. Δεν είναι αυτονόητη. Μιλούμε για την αδελφική αγάπη και θεωρούμε ότι είναι αγάπη σταθερή και αναμφισβήτητη. Συχνά όμως προκύπτουν διαφορές μεταξύ αδελφών που μπορεί να τους μεταβάλουν μεταξύ τους σε εχθρούς. Γι' αυτό πράγματι, για να διατηρηθεί η ομόνοια και η αδελφική αγάπη, χρειάζεται σύνεση, σοφία, σωστή αντιμετώπιση πειρασμών και δυσκολιών, διαφύλαξη αυτής της αγάπης, η οποία δεν φροντίζει για τον εαυτό της αλλά και για τους άλλους. Η ομόνοια λοιπόν μεταξύ αδελφών είναι καρπός της εγκολπόσεως της σοφίας του Θεού, και για να θυμηθούμε τις προτροπές του συγγραφέως στο προηγούμενο κεφάλαιο, της τηρήσεως των εντολών του, διότι έτσι προσεγγίζει το Θεό
και τη σοφία του ο άνθρωπος με την τήρηση των εντολών του. Πρώτον λοιπόν η ομόνοια των αδελφών, η οποία δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο σε σχέση με τη σαρκική συγγένεια, αλλά αδελφοί μπορεί να θεωρηθούν και εκείνοι οι οποίοι έχουν την ίδια πίστη, εκείνοι που είναι μέλη της Εκκλησίας, εκείνοι που ανήκουν στο σώμα του Χριστού και είναι αλλήλων μέλη. Το δεύτερο αγαθό είναι η φιλία. Σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού μας είπε ότι όποιος βρήκε φίλο βρήκε θησαυρό. Δεν είναι λοιπόν αυτονόητο ότι εύκολα μπορεί κανείς να συνδεθεί με δεσμούς φιλίας με τους συνανθρώπους του. Η ειλικρινής φιλία επίσης είναι καρπός της σοφίας του Θεού και της τηρήσεως των εντολών του. Είναι ευλογία οι άνθρωποι που με οποιονδήποτε λόγο πλησιάζουν ο ένας τον άλλον να συνδέονται και με φιλία. Τι εμποδίζει να γίνεται κάτι τέτοιο? Η ιδιοτέλεια και η παράδοση στα εγωιστικά πάθη. Να γιατί η τήρηση των εντολών του Θεού και το φως της Θείας Σοφίας μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο ικανό να γίνεται φίλος και να βρίσκει φίλους. Και τέλος, το τρίτο αγαθό είναι η καλή συμπεριφορά και η αρμονική, εννοείται, συμβίωση μεταξύ των συζύγων. Κάτι το οποίο σχετίζεται με την πρόοδο της κοινωνίας, εφόσον η αρμονική συζυγία είναι η βάση της οικογένειας. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων που διατηρείται και συντηρείται με την αμοιβαία καλή συμπεριφορά. Όταν οι σύζυγοι γνωρίζουν να σέβονται και να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, όταν πραγματικά άλληλο στηρίζονται και ο ένας κατανοεί τον άλλον, όταν συνεννοούνται και συμπορεύονται, τότε η ευλογία έρχεται σε αυτούς και στα παιδιά τους και στη συνέχεια διαχέεται στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Μέγα αγαθό λοιπόν η καλή συμπεριφορά μεταξύ των συζύγων, το οποίο όμως επίσης χρειάζεται αγώνα για να το αποκτήσει και να το διατηρήσει κανείς. Γιατί πάντοτε παραμονεύουν τα εγωιστικά πάθη να διαλύσουν κάθε καλή σχέση, πολύ δε περισσότερο την τόσο σημαντική σχέση των συζύγων. Ο εχθρός της σωτηρίας μας και της ευτυχίας μας παραμονεύει για να στείνει διαρκώς παγίδες και να καταστρέφει κάθε καλή σχέση και κάθε τι που τη στηρίζει αυτή τη σχέση. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας για να επιτευχθεί η αγάπη, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα, αλλά είναι και αγώνισμα. Και τα τρία αυτά αγαθά τα οποία μας παρουσίασε ο Ιερός Συγγραφέας ως αποτελέσματα της παρουσίας της Σοφίας του Θεού, τελικά σχετίζονται με τη μεγάλη εντολή της αγάπης και συνδέουν την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Και η ομόνοια των αδελφών και η φιλία μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται πλησίων ένας τον άλλον και η αρμονική συζυγία είναι ευλογίες του Θεού που δίνονται σε εκείνους που τις εκτιμούν, τις επιζητούν και αγωνίζονται να τις αποκτήσουν και να τις διατηρήσουν.
Ας κρατήσουμε λοιπόν στην καρδιά μας, αδελφοί, αυτό το τόσο σημαντικό δίδαγμα. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, όπου θα μας παρουσιάσει τρία γνωμικά που σχετίζονται πλέον με θλιβερές καταστάσεις που μαρτυρούν απουσία, υπερηφρόνηση, η άγνοια της σοφίας του Θεού. Και επομένως θα μας τις παρουσιάσει προκειμένου να έχουμε πάντοτε εγρήγορση για να τις αποφύγουμε. Ευρισκόμαστε στον δεύτερο στίχο του 25ου κεφαλαίου. «Τρία δε είδη εμίσησεν η ψυχή μου και προσώχθησα σφόδρα τη ζωή αυτών, πτωχών υπερήφανων και πλούσιων ψεύστην, γέροντα μοιχών, ελαττούμενων συνέση». Επίσης, τρία είδη ανθρώπων απεχθάνεται η ψυχή μου και νιώθει ανυπόφορα για τον τρόπο της ζωής τους. Το φτωχό που υπερηφανεύεται, το πλούσιο που λέει διαρκώς ψέματα και τον γέροντα που παρά την ηλικία του μιχεύει, χάνοντας έτσι τη σύνεσή του. Ο υπερήφανος πτωχός. Η φτώχεια είναι μια κατάσταση που διατηρεί τον άνθρωπο σε συνέστηση των αδυναμιών και των ορίων του. Όταν κανείς είναι πλούσιος, εύκολα μπορεί να παρασυρθεί, να ξεγελαστεί και να νομίσει ότι είναι παντοδύναμος, να νομίσει ότι μπορεί να επιβάλλεται και να κάνει ό,τι θέλει. Όταν όμως αυτό συμβαίνει σε έναν πτωχό, σημαίνει ότι και αυτή τη δυνατότητα που του δίνει η κατάστασή του να διατηρεί σύνεση και ταπεινό φρόνημα δεν μπορεί να την αξιοποιήσει. Ο ψεύστης πλούσιος. Όταν κανείς είναι πλούσιος, έχει αυθονία αγαθών και μπορεί να περνά καλά τη ζωή του. Δεν έχει καμία δικαιολογία να λέει ψέματα και να επιθυμεί να ξεγελάσει τους συνανθρώπους του. Αυτό φανερώνει την πτωχία της καρδιάς του και την αδυναμία του να αρκεστεί σε αυτά τα οποία έχει. Και ο μοιχός γέροντας, ο οποίος παρά την ηλικία του παρασύρεται από τις σαρκικές επιθυμίες και τα σαρκικά πάθη και πέφτει σε αυτού του είδους τη βαριά αμαρτία. Και τα τρία έχουν σχέση προς την διαστροφή του εγώ και την υπερτροφική φιλαυτία. Είναι προφανές, αδελφοί, ότι και τα τρία αυτά είναι ευτελιστικά για τον άνθρωπο και παρουσιάζουν την πνευματική φτώχεια του ανθρώπου, ο οποίος δεν στηρίζεται και δεν εμπνέεται από το φως της σοφίας του Θεού και των θείων εντολών του.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στον 3ο στίχο. Στον προηγούμενο στίχο μας παρουσίασε τρεις θλιβερές καταστάσεις τις οποίες βεβαίως μας διδάσκει να αποφεύγουμε. Τον υπερήφανο φτωχό, τον πλούσιο που είναι ψεύτης και τον γέροντα που είναι μιχός. Με αφορμή την αναφορά στο μιχό γέροντα, ο οποίος θα έπρεπε να ήταν εγκρατής λόγω της ηλικίας και συνετός λόγω της πείρας, ο Σιράχ τονίζει ότι αν δεν προσέξει κανείς κατά την νεότητά του, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει σύνεση κατά το γύρας του. Διαβάζουμε τον 3ο στίχο του 25ου κεφαλαίου. «Εν νεότητη ου συναγίωχας και πώς ανέβρεις εν το γύρα σου? Αν τίποτε δεν μάζεψες την νεότητά σου, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι να βρεις στα γερατιά σου?» Η παροιμία του λαού «όπως στρώσεις έτσι θα κοιμηθείς» είναι πολύ σχετική με αυτό που αναφέρει το γνωμικό που διαβάσαμε προηγουμένως. Κατά το γύρας, οπότε ελαττώνεται η σωματική δύναμη αλλά και η πνευματική, δεν είναι εύκολο να επιβληθεί κανείς και να κυριαρχήσει επί του εαυτού του. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν γέροντες που διαπράττουν έργα τα οποία δεν αρμόζουν στην ηλικία τους και προκαλούν ντροπή. Είναι λοιπόν σημαντικό από την νεότητά του να καταλάβει κανείς ότι θα πρέπει να ασκηθεί στην εγκράτεια και στην αξιοπρέπεια, να ασκηθεί στην τήρηση των εντολών του Θεού, να έχει σύνεση η οποία διαρκώς θα αυξάνεται με την απόκτηση πείρας και την πάροδο του χρόνου. Αυτός που θα δουλέψει στα νιάτα του θα βρει και στα γεράματά του, γιατί είναι επίσης αληθινός ο λόγος ότι όπως έμαθε κανείς στα νιάτα του θα είναι και στα γεράματά του. Πολύ λοιπόν σοβαρός ο λόγος και όσο έχουμε καιρό ας το σκεφτούμε, διότι πράγματι είναι πολύ εξευτελιστικό να φτάσει κανείς να έχει άσπρα μαλλιά και να μην έχει σύνεση, να μην έχει αυτοκυριαρχία και αυτοσυγκράτηση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας οικετεύει καθημερινά τον Κύριο να μας βοηθήσει ώστε τα τέλη της ζωής ημών να είναι χριστιανά, ανώδυνα και ανεπέσχυντα, χωρίς ντροπή δηλαδή, να μην χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας και κάνουμε πράξεις για τις οποίες ντρέπεται κάθε συνετός άνθρωπος. Στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας θα μας παρουσιάσει τα σημεία εκείνα τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν σε ένα γέροντα την αγαθή συνείδηση ότι δεν άφησε τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες και αξιοποίησε τη ζωή που του έδωσε ο Θεός. Διαβάζουμε λοιπόν στον 4ο στίχο τα εξής. «Ως ωραίων πολιές κρίσης και πρεσβυτέρης επιγνώνε βουλήν. Ως ωραία γερόντων σοφία και δεδοξασμένης διανόημα και βουλή. Στέφανος γερόντων πολυπηρία και το κάφημα αυτών φόβος Κυρίου». Πόσο ωραίο είναι να έχουν συνετή κρίση οι γέροντες με τα κάτασπρα μαλλιά και να ξέρουν να δίνουν καλές συμβουλές.
Πόσο ωραία είναι η σοφία στους γέροντες και πόσο αρμόζει στους μεγάλους και σεβαστούς και τιμημένους να έχουν καλές σκέψεις και να δίνουν σωστές συμβουλές. Στεφάνι Λαμπρό στο κεφάλι των γερόντων είναι η μεγάλη τους πείρα και καύχημά τους είναι ο φόβος του Κυρίου και η αρετή τους. Καύχημα λοιπόν και δόξα για τους γέροντες είναι να έχουν κρίση συνετή. Η πείρα τους έχει δώσει τη δυνατότητα να δίνουν καλές και συνετές συμβουλές. Είναι αυτή η σοφία την οποία προσδίδει στον άνθρωπο η πείρα, αλλά και η γνώση του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό σε όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζει ως ωραία στολίδια, θα λέγαμε, της γεροντικής ηλικίας, που θα μπορούσαν να είναι καύχημα και δόξα για τους γέροντες, προτάσει τον φόβο του Θεού. Στέφανος γερόντων πολυπηρία και το καύχημα αυτών φόβος Κυρίου. Φτάνοντας κανείς σε τιμημένα γυρατιά, όπου έχει κατασταθεί σοφός ώστε να συμβουλεύει τους νεοτέρους, αυτό που κυρίως θα μπορούσε να τον κάνει να καυχηθεί δεν θα είναι οι δικές του δυνατότητες και τα δικά του προσόντα, αλλά ο φόβος του Κυρίου, που ήταν αυτό που τον καθοδηγούσε σε ολόκληρη τη ζωή του. Όταν ο άνθρωπος διατηρεί το φόβο και το βαθύτατο σέβας απέναντι στο Θεό, έχει την προστασία του και την καθοδήγησή του. Και όταν ο άνθρωπος ζει σε ολόκληρη τη ζωή του σύμφωνα με τα παραγγέλματα της σοφίας του Θεού, πραγματικά λάμπει και ακτινοβολεί στα γέραματά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει σχετικά: όταν επέλθει το γύρας, τότε η αριστεία λαμπρότερα, τότε η ανδραγαθία περηφανεστέρα, ουδέν από της ηλικίας κολλιωμένη. Όταν έλθει το γύρας, τότε εκείνος που αρίστευσε φαίνεται ακόμη λαμπρότερος, και εκείνος ο οποίος απέκτησε γενναία ψυχή θα φανεί πολύ περισσότερο, γιατί οι αρετές αυτές δεν θα εμποδίζονται από την ηλικία. Τελευταίο λοιπόν και σπουδαιότερο κόσμημα της γεροντικής ηλικίας είναι ο φόβος του Θεού. Στη συνέχεια θα μας τονίσει ότι αυτός ο φόβος είναι ανώτερος από πολλά σπουδαία πράγματα τα οποία θαυμάζουν και επιθυμούν οι άνθρωποι. Αναφέρει μάλιστα 10 συγκεκριμένους μακαρισμούς, από τις οποίους ο 10ος, που είναι ο φόβος του Κυρίου, υπερέχει όλων, γιατί ελκύει την ευλογία του Θεού, η οποία πλουτίζει τον άνθρωπο και τον καθιστά αληθινά ευτυχισμένο. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά. Ευρισκόμαστε στον 7ο στίχο του 25ου κεφαλαίου. 9 υπονοήματα εμακάρισα εν καρδία και το 10ον αιρώ επί γλώσσης. Άνθρωπος εφρενόμενος επί τέκνης, ζών και βλέπων επί πτώση εχθρών. 9 πράγματα έβαλα με το νου μου και καλοτύχησα μέσα στην καρδιά μου, και ένα 10ο που θα το πω στη συνέχεια. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που νιώθει χαρά μεγάλη για τα καλά του παιδιά. Πράγματι, όταν βλέπει τα παιδιά του ένας άνθρωπος
να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται προκόβοντας τη ζωή τους. Αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση, διότι βλέπει να καρποφορούν οι κόποι του και αισθάνεται τη χαρά ότι συνεχίζεται η ζωή της τιμιότητος και της προκοπής. Πράγματι λοιπόν, μακάριος ο άνθρωπος που χαίρεται τα παιδιά του βλέποντας την καλή τους πορεία. Ευτυχισμένος είναι επίσης εκείνος που προλαβαίνει να ζήσει πολλά χρόνια για να δει την πτώση των εχθρών του. Εδώ βλέπουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης που υπερτερεί στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος δηλαδή που δικαιώνεται ενώπιον των εχθρών του. Όταν εκείνοι που τον πολέμησαν άδικα κατεσχύνονται. Βέβαια, οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν αυτές τις σκέψεις που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη να τις μεταφέρουμε στο πνευματικό επίπεδο. Κατεξοχήν εχθροί μας είναι ο πονηρός διάβολος και τα πάθη μας. Είναι καλότυχος λοιπόν ο άνθρωπος που βλέπει ότι με τη χάρη του Θεού μπορεί να κατανικήσει αυτούς τους εχθρούς και να κατεσχυνθούν ενώπιόν του, να μην έχουν πια εξουσία επάνω του, επειδή η χάρη και η αγάπη του Κυρίου τον προστατεύει και τον συντηρεί. Και συνεχίζουμε. Μακάριος ο συνικών γυναική συνετή και ως εν γλώσση ου κολίσθησε και ως ουκε δούλευσεν αναξίω αυτού. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ζει με γυναίκα μυαλωμένη, εκείνος που δεν γλίστρησε σε κάποια παρεκτροπή με τη γλώσσα του, εκείνος που δεν υπηρέτησε κάποιον κατώτερό του. Μεγάλη λοιπόν ευτυχία να ζει με σύζυγο συνετό ή σύζυγο συνετή ο άνθρωπος. Επίσης να μπορεί να κυριαρχεί στη γλώσσα του και επίσης να μην υποχρεωθεί από τις περιστάσεις της ζωής να υπηρετήσει άνθρωπο που είναι ανάξιος και κατώτερός του. Πράγματι είναι μεγάλη ευτυχία να έχει κανείς προϊσταμένους του ανθρώπους που είναι περισσότερο ενάρετοι, περισσότερο προκομμένοι, άνθρωποι που θα μπορούν να τον στηρίξουν και να τον αναδείξουν και εκείνο σε ισχυρό μέσα στη ζωή και αποδοτικό στους αγώνες του. Ωραίες συμβουλές, ωραίοι μακαρισμοί, οι οποίοι μπορούν να καταγραφούν και στη δική μας σκέψη, ώστε να επιδιώκουμε αυτά τα οποία μακαρίζει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Θα συνεχίσουμε Θεού θέλοντος με τους υπόλοιπους μακαρισμούς στην επομένη μας εκπομπή, εφόσον ο χρόνος μας τελείωσε. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος, 12.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμή εχείρε του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίωνα, τον Αγαθονίτη, από τους πρωτοπρεσβυτέρους Βασίλειο Πόπη και Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Αύριο 5 στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ από τον πατέρα Ελισέο Κινούση. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμής χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη, εγκάμου και υπερπολιτέκνου ιερέως, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια τη τις οποίες εφ' εξής ο Άγιος Δημήτριος τίθεται έφορος και προστάτης και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του Μεγάλου Σπερινού Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης και ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ρισάνος. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναόγιο Χαραλάμπους Καστέλα σήμερα στις 7 το απόγευμα επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας απόψε στις 9. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Πόρτα Ήτισσα και στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων στις 6 σήμερα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καρλυβίων αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση Ιεραλείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου Ψηρή την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ υπέρ φωτισμού των μαθητών που διαγωνίζονται. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Λεκερίας Γαλατσίου την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιδίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστολού Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης τον άκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
11: Γεωφως.
12: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
11: Γεωφως.
12: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
6: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, Ράδιο Παραμυθί, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, καλώς μας ήρθατε και πάλι. Σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να κάνουμε υπομονή. Με ποιο τρόπο επίσης η ζωή μας συναντά τα απροσδόκητα και πώς ένας αληθινά άνθρωπος που ορίζεται από το χώρο της πίστεως οφείλει να αντιμετωπίσει το απροσδόκητο. Ο Τάσος Ζωζιάκας έχει τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή στη μουσική και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Αρχική πρόταση, ένα πολύ καλό βιβλίο, Παύλος ο Απόστολος των Εθνών. Αξίζει να διαβάσουμε μικρή και μεγάλη αυτό το αφιέρωμα στον άνθρωπο που διένυσε 20.000 χιλιόμετρα με κάθε γνωστό μέσο της εποχής για να διαδώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου στο γνωστό τότε κόσμο. Στον άνθρωπο που φυλακίστηκε, βασανίστηκε, λιθοβολήθηκε, ναυάγησε και δεν πτωήθηκε. Το βιβλίο περιέχει το βίο του και αναλυτικό οδηπορικό στις πόλεις όπου εκήρυξε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Εφηβικά. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Κυρία Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Σήμερα είμαστε μαζί πάλι σε αυτή την εδώ την εκπομπή, έτσι να απαντήσουμε σε ερωτήματα των ακροατών μας που έχουν κατά καιρούς θέσει σε εσάς κυρίως και θέλουν να ρωτήσουν πράγματα που τους καταδυναστεύουν στη ζωή τους. Και πράγματι, κύριε Γανωτή, η ζωή είναι τόσο γεμάτη πειρασμούς, ιδίως τελευταία, που πια οι πειρασμοί σαν να έχουν γίνει καθεστώς, σαν οι πειρασμοί να είναι ο κανόνας, και γι' αυτό ο κόσμος έχει χάσει τη χαρά του, το κέφι του να ζει, να αντιμετωπίζει και ακόμη και τους πειρασμούς, και όλα μας φαίνονται σαν ό,τι έρχεται μας φαίνεται σαν απρόσμενο και δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.
1: Το λέτε ότι ιδίως στην εποχή μας, κάθε φορά που έχουν οι άνθρωποι βάσανα λένε ιδίως στην εποχή μας, ιδίως σε μένα, όλοι νομίζουν ότι το βαρύτερο πέφτει σε αυτούς και στην εποχή τους, αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό προκύπτει και από τις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε και μιλήσαμε για την κατάθλιψη. Θα ήθελα πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση να σας διαβάσω ένα μικρό ποιηματάκι του Κωνσταντίνου Καβάφη για να δείτε πώς βλέπουν τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κυριευθεί από την κατάθλιψη. Είναι η μονοτονία. Τη μια μονότονη ημέρα, ένα άλλη μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι. Οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χτεσινά, τα βαρετά εκείνα, και καταντά το αύριο σαν αύριο να μην μοιάζει. Για σκεφτείτε πόσο πετυχημένα ο ποιητής αυτός διατυπώνει αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο. Να είναι βαρετή η ζωή, να μην μοιάζει, λέει, το αύριο σαν αύριο. Άρα έχει μέσα δυο αύριο μέσα του. Το ένα είναι το πραγματικό μέσα στο οποίο ζει και το άλλο είναι το φανταστικό που θα είναι ωραίο και ενδιαφέρον και ξαφνικό και ευτυχισμένο, το οποίο όμως, λέει, το πραγματικό αύριο δεν είναι σαν γι' αυτό το φανταστικό. Άρα κρύβουμε μια φανταστική ομορφιά της ζωής, τη θάβουμε μέσα στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει, είναι φανταστική, και αυτή που υπάρχει είναι απέσια. Αυτή είναι η εικόνα της ζωής του κόσμου. Και αν βλέπετε τους ανθρώπους να τρέχουν με ιαχές στα ποδόσφαιρα, στις πολιτικές εκδηλώσεις, στα συλλαλητήρια, στις διασκεδάσεις τις έντονες, στα φαγάδικα, και όλα αυτά είναι ακριβώς για να φτιάξουν ένα αύριο που να είναι συγκινητικό, ενδιαφέρον, εκπληκτικό θα λέγει κανείς, αλλά να είναι πραγματικό. Και η αποτυχία φαίνεται κάθε φορά, όπως λέει και ο Καβάφης εδώ, ότι περνάνε και φεύγουν και ξαφανίζονται, όπως λέει και σε ένα άλλο ποίημά του, στα κεριά, πως είναι σαν κεριά αναμένα που περνάνε από μπροστά μας, σβήνουν στο παρόν και χάνονται στο παρελθόν και είναι απέσια να τα βλέπει κανείς. Λοιπόν, πρέπει να δεχτούμε ότι ο κόσμος ζει έτσι. Ο κόσμος όμως μέσα στον κόσμο υπάρχει κάτι που κινείται. Φανταστείτε ένα απόλυτο σκοτάδι και μέσα σε αυτό να κινείται ένα κεράκι, να πηγαίνει πέρα δόθε. Και αυτό το κεράκι είναι η Εκκλησία, είναι οι άνθρωποι που προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών, που κάνουν την προσευχή τους και η καρδιά τους βλέπει την ομορφιά του κόσμου που δεν την βλέπει ο κόσμος. Αν θέλετε, από τη δεύτερη περίπτωση ένα παράδειγμα μπορώ να σας φέρω.
0: Βεβαίως.
1: Θέλετε τώρα,
0: βεβαίως να το πούμε τώρα.
1: Είναι από τις διηγήσεις που κάνει για τη ζωή του ο Άγιος Πορφύριος, ο αγαπημένος μας.
0: Φυσικά.
1: Μια μέρα, ένα πρωινό, στο Άγιον Όρος εννοεί, και προχώρησα μόνος μου στο Παρθένο δάσος, όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά, λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα, την πέρασα, κάθισε σε ένα βράχο, δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη, τίποτε δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή μεθυστική να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι, ήταν αηδόνι, και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του, φούσκωσε από τον λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη να βγάλει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή, και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω πω πω, να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια, τα ίδια εκείνα δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα, τα οποία απέκτησα από το Γεροδημά. Όσοι έχουν διαβάσει τη ζωή του ξέρουν That's... ότι κάποια στιγμή κρυμμένος μέσα στο Νάρθηκα είδε το Γεροδημά έναν ασκητή να μπαίνει μέσα και να προσκυνάει, και τόσο πολύ τον εθαύμασε και τον αγάπησε που μετέδωσε ο Γεροδημάς τη χάρη του που είχε ως ασκητής στο μικρό παιδάκι, στον Καλογεράκο που ήταν ο Πορφύριος, και ένιωσε μια μεγάλη χαρά. Ήταν η δεύτερη φορά που τα δοκίμασα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο και σκεφτόμουν γιατί το αηδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίγες, γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξεραγγιάζεται, γιατί, για ποιο σκοπό. Μήπως περιμένουμε.

0: εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λέει το αιδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αιδόνι μου, μου δείχνεις με το κελάιδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πολλά, πάρα πολλά. Είδατε που κατάφερε και το διάβασα.
1: Πολύ ωραία, έτσι.
0: Είναι από τα λόγια του ίδιου του Αγίου μας. Και λέει κανείς τι βρίσκαμε και πηγαίναμε κοντά του.
1: Από το πιο μικρό όμως, από την πιο μικρή αφορμή έβρισκε τη χαρά του.
0: Είναι μικρή αφορμή, μεγάλο αποτέλεσμα. Και εδώ βλέπουμε δύο εικόνες ζωής. Τη μια η μονοτονία του Καβάφη, που είναι ο απολογητής της κατακτημένης από το δαίμονα ζωής, και η άλλη η ζωή του Αγίου που χαίρεται με τα πάντα επειδή πήρε τη χάρη του Παπαδημά, λέει, του Γεροδημά. Πήρε τη χάρη του, τη χάρη να επικοινωνεί με το Θεό, και από εκεί ύστερα βλέπει τα πάντα σαν να είναι, όχι σαν να είναι, αλλά ως διακοσμητικά ή μάλλον ως συστατικά στοιχεία της Βασιλείας του Θεού επί της γης.
1: Κύριε Γανωτή, μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, τη μελαγχολία, έτσι, την κατάθλιψη που είναι πνευματικής φύσεως πράγμα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπουμε γύρω μας, λίγοι, που μας παρηγορούν. Πώς όμως? Ας πούμε, εγώ έχω δει ανθρώπους να τους συμβαίνουν από μικρά, μικροπράγματα, μικροατυχίες, ας πούμε, κάτι μικρό απροσδόκητο, και το αντιμετωπίζουν σαν να είναι η καθημερινότητά τους και περνάει σαν να μην υπάρχει, ενώ σε άλλους θα λειτουργούσε βαριά και ασήκωτα στους ώμους.
0: Βεβαίως, είναι η παράδοση του ανθρώπου. Είδατε, αυτούς τους ανθρώπους ο Χριστός τους λέει νεκρούς. Κάποιος ήθελε να πάει κοντά στο Χριστό, νεαρός, και λέει: Κύριε, θέλω να έρθω κοντά σου, να συμμετέχω κι εγώ στο σωτήριο έργο σου, αλλά έχω, λέει, οικείους που έχουν την ανάγκη της προστασίας μου, να θάψω τους γονείς μου πρώτα, λέει, και ύστερα να έρθω. Και του είπε ο Χριστός: άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς, και εσύ έλα από πίσω μου. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι σαν ας πούμε έργο τους θεωρούν μόνο την υποχρέωση να θάψουν τους γονείς τους και δεν έχουν τίποτε άλλο εκπληκτικό να τους συγκινεί και να τους παρασύρει, αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρεί νεκρούς ο Χριστός. Είναι ήδη πεθαμένοι αυτοί πνευματικά. Καταλάβατε? Και τέτοιοι είμαστε από λίγο ως πολύ όλοι μας. Και εκεί είναι η ευθύνη μας, να βγούμε με παλικαριά πέρα από αυτόν τον κλειό που μας κλείνει μέσα στη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. Εσείς το κάνατε αυτό στα νιάτα σας, λέω νιάτα και τώρα νιάτα.
1: Και
0: το,
1: όχι, νιάτα ήταν.
0: Νιάτα, όταν πήγατε στην Αφρική και δουλέψετε κοντά στην Αγία Ευτέρπη.
1: Και στη μητέρα Θεανό και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και έβλεπα, όπως τώρα το λέτε, αυτό το απροσδόκητο στους Αφρικανούς, ας πούμε, λειτουργούσε με έναν υπέροχο τρόπο. Δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ, χαμογελούσαν. Δεν έκλαιγαν
0: αυτό,
1: τη μοίρα
0: αυτό
1: τους.
0: Αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέμε εμείς απροσδόκητο, το είχαν σαν κατάσταση μέσα τους και το περίμεναν. Δεν ήταν, ήταν προσδοκόμενο. Όπως ένα μικρό παιδάκι που ξυπνάει το πρωί, περιμένει όλες τις ημέρες, όλες τις ώρες της ημέρας που ξεκινάει να ζει να είναι ευχάριστες, και τρέχει από μια έκπληξη σε μια άλλη. Εγώ το θυμάμαι ότι ήμουν μικρός και

0: ζούσα εκεί στο Βόλο, κοντά στο πάρκο και στη θάλασσα, που ανεβαίναμε στο ένα δέντρο, μετά κατεβαίναμε, πηγαίναμε στο άλλο δέντρο, μετά κατεβαίναμε και πηγαίναμε στη θάλασσα, μετά μπαίναμε μέσα στη θάλασσα, πλατσανίζαμε, μετά μαζεύαμε καβούρια, και ξέραμε ότι και την επόμενη ώρα κάτι θα μας τύχει τέτοιο ευχάριστο. Δηλαδή την έκπληξη την είχαμε αναμενόμενη, και ενώ ήταν αναμενόμενη, ήταν και έκπληξη συγχρόνως. Αυτή είναι μια, θα λέγαμε, μια περιγραφή σε μια διάσταση βέβαια μόνον της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα μας και έρχεται και κυριεύει και χρωματίζει και τον έξω μας κόσμο.
1: Και αυτό το θεωρούμε απροσδόκητο στη ζωή μας.
0: Κοιτάξτε, το λέμε απροσδόκητο εμείς γιατί ξεχάσαμε την παιδική μας ηλικία. Ξεχάσαμε τα παιδικά μας, τα νηπιακά μας χρόνια και τα παιδικά μας ακόμη, που ήταν όλα τα καλά προσδοκόμενα. Ακόμα και κακό αν συνέβαινε, απλώς περικαλούσε την περιέργειά μας και σε λίγο το ξεχνούσαμε. Το ξεχνούσαμε. Θυμάμαι να γίνονται μπομπαρδισμοί, να μαθαίνουμε ότι κάπου σκοτώθηκαν άνθρωποι, ότι γκρεμίστηκαν κάποια σπίτια, αλλά εμείς έπρεπε να παίξουμε, ήμασταν παιδιά και συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Και αφού είχαμε καταγράψει το γεγονός μέσα στη μνήμη μας για να το σχεδιάσουμε και να το σχολιάσουμε αργότερα, για την ώρα είχαμε το παιχνίδι μας.
1: Άρα με αυτή την παρομοίωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παιχνίδι είχε τη σημασία του, την βαθιά σημασία του, η χαρά.
0: Ζούσαμε μέσα σε ένα κόσμο φανταστικό με το παιχνίδι, και αυτός ο φανταστικός κόσμος ήταν πολύ ωραίος, γιατί έβγαινε μέσα από μια ωραία ψυχή παιδική, και αυτός είναι ο μυθολογικός κόσμος που τον βλέπει κανείς παραμυθένιον, την ίδια ώρα που ο άλλος τον βλέπει πεζόν. Κοιτάξτε τώρα, ναι. Αν έβλεπε ένα, αν άκουγε ένα ιδόνιο καβάφι στο δάσος, άσε που δεν διάλεξε ποτέ τέτοιο θέμα, αλλά κι αν έβλεπε ένα ιδόνι μέσα στη χαράδρα και να τ' άκουγε να κελαϊδάει έτσι, θα έλεγε και το ιδόνι κελαϊδάει.
1: Μελαγχολικά.
0: Μελαγχολικά, ζητάει το τέρι του, και όταν ικανοποιήσει την επιθυμία του θα σταματήσει και θα στείλει πάλι να βρει κανένα σκουλικάκι να φάει. Θα το έκανε τόσο πεζό που θα το συγχαινώσουν.
1: Άρα μπορούμε να μετατρέψουμε έτσι τα πράγματα σε ένα συνεχές παιχνίδι, όπως μας μιλάτε για την παιδική μας,
0: ναι,
1: ηλικία.
0: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη μετατρέψομαι, διότι το παιδί πιστεύει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, και το ότι η μάνα του λέει ελάτε ρε να φάτε παλιότερα που σας περιμένω τόση ώρα και να τους βάλει να φάνε, αυτό το θεωρεί μετατρέψιμο του παραδείσου σε πεζότητα. Καταλάβατε, είναι η πραγματικότητα, η ουράνια είναι αυτή που ζει ο Άγιος άνθρωπος και το αθώο παιδί, και η μεταβολή των πραγμάτων, της αίσθησης των πραγμάτων σε πεζότητα είναι η μετατροπή, είναι ο ψεύτικος κόσμος αυτός.
1: Ωστόσο ο πόλεμος είναι απ' έξω, ακούμε δηλαδή, όπως μας είπατε, ας θυμηθούμε πάλι αυτή την εικόνα που μας είπατε, να την αναλύσουμε λίγο περισσότερο, που είστε και φιλόλογος, ότι το παιδί παίζει, συνεχίζει να παίζει, ο πόλεμος όμως είναι εκεί απέναντι, πέφτουν βόμβες, θα το αξιολογήσει αργότερα, μας είπατε.
0: Ναι, είδατε, δηλαδή, θα μαζεύομαι, ας πούμε. Εκεί που παίζαμε εκεί στο πάρκο, πέρασε μια ομάδα, ήταν 2-3 Ιταλοί και είχαν κανένα 2 δικούς μας Έλληνες δεμένους με χειροπέδες, και τους πηγαίνανε στα αυτά που είχαν εκεί, στα καταλήματά τους. τους είχαν συλλάβει. Και εμείς πικραθήκαμε βέβαια για μια στιγμή που είδαμε τους ανθρώπους με δεμένα τα χέρια, αλλά δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτή τη λύπη πολύ. Αφού πέρασαν 5 λεπτά και τους βλέπαμε έτσι και περνούσαν, μετά γυρίσαμε πάλι στα παιχνίδια μας. Κοιτάξτε όμως ότι πέρασαν 80 χρόνια από τότε και εγώ το θυμάμαι. Άρα το κράτησα στη μνήμη μου, το τύλιξα με την παιδική μου αθωότητα και δεν το άφησα να μου χαλάσει την εικόνα της ζωής. Αυτό μου θυμίζει κάτι, θα σας το πω, θα σας φανεί λίγο αστείο. Καμιά φορά μέσα στις κυψέλες που έχουν οι μέλισσες, που έχουμε για τις μέλισσες, κατορθώνει να μπει κάποιο ζώο, είτε κατσαρίδα είτε ποντίκι. Οι μέλισσες το σκοτώνουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να το βγάλουν έξω, το αλείβουν με κερί όλο. Και το κάνουν, το απομονώνουν δηλαδή, και δεν μπορεί πια να επηρεάσει την οσμή και την κατάσταση της κυψέλης. Έτσι κάνει και το παιδί όταν του τυχαίνουν γεγονότα ρουτίνας, που του τυχαίνουν πολύ συχνά, τα τυλίγει με αυτή την εικόνα της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα του ακόμα, τα τυλίγει και τα κάνει απρόσιτα, δηλαδή κάνει την ψυχούλα του, τη ζωή του απρόσιτη από αυτά, και συμβαίνουν άσχημα.
1: Αυτό είναι μεγαλείο, έτσι.
0: Και όμως έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν παιδάκια, ας πούμε, που πεθαίνει ο πατέρας τους, η μάνα τους. Κλαίνε εκείνη την ώρα, τη θάβουν και μετά τρέχουν να πάνε στα παιχνίδια τους μετά. Γιατί σου λέει πρέπει όλα αυτά να τα τυλίξουμε έτσι, να τα απομονώσουμε, να τα σκεφτούμε αργότερα με άλλη ωριμότητα, και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Σαν τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι προσεύχονταν διαρκώς, και αυτό σημαίνει ότι πήγαινε από δόξης εις δόξαν, από τη μια δόξα στην άλλη. Καλύπτει τα πάντα με μια χαρά, ακόμα και όταν είναι μέσα στη φυλακή. Σκεφτείτε, μέσα από τη φυλακή γράφει και λέει χαίρεται, και πάλι νερό χαίρεται. Από πού βρήκε τη χαρά φυλακισμένη εκείνη της εποχής με τους βάρβαρους τρόπους να την μεταδίδεις στον κόσμο και να τους λες χαίρεται, και πάλι νερό χαίρεται. Είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση της Βασιλείας του Θεού που ζει και σκεπάζει τα πάντα.
1: Και αυτό μας θυμίζει αυτό που λέει ο Χριστός για τα παιδιά, έτσι.
0: Εάν κανείς δεν δει τη Βασιλεία του Θεού, δεν την δεχτεί σαν ένα από αυτά τα παιδιά, πάει, την έχασε. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε ψυχολογία και πνευματική οριμότητα έμφυτη πλέον και μόνιμη μέσα μας, σαν τα παιδιά, και συγχρόνως να έχουμε και την οριμότητα των μεγάλων από τις εμπειρίες τις ασκητικές που περνάμε.
1: Και δηλαδή με αυτό τον τρόπο, κύριε Γανώτη, του παιδιού, που πολύ όμορφα μας είπατε, μας δώσατε την εικόνα, τη μέλισσα που σκεπάζει με κερί.
0: Απομονώνει τα ανεπιθύμητα, ναι, ζώα που μπαίνουν μέσα στην κυψέλη.
1: Αυτό, σε αυτό δηλαδή μπορεί να μαθητεύσει σιγά σιγά ο άνθρωπος, σε αυτό που λέτε.
0: Ξέρετε, αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Ναι. Έλεγα, δεν ξέρω, σε εκπομπή κάπου που έγραφα, ότι η Εκκλησία μας κάνει τουρίστες. Μας παίρνει από το χέρι και μας κάνει βόλτα μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία παίρνουν τους τουρίστες από την Ευρώπη, την Αμερική και τους φέρνουν στα ακρογιάλια μας τα υπέροχα, τις αμμουδιές και τα θαύματα του ήλιου που γίνονται στην πατρίδα μας, και τους κάνει βόλτες για να δουν πώς ονειρεύονται να ζήσουν. Λοιπόν, και εμείς η Εκκλησία μας αυτό κάνει. Όταν λέει νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όταν λέει χαρά στα πάντα πεπλήρωτε της Αναστάσεως την πήραν η Λιφώτα, όταν λέει ειρήνη ημίν τα Άγια της Αγίης, η χάρη του Χριστού να σας σκεπάζει και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά είναι τουρισμός δικός μας μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όταν τα νιώσουμε, είμαστε μέσα στη Βασιλεία, όχι σαν στη Βασιλεία, αλλά μέσα στη Βασιλεία του Πατρός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν.
1: Έτσι, σκέφτομαι, ας πούμε, ότι για τα παιδιά, όπως είπατε, και αν εμείς θέλουμε να πάρουμε ένα παράδειγμα να καταλάβουμε αυτή την αίσθηση που μας δώσατε προηγουμένως, ήταν μια, αυτό που ζούσαν ήταν μια κατάκτηση χωρίς μόχθο, ας πούμε.
0: Είδατε, κατάπληξη χωρίς μόχθο. Ξέρετε, αυτή την ώρα εμείς αγωνιζόμαστε με μόχθο να πλησιάσουμε λιγάκι διανοητικά έστω και μακάρι και εμπειρικά αυτή την Βασιλεία του Θεού που περιπολεί εδώ πάνω στη γη μας και μπαίνει μέσα στις καρδιές μας όταν τη ζητήσουμε. Αλλά οι Άγιοι, όπως και τα παιδιά, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που να μην χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια, ζουν μέσα σε αυτήν, ακόμα δεν έχουν κληθεί να την πληρώσουν, θα λέγαμε, δηλαδή να την καταφέρουν και με δική τους προσπάθεια. Είναι ακόμα δώρο σκέτο, όπως το μικρό παιδί δεν δουλεύει και όμως τρώει καλύτερα από τους γονείς του μέσα στο σπίτι, ύστερα θα αναγκαστεί να δουλέψει και αυτό και να φέρει την εισφορά του.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό όμως γιατί άραγε δεν διατηρείται στην υπόλοιπη ζωή μας, τι κάνουμε και το χάσαμε?
0: Δεν το θέλουμε να διατηρείται. Ας πούμε, κάποια παιδιά στο σχολείο, εγώ τα κάνω, όταν έλειπαν οι καθηγητές έμπαινα μέσα ως γυμνασιάρχης και να τα απασχολήσω για να ησυχάσει ο τόπος. Και λέει, πέστε μου τα προβλήματά σας. Και μου λέγανε συχνά, κύριε, εγώ έχω παράπονα με τους γονείς μου. Γιατί, ρε παιδί μου, λέω, γιατί, λέει, δεν με αφήνουν να πάω μόνος μου στα αγγλικά ή στο χορό ή όχι που πηγαίνουν στα έξω σχολικά. Γιατί δεν σε αφήνουν? Έτσι δεν θέλουν να με συνοδεύουν. Ακούσε εκεί 13χρονο παλικάρι, τώρα εγώ να πρέπει να με συνοδεύει η μάνα μου για να πάω στο καράτε? Δεν μπορώ να πάω μοναχός μου?
1: Τι κρύβει αυτό?
0: Άρα, ναι, το παιδί αναπτύσσει εγωισμό πλέον, ότι είναι αυτάρκης, θέλει να είναι αυτάρκης όπως ήθελε ο δαίμονας τους πρωτοπλάστους να είναι αυτάρκης, και όχι να περιμένουν ο Θεός να τους πει ποιο είναι το αγαθό και να τους δίνει εντολές. Λέει, πήγαινε, βγαίνετε έξω, ρε, λέει, και εσείς θα ξέρετε τι είναι το καλό και το κακό, όχι να σας το λέει αυτός. Είναι η έξοδος του ανθρώπου από τον παράδεισο, τον οποίον τον ζητάει.
1: Τον ζητάει μια ζωή.
0: Τον ζητάει μια ζωή, για σκεφτείτε. Και εγώ θυμώνω καμιά φορά που έρχονται να με πιάσουν όταν να κατέβω κάνα σκαλοπάτι, κάνα πεζοδρόμιο, βρε, φύγετε από εδώ. Λέω, μπορώ να κατέβω? Ύστερα καταλαβαίνω ότι είναι εγωισμός μου και δεν θέλω να ταπεινωθώ.
1: Και έτσι την πατήσαμε από τον εγωισμό μας. Διαφορετικά θα ήμασταν τόσο χαρούμενοι όσο στην παιδική μας ηλικία.
0: Θέλουμε να γίνουμε θεοί, όχι κατά χάρη, αλλά αυτεξουσίως. Θυμάμαι έναν Άγιο Ιερέα που είχαμε στη Χαλκίδα, αλλά ήταν πολύ γραφικός. Λοιπόν, και ήταν γέρος, όταν γονάτιζε τις γονατιστής στην ωραία πύλη, ήθελε, μετά δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είχε ένα σκηνί κρεμασμένο από το τέμπλο και έπιανε το σκηνί να τραβήξει το σκηνί για να ανέβει πάνω. Εμείς το βλέπαμε πως αγωνιζόταν και πηγαίναμε να τους πιάσουμε από τους αγώνες, να τους σηκώσουμε, και αγρίευε και μας λέει: θέλετε να με βοηθήσετε? Λέει: άντε από εδώ, λέει, θύμουν μέσα στην εκκλησία. Λοιπόν, ο καημένος, ο άγιος άνθρωπος, γιατί και αυτόν τον κυρίευε το εγωιστικό αίσθημα της αυτάρκειας.
1: Άρα, κύριε Γανωτή, όσα παράξενα, όσα μας δυσκολεύουν στη ζωή μας, ας πούμε, τα απροσδόκητα, τα απρόβλεπτα που μας κάνουν να χάνουμε την υπομονή μας, ορίζονται από τον εγωισμό μας.
0: Είναι και από τον δαίμονα. Έχουμε, πώς το λένε, έχουμε διαφημιστεί και διαχειριστεί του εγωισμού μας τον δαίμονα, και θέλουμε να νικήσουμε και να γίνουμε εμείς το παράξενο, εμείς το απροσδόκητο για τους άλλους. Γι' αυτό βλέπετε και στρατιωτικοί και πολεμικοί, και εγώ γνώρισα και κατοχές και πολέμους και τα λοιπά, και θυμάμαι ότι ικανοποιούνται να τρομοκρατούν τους ανθρώπους, να τους κάνουν να βλέπουν αυτό που δεν περίμεναν. Υπάρχει το απροσδόκητο κακό όπως και το απροσδόκητο καλό. Ο δαίμονας δεν ήταν πολύ εφευρετικός, γιατί δεν μπορούσε να εφευρεί τίποτε άλλο από αυτά που δημιούργησε ο Θεός. Απλώς είδε αυτά που δημιούργησε ο Θεός από την ανάποδη. Τα κοίταξε από την ανάποδη. Όπως, ας πούμε, ένα ρούχο που το γυρίζουμε από την ανάποδη και είναι χάλια, γεμάτο κλωστές και αυτά, δεν είναι όμορφο, αλλά είναι το ίδιο ρούχο που όταν το γυρίζεις από την καλή είναι υπέροχο. Έτσι είναι η έκπληξη που κάνει ο δαίμονας. Και επειδή συνηθίσαμε με τις εκπλήξεις του δαίμονα, μετά όταν ο Θεός έρθει και μας γυρίσει τα πράγματα από την καλή και τα δούμε πόσο όμορφα είναι, μας φαίνονται μπεμπέ, ας πούμε, ότι είμαστε, ας πούμε, παιδιά είμαστε τώρα, σου λέει, εμείς να μας τα δείχνει έτσι. Ας πούμε, καθόμαστε στο λεωφορείο και φυσικά εγώ το είχα αυτό συνήθεια, έπιανα κουβέντα με τον διπλανό μου ή τη διπλανή μου, όποιος και αν ήταν, και τα παιδιά μου αν ήταν μέσα στο ίδιο λεωφορείο με μαλώνανε. Άκου, κύριε, μιλάς με τον πρώτο τυχόντα, λέει, πού τον ξέρεις? Ρε, λέω, δεν τον ξέρω, αλλά τον αγαπώ. Τον αγαπάς, λέει, γιατί, τι σου έκανε? Δεν μου έκανε τίποτα, λέω, αλλά δεν ξέρω άλλον τρόπο να σχετίζουμε με τους ανθρώπους. Α, λέει, ο παπάς μας από τώρα τα χασε, για σκέψου. Κάπως έτσι σκεφτότανε. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος ζωής να κρατήσουμε αυτή την αθωότητα, να την κρατήσουμε, να την καλλιεργήσουμε πλέον, ενώ ουσιαστικά μας δίνεται, ας πούμε, δωρεάν από την παιδική ηλικία, άφθονη.
1: Ναι, άφθονη, άφθονη. Και παίρνουμε όμως μια ιδέα, κύριε Γανωτή, που μπορούμε κάπως να καταλάβουμε κάτι όταν πάμε πίσω σε αυτή την τόσο ξεχασμένη εποχή.
0: Είδατε, αυτό είναι που λέω ότι τα συμπτώματα της αθεΐας, της απιστίας, της κακής ωριμότητας έχουν γίνει τόσο πολλά, έχουν πήξει και έχουν σχηματίσει ένα ακίνητο πράγμα τη ζωή, ας πούμε, μια ακίνητη μάζα, και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να βγούμε από αυτήν.
1: Ναι, κύριε Γανωτή. Ναι.
0: Ας πούμε, όταν χτυπάει κανείς ξένο στην πόρτα και δεν τον ξέρουμε, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάντα εχθρικά. Ποιος είσαι, κύριε, και γιατί χτυπάς και τι θέλεις εδώ? Δεν μπορούμε να φανταστούμε τίποτε το παράξενο καλό Το θέλουμε όλα τα παράξενα και τα απροσδόκητα να είναι κακά.
1: Ενστικτοδός το κάνουμε αυτό.
0: Ενστικτοδός, αυτό που λέμε ενστικτοδός, τι θέλει το ένστικτο? Το ένστικτο σημαίνει να έχει σταλάξει μέσα στην καρδιά μας το κακό, αλλά ο Θεός δεν το

0: έκανε αυτό, το έκανε ο δαίμονας με την αποδοχή τη δική μας. Με την αποδοχή τη δική μας. Αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς να πούμε εμείς, μάλιστα περάστε κύριε δαίμονα, δεν μπορεί να περάσει μέσα μας.
1: Ναι.
0: Θα πείτε πόσα παιδάκια κάνουν κακές πράξεις. Ναι, αλλά αυτές είναι απ' έξω επιθέσεις. Ακόμα δεν έχουν κυριεύσει την ψυχή τους, γι' αυτό τις ξεχνάνε γρήγορα. Όταν μεγαλώσουν λιγάκι, σιγά σιγά τις αποδέχονται. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά αγοράκια τώρα εμείς και βγαίναμε έξω, λαχταρώσαμε να βρούμε κάποιον να μαλώσουμε, να ρίξουμε καμιά γροθιά. Ύστερα σε λίγο μιλούσαμε μαζί τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, γιατί αυτά ήταν επιθέσεις του πονηρού, έξω, απ' έξω μας έρχονταν. Και δεν είχαν μπει ακόμα μέσα στη ψυχή μου να γίνουν μόνιμες καταστάσεις. Ύστερα σιγά σιγά όταν το αποδεχόμαστε αυτό, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε, αλλιώς θα μας φάνε, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να έχουμε τα φρύδια συνοφριωμένη και έτοιμοι να παλέψουμε με τον αντίπαλο, τότε πλέον γίνονται δικά μας.
1: Άλλωστε και στο σχολείο και στην οικογένεια, μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η εκπαίδευσή μας.
0: Ναι, να μην σου πάρουν τον αέρα. Ξέρετε, εγώ θυμάμαι την εποχή, δεν ξέρω τώρα, στο σπίτι μας δεν το θυμάμαι να έγινε, αλλά το θυμάμαι που λέγανε οι μανάδες στις νύφες, στις κόρες τους ή στους γιους τους, όταν ήταν να παντρευτούν, κοίταξε λέει να μην σου πάρει τον αέρα, να είσαι αυστηρός και ξέρω εγώ, να είσαι απαιτητικός ή απαιτητική από την αρχή και τα λοιπά, γιατί την επιθετικότητα αυτή που την συσταίνει την κρατάνε ύστερα και την κάνουν τρόπο ζωής.
1: Και είναι δύσκολο.
0: Όμως υπάρχει η έκπληξη,
1: να την
0: η μόνιμη έκπληξη πάνω στη ζωή, εκτός από όλη την ομορφιά που την βλέπει ο Άγιος και μαγεύεται από αυτά. Εγώ πήγα τώρα τελευταία σε ένα μοναστήρι και είχαν ένα άλογο, όπως τα αγαπούσαν το άλογο οι γερόντισες εκεί, και πώς το βγάζανε έξω και παίρναν τα παιδάκια και τα βάζανε πάνω στο άλογο και χίλια δυο. Αλλά εκτός από αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ξεκινάει με το ευλογημένη βασιλεία, όλη η ομορφιά του κόσμου, και να είναι βασίλειο πλέον αυτό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να η βασιλεία, και ύστερα όλα τα λόγια είναι λόγια αγάπης, ερωτικά, λόγια παιδιού που χαϊδεύεται στην αγκαλιά της μάνας του, χαϊδεύεται στα χάδια του πατέρα του, πράγματα που αν τα αξιοποιήσουμε δεν μας αφήνουν να περάσουμε πάνω από την αθώα παιδική ηλικία μας, δεν μας αφήνουν να ανεβούμε πιο, να φύγουμε από αυτήν, παραμένουμε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας, αλλά και με την εμπειρία του μεγάλου ανθρώπου που έχει μάθει να ενώνει και τις άλλες διαστάσεις της ψυχής του, δηλαδή και το μυαλό του και την λήψη αποφάσεων που είναι το, πως λέγανε οι αρχαίοι, ότι ήταν στο διάφραγμα, όλα αυτά να προσκυνήσουν την παιδικότητά του, να υποταχθούν στο παιδικό του αίσθημα.
1: Κύριε Ανωτή, κλείνοντας την εκπομπή μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος της.
0: Τι κρίμα, τόσο γρήγορα.
1: Τόσο γρήγορα, σαν την παιδική μας ηλικία, τόσο γρήγορα έφτυγε. Ναι. Τι θα προτείνετε στους ακροατές μας που τόσο πολύ θέλουν να ακούσουν μια, έτσι, μια ευχή, μια βοήθεια.
0: Κοιτάξτε, εγώ το λέω πολύ συχνά και με περνάνε στο ψηλό, δηλαδή με κοροϊδεύουν κιόλας.

0: Λέω, ό,τι ζητήσουμε του Θεού μας το δίνει. Μας το ζητά, θέλει να το ζητήσουμε πολλές φορές, γιατί πολλές φορές το ζητάμε την ίδια ώρα που μέσα μας έχουμε ένα κράτημα και λέμε ναι μεν, αλλά είπαμε, ξέρω εγώ, κάνουμε τις εκπτώσεις μας. Να το ζητήσουμε πολλές φορές, όπως το Αηδονάκι, είδατε πως το περιγράφει ο Άγιος Πορφύριος, θα τελειώσουμε με αυτό, κάνει πίσω τα φτερά του, λέει, για να πάρει ορμή, να τεινάξει το λαιμό του μπροστά και να κελαϊδήσει, αλλά δεν σταματάει. Κελαϊδάει. Πολλές φορές εγώ θυμάμαι στο πύλιο να κελαϊδάνε τα ειδόνια όλη την ημέρα, αλλά κελαϊδούσαν και τη νύχτα. Ρε, δεν κοιμούνται τα όντα αυτά, δεν κοιμούνται. Και τη νύχτα να ακούγονται μέσα στις ρεματιές, ανάμεσα στις φιλοσιές. Αυτό που λέει ο Σολωμός, ανίκουστος κελαϊδισμός και λιποθυμισμένος. Που δεν σου κάνε καρδιά ούτε να κοιμηθείς, ούτε να φας, ούτε τίποτα. Ήταν μια μετάσταση στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι πρέπει να φτάσουμε, και για να φτάσουμε εκεί πρέπει να το επιδιώξουμε. Ο Θεός μας θέλει θεούς και μας. Σου λέει, εγώ Θεός σας θα κάνω αυτά, και εσείς να γίνετε θεοί να τα ζητήσετε, να τα κάνουμε μαζί αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνον τον ψαλμό που λέει, έστει ο Θεός εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Μας βάζει γύρω γύρω του και μας κρίνει ως Θεούς πλέον και όχι ως ανθρώπους. Εγώ δεν λέγω ημίν θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται, και εμείς ανοίγουμε την τηλεόραση να δούμε τι κάναν οι άρχοντές μας για να εκπλαγούμε, λέμε πω τι σπουδαία πράγματα κάναν, και λέει ο Θεός, μα τόσο χαμηλά πέφτεται σαν τους άρχοντές σας, λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει, σαν άνθρωποι, σκέφτεται πως κουρελιάζει τον ανθρωπισμό, σαν άνθρωποι, λέει, πεθαίνετε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ σας έκανα θεούς. Αυτή την έκπληξη μας δίνει η Εκκλησία μας, και πρέπει να τη ζητήσουμε, να την πάρουμε στα σοβαρά, διότι πολλοί που με ακούν αυτή την ώρα και άλλοι που θα τα ακούσουν από άλλους λένε χάζεψε αυτός, ψήλωσε.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή.
1: Έτσι, και με αυτή την ευχή να ψηλώσει ο νους μας, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο.
0: Να ψηλώσει ο νους μας και να γίνουμε απαιτητές της παιδικής θεολογίας. Γιατί είναι θεολογία αυτό που ζουν τα παιδιά.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευλογία.
1: Όντως ο χρόνος περνάει και είναι αμήλικτος, ευτυχώς που έχουμε ανθρώπους να μας τον κάνουν όμορφο πραγματικά, όπως είναι ο κ. Κώστας Γανωτής. Ευχαριστούμε τον Τάσο Δοζιάκα που είχε την επιμέλεια, την ηχητική και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Μία πρόταση, τώρα που το σχολικό έτος τελείωσε, μπορούμε να χαρίσουμε στα μικρά παιδιά κάποια βιβλία που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις με πολύ ευχάριστο τρόπο. Η Κατερίνα Μουρίκη έχει γράψει ένα πολύ τρυφερό βιβλίο που έχει τίτλο «Μετρώ τα ζώα στο κτήμα του παππού» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θύρα με εικόνες της ζωής Χωριατέλη. «Μετρώ τα ζώα στο κτήμα του παππού» για να μάθουν τα αγαπημένα μας μικρά να μετρούν ως το 10. Εκδόσεις Θύρα, κεντρική διάθεση εκδόσεις Ταμούλη, τηλέφωνα για παραγγελίες 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Ώρα Ελλάδος, 1.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με την ενότητα του πατρός Δανιήλ Ψωίνου. Σημερινό θέμα, η διαχείριση του πόνου.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνου.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει και στην ψυχή και στην καρδιά και θέτει όλη την ανθρώπινη ύπαρξη σε εκείνη την διαδικασία αναζήτησης του Θεού. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί, συντονισμένοι στη συχνότητα αυτή την πνευματική των 91,2 μεγακύκλων των FM για να συνομιλήσουμε και να συμπροβληματιστούμε πνευματικά, να ανταλλάξουμε απόψεις και να πούμε κάποια πράγματα που είναι και αναγκαία και απαραίτητα και όλοι τα έχουμε ανάγκη, ώστε να ωφεληθούμε, ώστε να γεμίσουμε εσωτερικά, καρδιακά, ψυχικά, πνευματικά και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, την οδηπορία μας μέσα στο στίβο της ζωής αλλά και στον πνευματικό στίβο. Εκείνο το θέμα που θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, να θίξουμε και να προσπαθήσουμε έτσι λίγο, γιατί δεν μας επιτρέπει και πολύ ο χρόνος να προσεγγίσουμε, είναι το θέμα του πόνου. Και λέω πως πρέπει να δούμε το θέμα αυτό σήμερα, διότι όλοι μας αδελφοί δεν είμαστε άμυροι πόνου, έχουμε δοκιμάσει, δοκιμάσαμε, δοκιμάζουμε ή θα δοκιμάσουμε και στο μέλλον ένα μικρότερο ή ένα μεγαλύτερο πόνο ή κάποιους τέλος πάντων πόνους μαζεμένους όλους μαζί που πολλές φορές μας βάλουν και τείνουν έτσι να μας κάνουν να παραιτηθούμε, να γονατίσουμε, να παραδώσουμε τα όπλα. Ο κόσμος, όπως γνωρίζουμε όλοι, πάντοτε γύρω από τα θέματα αυτά και γενικότερα από όλα τα θέματα έχει τη δική του θεώρηση και τη δική του ερμηνεία. Εμείς ως Εκκλησία, ως θεολογία και ως πιστοί που είμαστε έχουμε να πούμε κάτι το διαφορετικό. Έχουμε να τονίσουμε κάτι το αλλιώτικο. Και λέμε λοιπόν εν προκειμένου πως όταν ο Θεός παραχωρεί, γιατί δεν ευθύνεται, παραχωρεί όμως ένα πόνο, δεν το κάνει αυτό, για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του σοφού, δεν το κάνει αυτό μόνο για να πονέσουμε, μόνο για να κλάψουμε. Ο Θεός όταν παραχωρεί ένα πόνο θέλει μέσα από αυτή τη διαδικασία να μας κάνει κάτι καλό μέσα μας, να μας αλλάξει, να μας ταπεινώσει, να μας ασκήσει στην υπομονή. Και βεβαίως οφείλουμε να αγωνιζόμαστε στην αντιμετώπιση αυτού του πόνου, αλλά θυμάμαι τώρα τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του γνωστού και πολύ αγαπητού Αγίου, του Αγίου των ημερών μας, που έλεγε όταν και εκείνος πονούσε φρικτά, έχοντας ασθενήσει από την βαριά αρρώστια του καρκίνου, ότι ο πόνος είναι ωφέλιμος και καλό θα ήταν να μην αγωνιζόμαστε να τον απαρνηθούμε, να τον εξαλείψουμε, αλλά να καταφέρουμε, όπως εξάλλου έκανε και εκείνος, να τον υπομένουμε και μέσα από αυτόν να προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τον Θεό, διότι πραγματικά, αδελφοί, ο πόνος είναι εκείνο το μονοπάτι, εκείνος ο δρόμος, αυτή η διαδικασία που οδηγεί ταχύτερα κοντά στον Θεό. Ξαναέρχομαι πάλι στα του κόσμου. Αν μας ακούσει τώρα κάποιος κοσμικός, θα πει πάει αυτοί τρελαθήκανε. Ωστόσο, ξαναλέω ότι η πνευματική ενατένιση, η πνευματική οπτική έχει μία άλλη ερμηνεία, μία άλλη προσέγγιση και μία άλλη παραδοχή όλων αυτών των θεμάτων. Ο πόνος, αν και αποτελεί συνέπεια της πτώσης και της αμαρτίας, το ξέρουμε αυτό, αν δεν υπάρχει αμαρτία και δεν υπήρχε και η πτώση, δεν έχουμε ούτε πόνο. Γι' αυτό και κατά τη Δευτέρα Παρουσία στη Βασιλεία του Θεού, εφόσον θα εκλείψει η αμαρτία και τα αποτελέσματά της, δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, όπως λένε τα ψάλματα της Εκκλησίας μας, αλλά θα έχουμε ζωή ατελεύτητη κοντά στον Θεό. Αν και λοιπόν ο πόνος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, γίνεται, προσέξτε το αυτό αδελφοί, μέσω πνευματικής ορίμανσης και ένωσης με τον Θεό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και εκείνη την ώρα που, ξαναλέω, επιτρέπει ο Θεός να πονέσουμε, αυτό και μόνο πρέπει να έχουμε στο νου και στην καρδιά μας, ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία τελικά ενωνόμαστε με τον Θεό. Και να, ποιο είναι το καλό που σας έλεγα και στην αρχή, που επιτελείται μέσα από τον πόνο, ο οποίος παραχωρείται από τον Θεό σε μας, για να δουλέψουμε και σε αυτήν την τροχιά και σε αυτήν την προοπτική. Διότι, αδελφοί μου, όλοι είμαστε καλοί χριστιανοί και σπουδαίοι χριστιανοί όταν όλα πηγαίνουν καλά, όταν δεν συμβαίνει τίποτε, αλλά ο καλός ο καπετάνιος, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας, στη φουρτούνα φαίνεται, και ο καλός ο χριστιανός πρέπει να φανεί την ώρα εκείνη και να δείξει τελικά ποιος είναι, την ώρα εκείνη που ανεβαίνει το Γολγοθά του. Προσέξτε κάτι εδώ, πολλές φορές προσπαθούμε να αρνηθούμε το Γολγοθά. Για σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ο Κύριος μας αρνείτο το Γολγοθά. Αν δεν ανέβαινε στο Γολγοθά και δεν σταυρωνόταν, θα είχαμε σήμερα σωτηρία? Όχι, βεβαίως. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε στα χνάρια εκείνου. Αν δεν ανεβούμε τον προσωπικό μας Γολγοθά και δεν σταυρωθούμε, δεν πρόκειται να σωθούμε. Εκείνος βέβαια θυσιάστηκε υπέρ της του κόσμου, ζωής και σωτηρίας, για τη σωτηρία όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Εμείς θα ανεβούμε το Γολγοθά του πόνου και θα σταυρωθούμε μέσα στην διαδικασία αυτή του πόνου. Γιατί? Για να μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, να ταπεινωθούμε, να εργαστούμε στις αρετές και να κερδίσουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τον πόνο, αδελφοί, ως σταυρό. Προσέξτε όμως τι θα πω: ως σταυρό λυτρωτικό και μεταμορφωτικό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ο πόνος δεν είναι τιμωρία από το Θεό. Ακούω πολλούς συνανθρώπους που λένε «με τιμώρησε ο Θεός, γι' αυτό έπαθα εκείνο, γι' αυτό έπαθα το άλλο», και εξοργίζομαι, γιατί κάτι τέτοιο συνιστά μεγάλη αμαρτία. Ο πόνος δεν είναι τιμωρία. Πώς αισθάνεται ένας αθλητής? Τι λέει για τον προπονητή του όταν εκείνος τον βάζει σε περισσότερα γυμνάσια? λέει με τιμωρεί ο προπονητής ή λέει ότι με αυτό που μου κάνει ο προπονητής μου κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό, θα γίνω πολύ πιο δυνατός και θα καταφέρω να κερδίσω στο άθλημά μου. Νομίζω το δεύτερο, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος. Αυτό λοιπόν πρέπει να λέμε κι εμείς όταν ένας πόνος χτυπά την πόρτα του εαυτού μας, ότι δεν είναι τιμωρία αλλά αποτελεί ένα σταυρό, ένα σταυρό που θέτει ο Θεός στην πλάτη μας και που μας καλεί να τον σηκώσουμε με υπομονή και καρτερία. Ξέρετε γιατί? Γιατί σηκώνοντας το δικό μας σταυρό συμμετέχουμε στο πάθος του Χριστού μας, και αυτή η άρση του σταυρού μας μεταβάλλει κάθε τι σε πηγή ελπίδος, αλλά και συνιστά μία, όπως λέγαμε, θεία παιδαγωγία. Εξάλλου αδελφοί μου, και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η φθαρτότητα. Κάθε μέρα το βλέπουμε και στο εαυτό μας και γενικότερα σε όλα τα έμψυχα και άψυχα υλικά. Όλοι φθυρόμαστε και πολλές φορές φθυρόμαστε μέσα από αυτήν την διαδικασία του πόνου. Οφείλουμε όμως να τελούμε σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Γιατί? Διότι ο πόνος τελικά λειτουργεί ευεργετικά και μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τη ζωή και τα πράγματα της ζωής, να απαρνηθούμε την αμαρτία και να στραφούμε προς τον Θεό. Για να γίνουν όμως όλα αυτά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, εν εγρηγόρση όπως λέμε, για να μπορέσουμε να δούμε μέσα από τη διαδικασία του πόνου τελικά το θέλημα και το χέρι του Θεού. Όταν πονούμε αδελφοί μου, να προσευχόμαστε, γιατί η προσευχή είναι εκείνη η μεγάλη δύναμη η οποία τελικά μας προσφέρει κουράγια, παρηγοριά, μας ενισχύει αποτελεσματικά και έτσι μπορούμε και σηκώνουμε το βάρος του σταυρού του πόνου και βεβαίως τον βλέπουμε με αυτήν την πνευματική θεώρηση που όλοι ετούτη την ώρα λέμε και αναφερόμαστε και προσπαθούμε όλοι μας να ενστερνιστούμε ως πιστοί άνθρωποι. Εξάλλου μην ξεχνάμε και το άλλο, ο Θεός μας έχει δώσει την ιατρική επιστήμη, τους ιατρούς, τα φάρμακα που μπορούμε εν πολύ στον σωματικό μας πόνο να τον μετριάσουμε ή και να τον θεραπεύσουμε, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει, όπως σας έλεγα και πριν, ότι μέσα από αυτόν δεν πρέπει να δούμε αυτή την πνευματική γυμνασία και δεν πρέπει να προσεγγίσουμε τον Θεό. Είναι λοιπόν ευεργεσία ο πόνος, ο οποίος πολλές φορές μας επισκέπτεται και κάπως έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι πρέπει να τον δούμε. Νομίζω ότι είναι μια πνευματική μεγάλη ευκαιρία που πρέπει κυριολεκτικά να αρπάξουμε από τα μαλλιά αν θέλουμε να ωφεληθούμε και αν θέλουμε να έλθουμε πιο κοντά στον Θεό. Όπως και να έχει, εγώ ως άνθρωπος και ως ιερέας θα ευχηθώ ο Θεός να παραχωρεί λιγότερους πόνους και να μας δίνει, όπως εξάλλου το κάνει γιατί είναι πατέρας, εκείνον τον πόνο που μπορούμε να σηκώσουμε, εκείνο τον σταυρό που μπορούμε να αντέξουμε. Αδελφοί μου εν Χριστώ, ας προχωρούμε, ας αγωνιζόμαστε και όταν ο πόνος έλθει και σε εμάς, ας προσπαθούμε να τον δούμε με μια τέτοια ματιά. Και δεν το λέω αυτό για να πω κάτι, αλλά το λέω αυτό γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Θεός να είναι μαζί μας, αδελφοί.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Δανίλη Ψωήνου. Αυτά λοιπόν περί πόνου. Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλη της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Την καλησπέρα μου σε όλους. Δόξα σε ο Θεός. Καλά.
0: Όλα καλά, πώς πάει η εκδρομή μας?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτή την όμορφη εκδρομή που έχουμε αναγγείλει, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να σας πω εγώ δύο λόγια σχετικά με την εκδρομή, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν ακούσει ακόμη για αυτό το προσκύνημα. Είναι ένα προσκύνημα καταπληκτικό στους τρεις νομούς της Κρήτης, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και στο Λασίθι, για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Είναι αεροπορική εκδρομή. Ξεκινάμε πρώτο Θεός Παρασκευή λοιπόν, 29 Μαΐου το πρωί, από Σύνταγμα και από Πειραιά, με προορισμό καταρχάς το αεροδρόμιο. Εκεί θα συναντηθούμε όλοι, ώστε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο για να πάμε στο Ηράκλειο. Γύρω στις 8 το πρωί θα βρισκόμαστε κιόλας στο Ηράκλειο και θα έχουμε όλη την ημέρα δική μας. Λοιπόν, είναι μια ξεκούραστη εκδρομή. Πηγαίνοντας στο Ηράκλειο, θα ξεκινήσουμε με προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, που είναι ο πολιούχος του Ηρακλείου, είναι ο αγαπημένος Άγιος της Κρήτης και ειδικά του Ηρακλείου. Είναι ένας ναός καταπληκτικός, είναι τεράστιος, είναι ο μεγαλύτερος στην Κρήτη και θεωρείται και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Τα εγγένειά του έγιναν το 1895. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε στον ναό αυτό, και βέβαια να πούμε εδώ ότι φέτος γιορτάστηκαν με λαμπρότητα και τα 200 χρόνια από το θαύμα του Αγίου Μινά. Ο Άγιος Μινάς καθημερινά επιτελεί πάρα πολλά θαύματα, αλλά ένα θαύμα το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό είναι αυτό το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου του 1826, και στις 15 Απριλίου του 1826 έγινε, γιορτάστηκαν με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από αυτό το θαύμα που έκανε ο Άγιος, με πολύ μεγάλη έτσι εκκλησιαστική λαμπρότητα, με βαθιά συγκίνηση εορτάστηκε φέτος την Τρίτη του Πάσχα λοιπόν. Και φέτος, κάθε χρόνο γιορτάζεται, φέτος με πάρα πολύ μεγάλη λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Άγιος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τοπική ιστορία, κατά την ημέρα του Πάσχα του 1826 οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, αλλά κατά την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου εμφανίστηκε θαυματουργικά έφυπος ασπρομάλης άνδρας, ο οποίος κρατούσε ξύφος και καταδίωξε τους επίδοξους σφαγής, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντάς τους σε φυγή, σώζοντας έτσι και το χριστιανικό πληθυσμό της πόλεως. Αυτό είναι ένα από τα πάρα πολλά θαύματα βέβαια του Αγίου Μινά, το οποίο γιορτάστηκε και φέτος. Γιορτάστηκαν φέτος τα 200 χρόνια από το Πάσχα του 1826 που πραγματοποιήθηκε. Είναι λοιπόν ένας ναός, ο ναός του Αγίου Μινά, που θα είναι και το πρώτο προσκύνημα σε αυτό το τετραήμερο, ο οποίος έχει δεχτεί πάρα πολλά θαύματα από τον Άγιο Μινά και είναι πάρα πολύ αγαπητός σε όλους τους Ηρακλιώτες και όχι μόνο. Λοιπόν, μετά από το προσκύνημα στον Άγιο Μινά. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της πόλεως, του Ηρακλείου, και βέβαια στην πλατεία Λιονταριών, που είναι πάρα πολύ γνωστή και σήμα κατά τεθέν της πόλης. Εκεί θα απολαύσουμε το πρωινό μας καφέ και μετά θα επιβιβαστούμε ξανά στο Πούλμαν για να αναχωρήσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τυμπακίου. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1968. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε σε μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα και στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό μοναστήρι με πάρα πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, από τα Βυζαντινά χρόνια το μοναστήρι αυτό υπήρχε σαν ανδρικό και από μινάρι αυτού του μοναστηριού είναι το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση

ως επιτελεί το και τότε φιλανθρωπικό έργο. Προς τους φυλακισμένους, προς τους απόρους, προς τα ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε επισκόπου κυρίου Βασιλείου, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί σαν καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατράπηκε σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό τη λατρεία του Θεού αλλά και την φιλανθρωπία. Τώρα λοιπόν είναι ένα συγκρότημα το μοναστήρι ιδρυμάτων, το οποίο αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή. Έχει ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, έχει σχολή κοπτικής ραπτικής κλπ. Είναι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τις μοναχές στη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης για τους γέροντες η παρηγοριά και η ανάκου φυσικά κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γυροκομείο της Μονής είναι προτεραιότητα. Παράλληλα λειτουργούν, όπως είπαμε και πριν, εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λαογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και της γύρω περιοχής, κατασκήνωση και για τις διακοπές των παιδιών των ιδρυμάτων κλπ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο της Μονής αυτής και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το μοναστήρι, να μιλήσουμε με τις γερόντισες εκεί που επιτελούν αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Αυτά λοιπόν για την πρώτη μέρα αυτής της πανέμορφης εκδρομής που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Την δεύτερη ημέρα, μετά από το πλούσιο πρωινό μας σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου. Θα διασχίσουμε μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή μέσα από κριτικά τοπία. Θα φτάσουμε στην πρώτη μας επίσκεψη και πρώτος σταθμός θα είναι η ιστορική Μονή Κρεμαστών. Είναι η κοινοβιακή λοιπόν Μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών. Η Μονή αυτή είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης και είναι χτισμένη πάνω σε βράχια μετέωρη, σαν να κρέμεται. Είναι ένας μικρός παράδεισος με τρεχούμενα νερά που περιβάλλεται από πανύψηλους και ονόβιους πρίνους, πεύκα και κυπαρίσια. Τα Κρέμαστα είναι ένας πολύ ευλογημένος τόπος από το Θεό και προνομιούχος από την φύση. Το τοπονύμιο Κρέμαστα το πήρε λόγω αυτής ακριβώς της θέσης της η Μονή, η οποία φαίνεται από μακριά σαν να κρέμεται στην πλαγιά. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους ταξιάρχες και ορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Αυτός λοιπόν θα είναι ένας αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στο μοναστήρι αυτό, όταν θα βρεθούμε στο Λασίθι πρώτο ο Θεός. Μετά από την επίσκεψή μας και το προσκύνημά μας στην Ιερά Μονή Κρεμαστών, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση και προσκύνημα μέσα εκεί και συνάντηση με τις μοναχές, μετά θα συνεχίσουμε για την Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, το οποίο είναι κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης. Ακολουθεί την πορεία μας προς, μετά από το μοναστήρι αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στο πολύ όμορφο έτσι παραθαλάσσιο μέρος του Λασιθίου, αλλά πριν βρεθούμε εκεί να σας πω δύο λόγια για το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Είναι ανδρώα Μονή και επιτελεί και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής
Κρήτης. Είναι ένα μοναστήρι, Παναγία Φανερωμένη, το οποίο θεωρείται

0: πάρα πολύ θαυματουργό, γι' αυτό και είναι πασίγνωστο σε ολόκληρη την Κρήτη και βέβαια ιδιαίτερα στο νόμο Λασιθίου. Είναι πάρα πολλά τα θαύματα που επιτελεί η Παναγία σε ζευγάρια που πηγαίνουν να την παρακαλέσουν, να προσευχηθούν στη χάρη της για να βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί, και είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν στη Μονή για να ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το φανερώνουν στη χάρη της δίνοντας το όνομά της. Επίσης είναι πάρα πολλές οι βαπτίσεις που γίνονται εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να πάμε σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι, με την πολύ θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της φανερωμένης. Μετά θα... Φεύγοντας από το μοναστήρι θα πάμε, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για προαιρετικό μεσημεριανό φαγητό στο λιμάνι, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς το Ηράκλειο και θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση, και το βράδυ μας θα είναι ελεύθερο για δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, που θα είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής πρώτα ο Θεός, θα φύγουμε νωρίς το πρωί με το πούλμαν από το ξενοδοχείο με προορισμό τον καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Ο Άγιος Απόστολος Τίτος ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Εκεί θα πάμε για να συμμετάσχουμε στην Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Είναι και ο ναός αυτός πάρα πολύ σημαντικός φυσικά και για την Κρήτη, και θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ να προσκυνήσουμε την κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Είναι η κάρα, μάλιστα είχε βρεθεί, την είχαν πάει στην Βενετία, όμως είχαν τη δυνατότητα οι Κρήτες το 1925 να τους επιστραφεί η κάρα του Αγίου, και βρίσκεται πλέον στο ναό αυτό, στο ναό του Αγίου Τίτου, για προσκύνημα. Θα έχουμε λοιπόν και εμείς αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουμε την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου, όπως είπαμε, του πρώτου επισκόπου της Κρήτης, και βέβαια θα συμμετάσχουμε, όπως είπαμε, και στην Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής, και νομίζω ότι θα είναι μια ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε εκεί. Μετά από το προσκύνημά μας και εκεί στον Άγιο Τίτο, θα πάμε σε άλλο ένα πανέμορφο μοναστήρι, πολύ σημαντικό, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Αγκαράθου είναι μονή αφιερωμένη στην κοίμηση λοιπόν της Θεοτόκου, και το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό αγκαραθιά, το οποίο λέγεται ότι βρέθηκε, στο οποίο μάλλον κάτω από το οποίο βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς, στο σημείο που αυτό μάλιστα κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά, κάτω από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η ιερή ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά, την οποία μπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής, με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το ανδρικό αυτό μοναστήρι είναι ένα από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς να είναι βέβαια γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτιστεί από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και εμείς να βρεθούμε σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Μετά από το προσκύνημά μας και σε αυτό το μοναστήρι, θα επισκεφθούμε ένα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, το Ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Κατόπιν θα επιστρέψουμε στο κέντρο της πόλης, θα έχουμε χρόνο για φαγητό και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση, δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη ημέρα, την τελευταία ημέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, πρώτη του μηνός, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μετά από το πρωινό μας σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την πάρα πολύ γνωστή, για την ιστορική Μονή Αρκαδίου, η οποία βρίσκεται κοντά στο χωριό Αμνάτος Ρεθύμνου. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε ένα έφορο υψίπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Είναι ένα ιστορικό μοναστήρι, νομίζω είναι γνωστό σε όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε. Συνεχής και ακατάπαυτη παρουσία 8 αιώνων της Μονής στη ζωή του νησιού της Κρήτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της. Το ανώτατο σημείο στην πυραμίδα της προσφοράς της Μονής είναι όταν ανεβαίνει το σκαλοπάτι της αυτοθυσίας, του ηρωισμού και του θεάρεστου αλτρουισμού. Είναι το ολοκαύτωμα της 8ης Νοεμβρίου του 1866. Η Μονή έδωσε το δικό της παρόν στον αγώνα ενάντια στη σκλαβιά. Πέτυχε να αποτινάξει τα δεσμά που λυσοδόσοι εχθροί ζητούσαν να τις περάσουν και να καταφέρει να αλλάξει το όρο της ιστορίας της Κρήτης. Έκτοτε η Μονή φέρει το βάρος της ιστορίας στους ώμους της, συνεχίζοντας να λαμβάνει μέρος στους αγώνες που ακολούθησαν σε όλες τις εκφάνσεις στο πολύπαθο νησί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί επάξια στο λαμπρό παρελθόν της. Το πιο λαμπρό γεγονός που δόξασε την ιστορική Μονή βέβαια είναι η αντίσταση στους Οθωμανούς κατακτητές το 1866. Είναι λοιπόν ένα πολύ γνωστό μοναστήρι ιστορικό για τους αγώνες του και βέβαια για το ολοκαύτωμα που είναι επίσης πάρα πολύ γνωστό. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να βρεθούμε σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι και μετά από το προσκύνημά μας εκεί θα βρεθούμε σε άλλο ένα διάσημο μοναστήρι του Ρεθύμνου, στη Μονή Πρέβελης. Είναι ένα μοναστήρι σε καταπληκτικό μέρος με θέα στο το Λιβικό Πέλαγος, αλλά και κοντά στο εξωτικό Φοινικό Δάσος που επίσης είναι πασίγνωστο. Θα έχουμε την ευκαιρία μας λοιπόν να βρεθούμε και εκεί, να δούμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου και βέβαια να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι αυτό και να δούμε, να θαυμάσουμε τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν μέσα στο ναό του μοναστηριού. Μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στην γραφική πόλη του Ρεθύμνου. Θα έχουμε τη δυνατότητα εκεί για μεσημεριανό φαγητό και μετά να επιστρέψουμε στο Ηράκλειο και πάλι στο ξενοδοχείο μας. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα για να ξεκουραστούμε, να κάνουμε και μια τελευταία βόλτα και αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ αργά θα πάμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας προς την Αθήνα. Έτσι εν ολίγης είπα δύο λόγια για το πρόγραμμα αυτού του τετραημέρου που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την Πειραϊκή Εκκλησία στην Κρήτη και στα πολύ πολύ σημαντικά αυτά μοναστήρια που αναφέραμε, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική εκδρομή με πάρα πολλές πνευματικές ευκαιρίες και βέβαια σε πανέμορφα τοπία. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το πολύ όμορφο τετραήμερο προσκύνημα, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί είναι μια εκδρομή αεροπορική, δεν έχουμε περιθώρια χρονικά πολλά για συμμετοχές, ούτε όσες συμμετοχές ίσως εμείς θα θέλαμε, είναι περιορισμένος ο αριθμός. Γι' αυτό το λόγο επικοινωνήστε ή δυνατόν και τώρα μαζί μας με το 210-41-18-602 ή το 210-41-18-640 να αφήσετε τα στοιχεία σας και εγώ μετά θα επικοινωνήσω αμέσως μετά την εκπομπή μαζί σας για να κλείσουμε και τις τελευταίες θέσεις που έχουν απομείνει. «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Σας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.

0: Επανήλθαμε, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όσοι έχετε ζητήσει θέση για εκδρομή θα περιμένετε.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, είναι αρκετοί οι οποίοι κάλεσαν. Να είστε καλά, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Μαρία Χαρατζοπούλου, αστείευουμε. Δεν θα περιμένετε πολύ.
1: Όχι, εννοείται.
0: Θα επικοινωνήσει μετά την εκπομπή, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Μαρία μαζί σας, προκειμένου να λάβετε και περισσότερες πληροφορίες. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
1: της Πειραιακής Εκκλησίας. Εννοείται.
0: Έτσι, pradio.com.
1: Αναλυτικό πρόγραμμα. Ναι.
0: Για το προσκύνημά μας στην Κρήτη. Λοιπόν, πάμε πριν συνεχίσουμε να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Λικούδη, είναι θεολόγος και φιλόλογος, διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδος Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Χριστός μας. Να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη σε όλους. Πράγματι, Κιβωτός της Ορθοδοξίας αύριο, 5η 14 Μαΐου, σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Και όπως κάθε εβδομάδα λέω και επισημαίνω, και αυτή την εβδομάδα, αύριο δηλαδή, μια πολύ όμορφη προσφορά από τη μεγάλη ομολογουμένος συλλογή της Κιβωτού της Ορθοδοξίας, μια πολύ όμορφη εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας κανονικού μεγέθους για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες, και μαζί αποκλειστική συνέντευξη του καθηγουμένου της Μονής Εσφυγμένου του Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου, ο οποίος αποκλειστικά στην Κιβωτό ζητά να επικρατήσει, να κυριαρχήσει, στην ουσία να εφαρμοστεί νομιμότητα στο Άγιον Όρος, κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Αναφέρεται ασφαλώς στο ζήτημα της παλιάς αδελφότητας και στην ουσία στην μη συμμόρφωση με την νομοθεσία, και επιπροσθέτως τονίζω ότι υπάρχουν 80 σχεδόν καταδικαστικές αποφάσεις για την παλιά αδελφότητα, οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί. Ζητά λοιπόν το αυτονόητο, διότι δεν μπορεί το Άγιον Όρος, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι επουδενή καταδυναστεύεται το αυτοδιοίκητο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος όπως συμβαίνει σε όλα τα νόμιμα κράτη. Και άλλα πολλά που αφορά ειδήσεις τόσο από τον Πειραιά μας αλλά και από όλες τις Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας, με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί αύριο σε όλα τα περίπτερα της χώρας.

0: Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Λυκούδη. Ευχαριστούμε θερμά και για τα μηνύματά σας. Πες αυτό που μας θύμισε η κυρία από την Κρήτη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Για να ξέρεις ότι σε παρακολουθούν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πήρε από την Κρήτη κάποια κυρία, μάλλον, η οποία μας υπενθυμίζει ότι στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, την οποία θα επισκεφθούμε, είναι και ο τάφος της γερόντισσας Γαλακτίας. Πραγματικά μια αγαπημένη γιαγιά που ήταν εκεί στο Ηράκλειο και έχει ταφεί στο μοναστήρι αυτό. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να πάμε να επισκεφθούμε τον τάφο της και να ζητήσουμε την ευχή της. Δεν έχει γίνει ακόμη η αγιοκατάταξή της, αλλά όλοι τη θεωρούν ότι έχει αγιοποιηθεί η κριτική και πραγματικά την αγαπούν πάρα πολύ. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία, αλλά πάμε λοιπόν εκεί να προσκυνήσουμε στον τάφο της.
0: Πόσο καιρό έχουμε να τον δούμε εδώ στο ραδιοθάλαμο της Περιφέρειας.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Όταν τον παίρνεις δε τηλέφωνο.
1: Κάθε μέρα που είναι όμως Κώστα μου.
0: Τον ψάχνουμε, δεν το σηκώνει. Ψάχνουμε να τον βρούμε μέσω δεύτερου, μέσω τρίτου. Μας λένε σε ραντεβού ο κ. Πετρούνιας. Δεν μπορεί τώρα, σας πάρει μόλις τελειώσει.
1: Είναι συνέχεια στα εκπαιδευτήρια. Με πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Είδες πως υποδεχτήκαμε.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
2: Και εγώ είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι μαζί σας. Και το πρωί ήμασταν μαζί στο σχολείο, έτσι, για το κομμάτι της προεργασίας για τις γιορτές. Τα παιδιά μας είναι η ζωή μας και δυστυχώς από ό,τι αντιλαμβάνω έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά οδυνηρό.
1: Δύσκολο, στενάχωρο, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά με τον Δημήτρη, θα πούμε και για τα εκπαιδευτήρια, θα ανοίξουμε τη συζήτηση και γενικότερα.
1: Ναι.
0: Ήδη το έδωσε έτσι ένα μικρό στίγμα. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε. Ό,τι εσύ κρίνεις.
2: Νομίζω ότι σημείο των καιρών είναι αυτή η αναστάτωση και αυτή η αναταραχή το οποίο υπάρχει στην κοινωνία. Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι μεγάλο, βλέπουμε ότι έχουμε γεγονότα τα οποία μας θλίβουν, γιατί αφορούν τα παιδιά μας, το αύριο των παιδιών μας και τις ζωές τους. Αυτό το οποίο έγινε χθες είναι ακόμα ένα γεγονός. Είναι ακόμα ένα συμβάν, έτσι. Δυστυχώς και λόγω της ειδικότητάς μου βλέπω σχεδόν καθημερινά, και πιστέψτε με, δεν είμαι υπερβολικός, παιδιά τα οποία υποφέρουν. Και η κοινωνία του σήμερα είναι μια κοινωνία η οποία αιμορραγεί. Και το αύριο, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο αισιόδοξος είμαι, αλλά σε αυτό το θέμα έχω μια αισιοδοξία και το βλέπω ότι είναι δυσίωνο. Πρέπει να αλλάξουμε άρδιν κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο.
1: Να αναφέρουμε για όσους δεν έχουν καταλάβει σε τι αφορούν οι κουβέντες που κάνουμε τώρα. Μιλάμε, κύριε Πετρούνια, για αυτή την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών που χθες δυστυχώς πραγματοποιήθηκε στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι έχασε ήδη τη ζωή του, το άλλο παλεύει. Μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να μπορέσει να επιζήσει και να είναι και σε καλή κατάσταση, γιατί μαθαίνουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Νομίζω ότι είναι για πολλωστή φορά τουλάχιστον για τις τελευταίες ημέρες έχουμε ακούσει κορίτσια εκεί γύρω στα 14-17 που κάνουν κάποιες έτσι απόπειρες αυτοκτονίας. Έχουμε ακούσει και στο Ισμό της Κορίνθου ότι κάποια κορίτσια προσπάθησαν, το ένα νομίζω έχασε τη ζωή.
2: Μάλιστα,
1: του έτσι
2: πριν περίπου ένα μήνα.
1: Είναι φοβερό αυτό το ότι ανοίγεις τη τηλεόραση και ακούς συνέχεια από παιδιά αυτής της ηλικίας να βρίσκονται σε αυτή την τραγική κατάσταση. Πού οφείλεται λοιπόν, δεν ξέρω, εντάξει, δεν μπούμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι γράψανε στην τελευταία τους.
0: Προφανώς. Αυτό που ρωτάει η Μαρία, πολύ εύστοχα, τα social φταίνε.
2: Προφανώς. Και θα σας πω ότι αν διαβάσουμε λίγο το γράμμα της κοπέλας, το οποίο άφησε, αναφέρει για τις Πανελλήνιες, αναφέρει ότι είχε κατάθλιψη, αναφέρει το ότι θα μπαίνε σε μια σχολή που δεν θα έβγαζε λεφτά, δεν θα έβγαζε χρήματα. Αυτό, να ξέρετε, είναι η μάστιγα της σημερινής νεολαίας. Αναζητούν κάτι το οποίο όχι θα τους κάνει ευτυχισμένους. Απλά θα γεμίσει τις τσέπες τους, θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Θα έχουν όχι ποιότητα ζωής, πολυτέλεια ζωής. Είμαι σε μια ηλικία που αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά της ποιότητας από την πολυτέλεια. Τα παιδιά δεν το έχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέμε υπερκαταναλωτισμός, δηλαδή του θέλω όλο και περισσότερο να καταναλώνω, να αγοράζω, να, ή έχει να κάνει με μια καλή, να ας την πούμε, αγωνία για το μέλλον και την εξασφάλιση, αλλά υπό φυσιολογικές συνθήκες, κάτω από φυσιολογικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θέλω πολλά, θέλω απλά τα προς το ζήν, αλλά για να τα έχω αγωνιώ, θα τα έχω.
2: Κοιτάξτε, τα social media και συγκεκριμένα κάποια, δεν θέλω να φέρω τα ονόματα, αλλά αντιλαμβάνεστε όλοι που έχουν τη δύναμη της εικόνας και της κίνησης, του βίντεο δηλαδή, αυτοί που τα ανεβάζουν, ανεβάζουν μόνο πλούτο, ανεβάζουν μόνο χαρά, ανεβάζουν μόνο ευτυχία, όλα υπέρ. Δεν έχει ανεβάσει κάποιος ότι τρώει ένα παγκάκι ξηροκάρπια ή ότι είναι στεναχωρημένος ή ότι ζει μια θλίψη. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Τα παιδιά αυτή τη στιγμή λαμβάνουν σαν κουμπαράδες ότι βάζεις θα το βγάλεις. Λαμβάνουν αυτή τη στιγμή αυτά τα μηνύματα και αυτά τα μηνύματα είναι σκοπός ζωής.
1: Μάλιστα.
2: Έχει χαθεί εντελώς το όλο σύστημα. Και πάμε λίγο πιο πίσω, για τα social media αυτή τη στιγμή είναι ο πυροκροτητής. Η βάση, το λέμε στο σχολείο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό το βήμα, είναι η οικογένεια. Η οικογένεια πλέον έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς και είναι διαφορετική η ερμηνεία του σπιτιού από του σπιτικού. Έχει χαθεί το σπιτικό και έχουμε μόνο σπίτια. Τα σπίτια πώς είναι τώρα? Είναι πανδοχεία και εστιατόρια. Τα παιδιά τρώνε και απλά κοιμούνται. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι της διαπαιδαγώγησης, της νουθέτησης και του να έχει
1: επικοινωνία με τον
2: έχει χαθεί. Έχει χαθεί. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι ανορίωτα μέσα στο διαδίκτυο. Είτε παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια 7, 8, 9 ώρες. Δεν έχουν μάθει το να επικοινωνούν τα θέλω τους παρά μόνο μέσω κώδικα. Δεν επικοινωνούν τους γονείς. Οι γονείς πλέον δεν γνωρίζουν τα παιδιά τους και ούτε τα παιδιά γνωρίζουν τους γονείς. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν στο καθεστώς κατάθλιψης, υποφέρουν και οι γονείς δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι, δεν έχουν πάρει ιδέα.
2: Και όταν τους το επικοινωνείς, τους βλέπεις με ανοιχτό στόμα. Το παιδί μου αποκλείεται. Μα δεν βλέπεις το παιδί σου, μιλάμε για βαριές μορφές. Δηλαδή έχω περίπτωση η οποία μπορεί να την επικοινωνήσω γενικά, προφανώς δεν λέω ειδικά στοιχεία, που το παιδί ερχόταν με τον ίδιο ρουκισμό 3 μήνες. Δηλαδή το παιδί δεν άλλαζε. Το παιδί δεν είχε καθόλου κοινωνική συναναστροφή. Το παιδί έβλεπε ότι δεν ακολουθήσει τη ροή του σχολείου. Μιλάμε για έναν κοινό άνθρωπο που δεν έχει γνώσεις. Καταλαβαίνει ότι κάτι υπάρχει.
1: Ναι.
2: Οι γονείς δεν το βλέπανε. Όταν επικοινωνούσα με τους γονείς, μου λέει: όχι, εντάξει, είναι έτσι η μόδα. Ποια η μόδα? Ότι 3 μήνες φοράει τα ίδια ρούχα. Ότι το παιδί δεν το κάνουν παρέα επειδή. Αντιλαμβάνεστε. Το παιδί υπέφερε. Υπέφερε. Και εκεί επικοινωνούμε με τους γονείς που οι γονείς για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούν να αποδεχθούν το πρόβλημα. Μάλιστα. Και αυτό διαιωνίζεται και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά με γεωμετρική πρόοδο πλέον αυξάνουν τα προβλήματα. Και έτσι έχουμε τέτοια γεγονότα. Η οικογένεια, οικογένεια. Και πάμε και στο τρίτο σκέλος, γιατί είναι πολύ παραγωγικό αυτό και δεν αναφέρομαι ειδικά σε αυτή την περίπτωση, μιλάω γενικά. Είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχουμε μάθει τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, γιατί θα μπουν σε μια σχολή που θα βγάλουν καλά λεφτά για να κάνουν μια καλή οικογένεια. Δεν έχουμε μάθει τα παιδιά να επιλέγουν αυτό που θα τα κάνει ευτυχισμένα. Ακούω πολλούς γονείς που λένε να επιλέξει αυτό που θα το κάνει ευτυχισμένο. Και όταν φτάνουμε στην κατάλληλη στιγμή, μην το κάνεις αυτό, δεν θα βγάλεις λεφτά,
1: ναι,
2: σε στηρίζω εγώ σε αυτό το όνειρό σου. Και βλέπουμε καταπιεσμένα παιδιά με πάρα πολλά πρέπει, που κάποια θα κάνουν την επανάστασή τους με έναν κακό τρόπο και κάποια άλλα θα έχουν μια συναισθηματική καθίζηση. Αυτά είναι τα τραύματα. Ξέρετε, το τραύμα έχει μια μαγική ιδιότητα. Όταν αυτή τη στιγμή μου πείτε κάτι και μου χτυπήσετε το παιδικό μου τραύμα, επανέρχομαι από εκεί που δημιουργήθηκε. Από την αρχή πάω 5 χρόνια, 10 χρόνια πίσω και το ξαναζώ και πονάω. Και πονάω πραγματικά ακόμα περισσότερο, γιατί νιώθω και την ανικανότητα ότι δεν κατάφερα όλο αυτό καιρό να το επουλώσω.
1: Μάλιστα.
2: Και βλέπουμε τα παιδιά σαν κατεμένα, βλέπουμε, να σας πω κάτι, στην δική μας ηλικία. Πόσοι συνεργάτες, συνάδελφοι, φίλοι, γνωστοί έχουν ένα επάγγελμα, κάνουν κάτι στη ζωή τους που ποτέ δεν το ήθελαν. Δείτε πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι και στην οικογένειά τους. Δεν είναι τόσο αισιόδοξοι, δεν είναι τόσο χαρούμενοι, δεν είναι τόσο επικοινωνιακοί. Έχουν πει σε ένα μοτίβο το οποίο πρέπει να το κάνουν αναγκαστικά για να ζήσει η οικογένειά τους. Όμως ευτυχισμένοι δεν είναι. Και γι' αυτό λέω ότι κάναμε τα λάθη οι προηγούμενες γενιές. Πάμε στο τώρα. Θέλω να δώσουμε στα παιδιά και τη συναισθηματική νοημοσύνη που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καθόλου. Σας πω για το εκπαιδευτικό σύστημα, μιλάμε εκλογικευμένη ροή, δεν μιλάμε καθόλου για συνέστημα. Δεν λέμε στα παιδιά να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα. Και από την άλλη, που είναι πολύ βασικό κομμάτι, στο μεταξύ μας δεν μιλάμε για το συνέστημα. Ποτέ.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας φόβος πάντως. Από τη μια, νομίζω ότι η απόσταση από το ένα που περιγράφεις μέχρι το άλλο απέχει, είναι μεγάλη. Δηλαδή άλλο το να μην είναι κάποιος ευχαριστημένος με τη δουλειά που κάνει, να μην είναι, ξέρω εγώ, έτσι όπως τα θέλει τα πράγματα στο μυαλό του, και άλλο να φτάνει σε σημεία και πράξεις δύσκολες και τραγικές.
2: Όχι, απλά δίνουμε μια ροή, ένα μονοπάτι αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι αυτό δεν είναι απόλυτο και δεν είναι πανάκια, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια τέτοια σημεία. Υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν.
0: Αυτό γίνεται όσο περνάνε τα χρόνια χειρότερο.
2: Ναι, γίνεται ακόμα χειρότερο γιατί αυξάνεται πάρα πολύ η ροή των social media και τα social τι κάνουν, μεγαλώνουν την εικόνα, την υπερμεγενθύνουν. Και έτσι τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο θα τους έχει εύκολο κέρδος, φήμη, να γεμίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ εκλεγευμένα η τσέπη τους, χωρίς όμως... αυτό να είναι κάτι που είναι αποδεκτό και από την οικογένεια. Πάντα λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά να έχουν ένα θέλω που είναι πολύ βασικό. Από την άλλη όμως πρέπει και οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά.
1: Σωστά.
2: Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία οικονομικής υφής. Από την άλλη όμως ο ποιοτικός χρόνος που δίνουμε στα παιδιά μας θα επιστραφεί. Mm-hmm. Ξέρετε, πολλές φορές έτσι, αν μου επιτρέψετε να το ελαφρύνω λίγο, λέω σε γονείς ότι μπορεί να χάνεις μία-δύο ώρες, είσαι ελεύθερος επαγγελματίες, δύο ώρες εργασίας, μπορεί να χάνεις κάποια χρήματα. Okay, αυτά τα επενδύεις στο παιδί. Αν εργαστείς 12, 14, 15 ώρες, κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρχει η πιθανότητα, δεν είναι βεβαιότητα προφανώς, να τα δώσεις μαζεμένα. Είσαι έναν γιατρό, είσαι έναν ψυχολόγο, είσαι έναν δικηγόρο.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
2: Έτσι, αυτή είναι, αυτό βλέπω. Και σαν, επειδή έχω και το κομμάτι της εγκληματολογίας, δεν φαντάζετε τι βλέπουν τα μάτια μας σε καθημερινή βάση.
1: Μάλιστα.
2: Και πάρα πολλά εξ αυτών δεν επικοινωνούνται. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Να δείτε τα παιδιά πώς κυκλοφορούν στα σχολεία. Να δείτε τα παιδιά να μην έχουν ενδιαφέροντα. Να βλέπετε τα παιδιά σήμερα που τελειώνουν μια σχολή να πάνε ως προσέβρεση εργασίας. Δεν θέλουν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Άμα ρωτήσετε και άτομα τα οποία αναζητούν στις επιχειρήσεις τους έτσι νέους, βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Τα παιδιά έχουν αφαιθεί. Και αυτό είναι ένα δικό μας πρόβλημα. Δεν τα βοηθήσαμε εξ αρχής. Mm-hmm. Να τους δώσουμε την κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση δεν είναι έτσι ο έντονος τρόπος. Είναι ο ποιοτικός χρόνος η επικοινωνία από πολύ μικρή ηλικία. Από τα 3,5-4 ετών τα παιδιά πρέπει να επικοινωνούμε και να αντιλαμβανόμαστε αυτό που σκέφτονται και να νιώθουμε αυτά που νιώθουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Mm-hmm. Δεν ξέρω, η τεχνολογία προχωράει. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο υπάρξει ένα σούπερ μηχάνημα και μας κάνει reset, τι να σας πω. Αλλά εγώ αυτό το οποίο βλέπω, νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα δικά σας μηνύματα και βέβαια μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς τα Δημήτρη.
2: Χαίρετε. Φτιάχνουμε βαλίτσες για Κρήτη.
1: Κάποιοι αρκετοί, ναι.
2: Όπως νούμε να μην λέω πολλά για Κρήτη. Να μην λέω πολλά για Κρήτη, γιατί...
1: Κοίταξε να δεις, ναι, εγώ είπα το πρόγραμμα αναλυτικά για όσους τώρα το ακούσανε, γιατί έχουμε λίγες θέσεις ακόμη, γιατί έγιναν κάποιες μικρές ακυρωσούλες λόγω ασθενείας και έχουμε αυτή τη στιγμή λίγες θέσεις διαθέσιμες, αλλά πολύ λίγες. Και θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται το συντομότερο να επικοινωνήσουν μαζί μου για να μπορέσω να τους πω λεπτομέρειες σχετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει αναλυτικά, εγώ να θυμίσω, στο διαδίκτυο το πρόγραμμα, στο
1: pradio.com. Στο pradio, να υπάρχει.
0: Έτσι, θα δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών οτιδήποτε θέλετε και βέβαια όσο έχετε επικοινωνήσει, υπενθυμίζω.
2: Αλλιώς να τα ακούς, αλλιώς να τα βλέπεις.
0: Και αλλιώς να στα λέει η Μαρία.
2: Ναι.
0: Έχει διαφορά.
1: Είναι μια υπέροχη
2: εκδρομή.
1: Μας έχουν πάρει και πάρα πολύ από την Κρήτη και μας έχουν ακριβώς αυτό υπογραμμίσει, ότι είναι υπέροχη εκδρομή. Υπέροχη, πραγματικά, σε υπέροχα μέρη, σε καταπληκτικά μοναστήρια.
2: Καλά, και η Κρήτη είναι υπέροχη.
1: Ναι, και η Κρήτη γενικά είναι
0: υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι γεμάτη σήμερα.
1: Εννοείται. Είναι ένα τετραήμερο γεμάτο.
2: Μια χαρά.
1: Και πάρα πολύ ωραία.
2: Ιδανικός ο καιρός, η εποχή που πάμε. Ούτε σωστά, ζέστη, ούτε σωστά. Κρύο, θα περάσουμε όμορφα.
1: Σωστά.
2: Θα χαρούμε και τη
1: πολύ
2: φύση
1: ωραία.
2: Και τις ομορφιές της Κρήτης και τα προσκυνήματα και όλα. Και όποιος προλάβει, όπως λέει ο Κωστάκης,
1: ναι,
2: θα πάει.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Διότι έχουμε το πρόβλημα με τα αεροπορικά εισιτήρια, συγκεκριμένες λοιπόν οι θέσεις. Και δεν έχουμε και πολύ καιρό.
1: Όχι πια.
2: Σε δύο εβδομάδες φύγαμε.
1: Όχι, όχι πια. Ναι.
2: Είναι με αεροπορικό μέσο. Ναι, μεθαύριο γιορτάζει ο Κωστάκης.
0: Που σημαίνει τέλος Μαΐου.
2: Εγώ έχω ξεκινήσει δίαιτα.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Για να έχεις τίποτα.
2: Για να
0: από τον χρόνο σου.
2: Για να έχω όρεξη στη γιορτή σου. Εκεί θα να καταλήξω.
0: Βεβαίως είναι και Πέμπτη.
2: Είναι και Πέμπτη, μια χαρά.
0: Μια χαρά
2: και Στέφανα, το κάψουμε.
0: Το ρίξουμε έξω.
2: Μαρία μου.
1: Ακάρι. Καλή ευκαιρία.
0: Τώρα που το έπεσε είναι καλή ευκαιρία. Με σημεράκι εδώ.
2: Μια χαρά.
0: Κλείσαμε.
2: Ωραία. Λοιπόν.
1: Έχουμε τον Δημήτρη
2: αυτή είναι η ευχάριστη
1: εδώ,
2: νότα
1: βέβαια.
2: Τώρα. Όντως. Διότι δυστυχώς οι ειδήσεις. Γεια σου Δημήτρη. Μισο Πετρούνιας μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το συζητάμε μόνο όταν έχουμε να αναλύσουμε μια δυσάρεστη είδηση που απορρέει. Σωστά. Από το θέμα αυτό που είναι η συμπεριφορά των παιδιών μας. Είναι ο χρόνος που εμείς επιλέγουμε πόσο ωφέλιμος θα είναι και πώς θα ασχοληθούμε.
1: Σωστά.
2: Με τα παιδιά μας, τι θα πούμε αν ο λόγος αυτός και η συζήτηση που θα κάνουμε με τα παιδιά μας θα τα βοηθήσει να βγάλουν αυτό το βαρύ φορτίο που έχουν μέσα τους. Γιατί πολλές φορές λες συζητά με το παιδί σου. Μπορεί να συζητήσεις με το παιδί σου και να φέρεις δυσάρεστα αποτελέσματα. Αντί για να δημιουργήσεις συνθήκες θεραπείας μιας κατάστασης. Αυτά λοιπόν όλα με τη βοήθεια του Δημήτρου Πετρούνια θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε, γνωρίζοντας ότι όλοι δεν είμαστε ούτε ψυχολόγοι, ούτε παντογνώστες, ούτε ξέρω-όλες, ούτε από τη στιγμή που ένα ζευγάρι θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί σημαίνει ότι είναι και ο πιο ιδανικός γονιός. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας.
1: Και να ενοιαζόμαστε, να βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες τους, να ξέρουμε τι γίνεται, τι συμβαίνει με τα παιδιά μας, να μην είναι όλα έτσι στο...
2: Ξέρεις κάτι, και τα βάζω τώρα στο τραπέζι για να μας τα πει και ο Δημήτρης. Άξονα, ζούμε σε μια κοινωνία, Μαρία μου, όπου όλοι θέλουμε να κάνουμε καριέρα.
1: Σωστά.
2: Κανένας όμως από όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν καριέρα δεν θέλουν να κάνουν καριέρα ως γονείς σωστοί. Γιατί η καριέρα για κάποιους ταυτίζεται με την χλιδά τη ζωή, την καρέκλα, την βαρύγδουπη και την καταξίωσή του στον επαγγελματικό χώρο. Και πολλές φορές το παιδί είναι βάρος σε όλο αυτή, σε όλη αυτή την αγωνία που έχουμε να ανέβουμε όλο και πιο ψηλά, να βγάλουμε όλο και περισσότερα χρήματα, να ασχοληθούμε με όλο και περισσότερα πράγματα, να είμαστε χρήσιμοι σε όλους τους άλλους εκτός από τους δικούς μας ανθρώπους. Και αν κάνω λάθος, Δημήτρη,
0: απολύτως
2: να με διορθώσεις.
0: Απολύτως σωστό. Να δεις την πρώτη φράση, τα είπες όλα. Και να σου πω ένα παράδειγμα.
2: Ήτες για να σε κάνω παρέα.
0: Έτσι, είναι όταν...
2: Ή για να με κάνεις παρέα, τέλος πάντων.
0: Κάνουμε παρέα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Από μικρή έχουμε μεγαλώσει σε ένα σπίτι το οποίο τα ακριβά πιάτα, τα ακριβά ποτήρια ήταν μόνο για γιορτές.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ήταν μόνο για τους άλλους. Ενώ εμείς ζούσαμε στην καθημερινότητά μας με το απλό, σωστά, σερβίτσιο, σωστά, ό,τι πιο απλό, και μπορεί να ήταν και λίγο χτυπημένο, να ήταν και λίγο ξεθοριασμένο. Αυτό μας το έχουν περάσει οι γονείς μας. Ότι τα καλά είναι για τους άλλους ή για εμάς. Άμα το δούμε λίγο στεγνά,
1: έτσι είναι,
0: αυτό είναι.
1: Έτσι
0: είναι. Τώρα μπαίνουμε στην κοινωνία του σήμερα. Το αναφέραμε και πριν. Τα παιδιά πραγματικά έχουν ανάγκη την φροντίδα μας, και μέσα από τη φροντίδα μας πρέπει να μάθουν να έχουν αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό, που εκλείπει πλέον αυτό το κομμάτι, και να έχουν την εγώνυμη επικοινωνία, ώστε ένα παιδί όταν του συμβαίνει κάτι ούτε να ντρέπεται ούτε να φοβάται να το επικοινωνήσει στο γονιό. Τα 7 στα 10 παιδιά που δεν μεταφέρουν στους γονείς είναι εξαιτίας αυτών των δύο παραγόντων. Είτε ντρέπονται, είτε φοβούνται να το επικοινωνήσουν. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία.
2: Που σημαίνει ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχει σχέση.
0: Δεν υπάρχει εγκύτητα.
2: Και η ωραία επικοινωνία που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ παιδιού και γονιού. Και δεν μιλάμε μόνο. Και θα μας πεις τώρα, γιατί αυτό δεν ισχύει μόνο σε μια συγκεκριμένη ηλικία ή ένα φάσμα. Πολλές φορές βλέπεις παντρεμένοι άνθρωποι και φοβούνται να πούνε στους γονείς τους και να συζητήσουν κάτι το οποίο ξέρουν ότι ξεπερνάει μια κόκκινη γραμμή που έχουν βάλει οι ίδιοι γονείς με τα μυαλά που κουβαλάνε.
0: Ακριβώς.
2: Και να διευκρινίσουμε εδώ, Κώστα, η κόκκινη γραμμή δεν έχει να κάνει με την ηθική. Έτσι, το ότι κάποιοι θέλουν στο σπίτι τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να βγουν στην γειτονιά και να πούνε ότι εμένα το παιδί μου είναι γιατρός και δικηγόρος και φυσικός επιστήμονας και πυρηνικός και δεν ξέρω εγώ τι, και θα πάει στο διάστημα. Αυτό είναι αποθυμένο και είναι και τα κατάλοιπα αυτά νομίζω που κουβαλάμε. Που τι θα πούμε στον γείτονα, τι θα πούμε στο συγγενή, τι θα πούμε.
0: Και τι θα πούνε
2: στο λες. Φίλο, ναι. Γιατί, πόσες φορές δεν. Παλιότερα δεν λέγαμε και ψέματα. Ναι, λέει, είχε πρόταση από εκεί, αλλά τελικά επέλεξε να πάει εδώ για να είναι κοντά. Πριν πες την αλήθεια. Και μάθει. Γιατί και το παιδί σου μετά το κάνει δυστυχισμένο, γιατί δεν χαίρεται με αυτό που έχει πραγματικά. Μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός τεχνίτης, να βγάζει πάρα πολλά χρήματα, να είναι πρώτος στον τομέα του, να είναι δυστυχισμένος όμως γιατί ο γονιός του ήθελε να γίνει κάτι άλλο.
1: Με ένα πτυχίο κάποιας ανώτατης σχολής.
0: Μα να σου πω κάτι, ζούμε στην κοινωνία της βιτρίνας. Και τα social media, σας το είπα και πριν, το έχει υπερμεγενθύνει αυτό. Ζούμε για τη βιτρίνα μας, ζούμε για την άποψη των άλλων. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο για να το πω πιο σωστά, η άποψη των άλλων από το αν θα επιβιώσουμε και αν θα φάμε και θα τη βγάλουμε σήμερα. Αυτό που θα πουλήσω είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που είναι.
2: Δεν έχουμε να φάμε σήμερα, να μην το μάθει ο γείτονας.
0: Εννοείται. Αυτό νομίζω ότι, σας το είπα και πριν, ο πυροκροτητής είναι τα social media. Είναι η δύναμη της εικόνας. Βλέπουμε τα παιδιά όλη μέρα με ένα κινητό και ανεβάζουν. Δεν μπορεί να ανεβάσει το ίδιο ρούχο, δεν μπορεί να ανεβάσει το ίδιο στην τοποθεσία. Για να πάρει αυτός ο διαγωνισμός likes.
2: Τώρα η νοοτροπία αυτή είναι ποιας γενιάς. Γιατί εγώ να σου πω κάτι, αρνούμαι να πιστέψω ότι οι νέοι άνθρωποι κουβαλάνε ακριβώς αυτά τα ίδια μυαλά, την ίδια ανατροπία και καλλιεργούν το ίδιο κλίμα στην οικογένειά τους όπως ήταν πριν από 40 χρόνια. Γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για κατοχικό σύνδρομο, για διάφορες καταστάσεις τις οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από πάνω μας. Όμως νιώθω ότι οι νέοι άνθρωποι και μέσα από τη μόρφωσή τους και μέσα από τις αναστροφές τους με πιο όριμους σε αντιλήψεις ανθρώπους, νιώθω ότι κάνουν μια προσπάθεια να τα αποβάλουν αυτά τα βαρύδια.
3: Μπορεί να βάζουν άλλα βαρύδια όμως, γιατί έχει αλλάξει πολύ η κοινωνία.
1: Αυτό που μας έλεγες πριν, ότι είναι.
3: Έχει αλλάξει η κοινωνία, δηλαδή μέσα 40 χρόνια μπορεί να ήθελε ο άλλος να γίνει δάσκαλο, το παιδί δάσκαλο, γιατρό ή δικηγόρο. Τώρα με αυτόν τον καταιγισμό των social και με όλη αυτή την υπερπληροφόρηση, πάμε σε άλλα μοτίβα. Και δυστυχώς υπάρχει αυτή η όλη διαδικασία, η οποία είναι πολύ πολύ τοξική για την κοινωνία μας γενικότερα. Η γενιά μας είναι έντονα προβληματική πάνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η συντηρητική πλειοψηφία, και αυτό φαίνεται, είναι μαριονέτες από πρότυπα τα οποία έχουν επιβάλει οι γονείς και η οικογένεια. Πόσοι από τους, αυτό που λέγαμε και πριν, από τον κύκλο μας έχουν κάνει αυτό που πάντα ήθελαν? Έκαναν αυτό το οποίο συνήθως είχε επιβληθεί με κάποιον τρόπο από την οικογένεια. Είναι δηλαδή δέσμοι. Και είτε βγαίνει μια αντίδραση στα παιδιά, όπου εκεί βλέπεις ότι κάνει ό,τι θέλεις, γίνει ευτυχισμένο, επέλεξε, ή επειδή έχουν βιοποριστεί και έχουν μπει σε μια διαδικασία όπου είναι ok, σου λέει αυτό έκανα, μου βγήκε και θα το κάνεις και εσύ. Και βλέπεις ότι έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Να σας πω κάτι, θα καταθέσω ένα προσωπικό μου βίωμα, θα μιλήσω για μένα. Τους γονείς μου τους λατρεύω, τους υπεραγαπώ. Θεωρούσαν σωστό ότι έπρεπε να κάνω μια συγκεκριμένη σπουδή. Κάνω δηλαδή να σπουδάσω, να ακολουθήσω το μοτίβο του πατέρα μου. Μεγαλώνοντας, είδα ότι αυτό δεν με ικανοποιεί. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ την καθημερινότητά μου. Άρχισε να υπερπιέζω.
2: Ο μπάσου τι ήταν, τι είναι μάλλον.
3: Είναι μαθηματικός, ήταν διευθυντής σε λίγη πάρα πολλά χρόνια, εκπαιδευτικός επομένως. Άρα μπήκα και εγώ σε αυτόν τον κλάδο. Είδα ότι δεν μπορούσα. Δηλαδή είχαμε τεράστια δυσφορία και ακολούθησα το δικό μου κομμάτι. Εγώ μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τον gap. Πόσο ευτυχισμένος είμαι τώρα και πόσο πραγματικά.
2: Να λέγεις και μαθηματικός.
3: Ναι, με μεγάλη πίεση όμως. Με τεράστια πίεση.
2: Τέλος πάντων, όμως ήθελες να ικανοποιήσεις.
3: Το έκανα για να.
2: Και τα θέλω των γονιών σου.
3: Μα το έκανα για να ικανοποιήσω το θέλω των γονιών μου. Ήταν δηλαδή, μπήκα σε μια δικασία πάρα πολύ επίπονη. Μάλλον γι' αυτό έγινε και ψυχολόγος. Μετά, γιατί είναι αυτό για σήμερα. Έτσι να χαρτολογήσω. Αλλά έκανα κάτι το οποίο πραγματικά ήθελα και βλέπω τώρα. Ότι τη διαφορά της εργασίας από τη δουλειά. Τότε δούλευα, τώρα εργάζομαι. Τεράστια απόκληση.
2: Πάντως, εγώ θέλω να πω και το εξής. Όταν το παιδί, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, έτσι, δεν βρίσκει καταφύγιο και το απάνεμο λιμάνι στο σπίτι του, θα αναζητήσει κάπου αλλού ένα στήριγμα. Που πολλές φορές να είναι σάπιο, έτσι, να είναι σκουριασμένο, να είναι επικίνδυνο. Και η πίεση, γιατί τώρα η συζήτηση αυτή γίνεται γύρω της Πανελλήνιες εξετάσεις και αν πόσο είχαν πίεση τα παιδιά, και ενώ όλοι λέμε, και το ακούω πολλές φορές, ότι ρε παιδιά, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει τίποτα με την εισαγωγή σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το λέμε για τους άλλους. Ναι, το λέμε για τους άλλους, αλήθεια.
3: Γι' αυτό λέμε πετύχαμε.
2: Δηλαδή εγώ.
0: Αλλά απέτυχε. Το λέμε για τους άλλους.
3: Πετύχαμε, αλλά απέτυχε.
1: Ναι, ναι.
3: Στις Πανελληνίες.
2: Πάμε τον εαυτό μου, είμαι ξέρω πόσο 20 χρόνια πίσω από τα μικρόφωνα. 25 ίσως. Άντε, 30. Και κλείσαμε.
0: Πώ το λε, 30, 31 και ορκίζομαι. Ναι, καλά, το 20 μου φάνηκε λίγο. Συγγνώμη.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις ημέρες, λέω. Όλα τα χρόνια, ή το πιστεύω μέσα μου βαθιά, ότι δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά μας και ότι δεν αρχίζει και δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αν θα πέρασει ένα πανεπιστήμιο ή όχι. Όταν λοιπόν ήρθε ο καιρός τα δικά μου παιδιά να δώσουν εξετάσεις, και στο γνωρίζετε, και άγχος είχα και στρες είχα και...
0: Καλά ρε παιδί, αυτό είναι και λογικό.
2: Άλλο λέω. Ναι, εγώ όμως δεν είχα πείσει τον εαυτό μου για τα παιδιά μου ότι δεν αρχίζει και δεν λιώνει. Που μπορεί να το έλεγα. Αλλά μερικές φορές έχει να κάνει και ο τρόπος που το λες. Γιατί μπορεί να πει σε κάποιον, εντάξει παιδί μου, δεν κάνεις για να γίνεις ρόγο επιστήμονας. Και το πεις υποτιμητικά, σαν να του λες, είσαι, ξέρω εγώ, β' κατηγορίας. Ή μπορεί να του πεις όμως και εσύ κάτι. Μπορεί να σου φύγει σε καλό, ρε φίλε. Κάνε την προσπάθειά σου και έχει ο Θεός. Για όλους έχει ο Θεός. Ναι, έχουμε πει το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο.
3: Ακριβώς.
2: Και το παιδί έχει εισπράξει διαφορετικά μηνύματα.
3: Αυτό επικοινωνούμε και στους γονείς.
2: Δεν ξέρω, εγώ λες. Συγγνώμη Δημήτρη μου. Λες, εγώ ξόδεψα μια περιουσία για να σε κάνω άνθρωπο και να φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Και φροντιστήρια και το ένα και καλά σχολεία και αυτά. Πέτα τα. Όλα στο. Μια πίεση, μια θηλιά.
1: Βέβαια.
2: Που μπορεί να είναι έτσι.
3: Ναι, μα εκεί δημιουργεί ένα ενοχικό σύνδρομο όμως. Όπου το παιδί πορεύεται βάσει των ενοχών. Δηλαδή κάνει κάτι μόνο και μόνο λόγω της ενοχής.
2: Ναι.
3: Όχι λόγω της θέλησης.
1: Και έχει το φόβο ότι θα γίνει αν δεν κάνει αυτό που τελικά επιθυμούν οι γονείς.
3: Και για να το γενικεύσω, γι' αυτό βλέπεις να υπάρχει εκεί έξω μια θυμωμένη κοινωνία. Mm. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν κάνουν αυτό που θέλει. Αυτό επικοινωνούμε στο σχολείο. Ότι εμείς τα παιδιά μας έχουμε ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο είναι η ασφάλεια. Που τα παιδιά είναι ασφαλή, τα παιδιά να είναι χαρούμενα σε αυτό το οποίο επιλέγουν και αυτό που κάνουν. Εγώ προσωπικά και στο σχολείο αλλά και στο γραφείο μου, πολλές φορές έτσι θα το πω εκλαϊκευμένα και με τη γλώσσα τους, ματσάρω και με τους γονείς. Δηλαδή, αφήστε το παιδί να επιλέξει αυτό το οποίο θέλει. Μα έχω μια καλή επαφή με τη δαυτιλιακή, θα γίνει. Θα πάει στα.
2: Εντάξει, Μαρία, να σου πω κάτι. Είσαι καλός ψυχολόγος για έναν γονιό, όταν ο ψυχολόγος. Ταυτίζεσαι με τις απόψεις
1: σου. Σωστά, σωστά.
2: Είσαι ένας κακός ψυχολόγος.
1: Σωστά.
2: Όταν χρειαστεί να έρθει να αντιπαρατεθεί με τα επιχείρηματά του.
3: Αλλά και εμείς τι λέμε στο σχολείο πάντα. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι ευχάριστοι.
2: Έτσι,
3: και στο τέλος όλοι κρινόμαστε, όλοι ανεξαιρέτως εκ του αποτελέσματος.
2: Εμείς να πούμε τώρα, Δημήτρη, ότι είμαστε από τα ελάχιστα σχολεία που έχουμε ψυχολόγο. Αποκλειστικά στα εκπαιδευτήριά μας.
0: Και πριν δηλαδή, γίνει υποχρεωτικό, τι έχει γίνει.
2: Δεν έχει γίνει υποχρεωτικό, είναι πιλωτικό ακόμα.
0: Πιλωτικό.
2: Το,
0: ναι. Δηλαδή πριν υπάρχει, καν από αυτό.
2: Μπορεί να υπάρχει ένας ψυχολόγος για, για ολόκληρη περιφέρεια, για ολόκληρο Δήμο. Λοιπόν, όμως εδώ βλέπεις ότι το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Το κάθε παιδί, κάθε οικογένεια. Με τα πτώσεις, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί ένα παιδί ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, ακόμα και τη σχέση του με το αδελφάκι του, με το μάνα του, τον πατέρα του, τη γιαγιά του, τον παππού του. Μια απώλεια.
1: Σωστά.
2: Ναι. Και εδώ ο Δημήτρης, ο Πετρούνιας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια προσφέρει πραγματικά στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς, έρχεται να βοηθήσει, όχι για να γίνει προσβέστης, να σβήσει, να βάλει κάποιο χάλι το πρόβλημα, να βοηθήσει τον άλλον να το διαχειριστεί. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και αυτό νομίζω. Λέει, ξέρω εγώ, πεινάω. Έλα, θα σου δώσω να φας ή να σε μάθω πώς θα βγάζεις χρήματα. Ξέρω εγώ, είμαι ψαράς. Να σε μάθω, θα σου δώσω ένα ψάρι από αυτό που έχω πιάσει ή να σε μάθω να ψαρεύεις. Έτσι. Το πιο σημαντικό λοιπόν, Δημήτρη, νιώθω ότι είναι αυτό που κάνεις, είναι ότι βοηθάς να μάθει όλος να διαχειρίζεται μια κρίση. Ή ακόμα. Και ένα με θετικό πρόσημο γεγονός, ένα ευχάριστο δηλαδή, που πολλές φορές μπορούμε να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Δηλαδή μια επιτυχία, μια προαγωγή μέσω σπίτι, μπορεί να νομίζω ότι δεν έχω ανάγκη κανέναν, ο πατέρας μου εγώ έγινε υπουργός. Εσύ όμως τι είσαι? Αν πάψει αύριο να είναι υπουργός ο πατέρας σου, τι θα κάνεις? Γιατί πολλές φορές και παίρνουμε αποφάσεις, λέω, μας έτυχε αυτό το καλό, τέλος. Τι τέλος?
3: Και οι γονείς είναι πάρα πολύ δύσκολοι πολλές φορές να αποδεχθούν το πρόβλημα. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά έχω σε αρκετά μεγάλη δύσκολη θέση. Όταν πρέπει να επικοινωνήσω σε ένα γονιό που είναι, έχει ένα παιδάκι 3,5 ή 4 ετών, ότι μπορεί να έχει, θέλει μια αξιολόγηση. Αλλά αν το προλάβεις από τώρα, από τα 3. Στα 5, στα 6, στο δημοτικό θα είναι έτοιμο το παιδί και κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορεί να ανταπεξέλθει στη δυσκολία που υπάρχει.

0: για να έχει το παιδί αυτοεκτίμηση, να έχει αυτοπεποίθηση και να μπορεί να βγει σε μια κοινωνία έξω που είναι πολύ δυναμική. Και με τον κακό, έτσι, με την κακή έννοια της δυναμικής της κοινωνίας. Επομένως, είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, οι γονείς δεν μπορούν να το αποδεχτούν εξ αρχής εύκολα. Αλλά εκεί το κάνεις, επικοινωνείς, ξαναεπικοινωνείς, κάποιες φορές τους το βάζεις λίγο σε διαφορετικά πλαίσια. Είναι για το καλό του παιδιού. Μετά, εντάξει, δεν μπορείς να παρέμβεις παραπάνω. Αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε επικοινωνήσει όλοι μας και οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί εκπαιδευτές είναι ότι το κομμάτι της συνείδησής μας. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα λειτουργήμα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε όσο μπορούμε, στο 100% μας. Ώστε να πούμε ότι ξέρουμε ότι το σπρώξαμε, το προωθήσαμε όσο πιο πολύ γίνονται. Και ευτυχώς τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν και γι' αυτό και βλέπουμε και ότι και τα σχολεία έχουν πλέον μια απήχηση, τα εκπαιδευτήριά μας, και έχουμε πει σε μια δικασία πλέον να κάνουμε διπλό, τριπλό, τετραπλό, πενταπλό φιλτράρισμα, γιατί υπάρχει μια τεράστια δεξαμενία από πίσω.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο το βιώνουμε ως γεγονός και κοντεύει να γίνει δυστυχώς και συνήθεια. Είναι η επιθετικότητα που παρατηρούμε σε αυτές τις νεαρές ηλικίες. Αν δεν βλέπουμε παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, παιδιά από το δημοτικό κιόλας, να έχουν μια επιθετική συμπεριφορά. Ναι. Που το θεωρώ έτσι τραγικό. Να βλέπεις μικρά παιδιά χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή θυμό, να έχουν μια επιθετική συμπεριφορά το ένα με το άλλο, με τους δασκάλους, με το σπίτι τους, δηλαδή δεν μπαίνουν καθόλου στη διαδικασία επίλυσης ενός θέματος.
0: Μα δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν
1: παρά μόνο με επιθετικό τρόπο. Παύλα, παραβατικό τρόπο.
0: Εδώ υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι. Πρώτος λόγος, μίμηση προτύπων. Όταν δεν έχω μάθει και δεν έχω δει τον άλλον να επικοινωνεί, πώς θα επικοινωνήσω εγώ? Νούμερο 2, που με το νούμερο 3 πάει μαζί. Αυτή τη στιγμή έχουμε, μιλάω με γενικότητα, έτσι, έχουμε περίπου 2 είδη οικογενειών. Είναι η οικογένεια η οποία είναι υπερφροντιστική, που είναι συνέχεια με τα παιδιά και δεν τα αφήνουν να πάνε να ανοίξουν το ψυγείο μόνα τους. Και υπάρχουν και οικογένειες όπου παιδιά απλά φυτρώνουν. Δεν υπάρχουν γονείς να επιβλέπουν να επικοινωνούν μέσα στο σπίτι. Ναι. Αυτά τα παιδιά συγκρούονται μέσα στον κόσμο. Mm. Επομένως βλέπεις αυτά τα παιδιά να έχουν θυμό. Ένα υπερφυτιστικό παιδί έχει μάθει η δασκάλα να υπηρετεί στο σκοπό.
2: Ναι.
0: Γιατί έχει μάθει αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο πλαίσιο που είπα, ότι έχουν μάθει και τα παιδιά δυστυχώς φυτρώνουν, έχουν θυμό, γιατί κανείς δεν ασχολείται μαζί τους. Άρα από πολύ μικρά τη βλέπαμε. Βλέπαμε ένα μωρό ενός έτους, όταν θα μιλούσαμε με κάποιον άλλο συγγενή, θα σχολιόμασταν με κάποιο άλλο μωρό, το έκανε. Έκανε ζημιές. Έκλαιγε. Γιατί ήθελε εκείνη τη στιγμή να πάρει τα φώτα πάνω του. Το ίδιο πράγμα κάνουν και στην εφηβική ζωή ή προεφηβική ζωή. Επομένως, αυτά είναι τρεις παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν το θυμό που υπάρχει. Και ο θυμός είναι εδώ πέρα το φαινόμενο του ντόμινο. Βλέπεις ότι αυτό το πράγμα πάει σε όλη την οικογένεια.
1: Εγώ θέλω να αναζητήσω λίγο και τις ρίζες. Και το λέω αυτό διότι παλιότερα τι λέγαμε, ότι ένα παιδί πνίγεται όταν ζει σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Το παιδί στεναχωριέται βλέποντας τους γονείς του να υποφέρουν, να μπορούν να βγάλουν χρήματα κτλ. Όμως εδώ παρατηρούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ακόμα και σε οικογένειες που δεν τους λείπει κάτι.
0: Συνήθως αυτές. Συνήθως αυτές.
1: Δηλαδή, βλέπεις ότι τα παιδιά δεν είναι ευχαριστημένα με τίποτα. Τα παιδιά, οι έφηβοι, ίσως και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Που σημαίνει ότι είναι χορτασμένα και δεν είναι ικανοποιημένα.
0: Ξέρεις ότι δεν είναι.
2: Τους λείπει το πιο βασικό.
1: Γιατί παλιά λες, πνίγομαι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να βλέπω την κατάκη, τη μάνα μου. Γιατί έχουμε περιπτώσεις εμείς εδώ που διαχειριζόμαστε και κατά βάθος υπάρχει και μια μορφιά πίσω από όλα αυτά. Γιατί είναι ευτυχισμένη, είναι δεμένη η οικογένεια.
2: Ναι.
1: Μας έχουν πάρει ακόμα και παιδιά και μας έχουν πει ρε παιδιά, φέρτε μας ένα στρώμα για τη μάνα μου που είναι κατάκητη και δεν μπορώ να τη βλέπω κάτω. Αλλά όμως εγώ την αγαπάω και είμαι συνέχεια πάνω από το προσκεφάλι της. Σε άλλες περιπτώσεις λοιπόν βλέπουμε σε οικογένειες να μην λείπει τίποτα. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα βέβαια. Προσπαθούν να ανταλλάξουν την αγκαλιά και τη συζήτηση με ένα ακριβό δώρο. Το παιδί όμως έδειξε.

0: ευτυχισμένο και νιώθει ότι του λείπουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Μα, σε αυτό το κομμάτι, από πολύ μικρή ηλικία, όταν βάζουμε στο παιδί μας, ένα παιδί 3 ετών, πάρα πολλά παιχνίδια, λόγω του νοητικού συνδρόμου που έχουμε κι εμείς, βοηθάμε το παιδί μας να γίνει διασπαστικό. Το κρατάμε αυτό. Δεν μπορεί να συντηρήσει τη σκέψη του για πάρα πολύ ώρες ένα παιχνίδι. Όταν έχει σε ένα τραπέζι 30 παιχνίδια, το βλέπεις κάθε 5 λεπτά. Το βοηθάμε να διασπάει την προσοχή του. Κακό του κάνουμε. Μετά πάμε στην άλλη διαδικασία, μεγαλώντας το προεφηβικό-εφηβικό πλαίσιο. Εδώ τι γίνεται, βοηθάμε τα παιδιά μας, το βοηθάμε, το καταλαβαίνετε πως το εννοώ ειρωνικά, να έχουμε την απαρχή της κατάθλιψης. Αυτό που είπε προλίγο ο Δημήτρης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όταν βλέπεις ένα παιδί να λαμβάνει ένα δώρο, να το ανοίγει, το οποίο το δώρο αυτό μπορεί να σε έχει ζαλίσει 6 μήνες, το λαμβάνει και μετά από μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες το αφήνει, δεν χαίρεται, δεν έχει ικανοποίηση. Από πολύ μικρή ηλικία βλέπεις ακριβά κινητά, ακριβά τάμπλετ, ακριβά ποδήλατα, ακριβά ντυσίματα. Μετά τι να περιμένει. 18-19 χρονών έχει ένα ακριβό αυτοκίνητο, πηγαίνει διακοπές, δεν του λείπει τίποτα. Άρα βλέπεις τη ζωή του σιγά σιγά, δεν έχει στόχους. Τι άλλο να κατακτήσει αυτό το παιδί. Και μετά αρχίζει και θυμώνει. Έχει θυμό. Γιατί δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ο θυμός από προκαλείται. Αλλά έτσι ξεκινά τα καταθλιπτικά ψυχή. Κατάθλιψη. Η κατάθλιψη δεν είναι μόνο ότι κάθομαι στον καναπέ, έχω να πληθώ 15 μέρες, 20 μέρες, δεν τρώω, δεν πίνω. Δεν είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχει αυτό που λέμε χαμογελαστή κατάθλιψη. Έχω κατά κάποιο τρόπο μια λειτουργικότητα, αλλά δεν ευχαριστιέμαι, δεν έχω ικανοποίηση. Κάνω κάτι και δεν έχω την ευχαρίστηση.
0: Το πιο απλό πράγμα.
2: Πώς μεταστρέφεται αυτό.
0: Τρως. Mm-hmm. Πολλές φορές, παιδί μου, τρως και δεν χαίρεσαι.
1: Ναι, εκεί όμως, εδώ πάμε σε άλλη φάση. Το φαγητό πολλές φορές είναι αυτό που λέμε τρώμε τα συναισθήματά μας. Συναισθηματική υπερφαγία λέγεται αυτό. Γυρνάμε πολύ το βράδυ όταν είμαστε πιεσμένοι, χωρίς να πεινάμε και σαν τον καρχαρία γυρνάμε γύρω το ψυγείο. Τρώμε το άγχος μας, την πίεσή μας, τη στεναχώρια μας. Κάποιοι άλλοι δεν τρώνε καθόλου. Κλείνει το σύστημα. Κάποιοι άλλοι τρώνε γιατί είναι η μόνη ικανοποίηση που. Μπορεί να νιώσουν ότι κάτι κάνουν για τον εαυτό τους. Αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όταν θα πας σε ένα διατροφολόγο, το 70% της συνεδρίας είναι ψυχολογικοί παράγοντες. Και μετά θα σου πει τι πρέπει να φας και τι δεν πρέπει να φας. Βάσει τέλος πάντων του αίματος και όλα αυτά τα οποία εξετάζουν. Πάντως, αυτό είναι πολύ βασικό. Όσο πιο πολύ δίνεις τα παιδιά, τα βοηθάς και τα σπρώχνεις προς το να έχουν καταληκτικά επεισόδια. Επίσης, εθισμός. Το αναφέραμε, θα το ξαναπώ. Όπου βλέπεις να υπάρχει εθισμός, κάπου εκεί υπάρχει κατάθλιψη. Βλέπεις παιδιά να είναι 10, 12, 14 ώρες σε έναν υπολογιστή. Δεν τους αρέσει η ζωή τους. Δεν τους αρέσει το σπίτι τους, η καθημερινότητά τους. Ανοίγουν ένα παράθυρο εκείνη τη στιγμή και ζουν μέσα από αυτό. Χάνονται. Στις ηλικίες μας. Τζόγος. Αυτή τη στιγμή έχει τεράστια άνθηση ο τζόγος. Τεράστια. Γιατί δεν τους αρέσει η ζωή τους. Πάμε εκεί για να αλλάξει η ζωή μας πώς. Να κάτσω 2, 3, 5 ώρες και να σπρώξω ό,τι δεν έχω. Αλκοόλ. Ναρκωτικά. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, τον τελευταίο, μετά τον COVID, 21 και μετά, έχουμε τεράστια έξαρση στο κομμάτι των ναρκωτικών. Στους εφήβους. Στους εφήβους. Τεράστιο ποσοστό.
3: Φοβερό, ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι όσο αισιόδοξο και να είμαι, βλέπω ότι το μέλλον είναι, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ακόμα πιο δύσπεπτο για μας που το βλέπουμε. Και βλέπεις ότι από τους γονείς ξεκινάει οι γονείς.
0: Λοιπόν, να δώσω κάποια στοιχεία θέλω. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο από το παρατηρητήριο αυτοκτονιών κλίμακα, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά αυτοκτονίας. Τραγικό το νούμερο, τεράστιο. 579 περιστατικά αυτοκτονίας με το ποσοστό, και εδώ θα ήθελα να το σχολιάσει ο Δημήτρης Πετρούνιας, ο ψυχολόγος, το ποσοστό των ανδρών να ανέρχεται σε 85,7 και των γυναικών σε 14,3. Παίρνω τα στοιχεία από ένα άρθρο που έγραψε ο Γιώργος Σταμάτης, είναι βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένα άρθρο το οποίο δημοσίευσε το Φεβρουάριο του 26 και χθες μίλησα μαζί του και μου είπε συγκεκριμένα, μου λέει, από τη δημοσίευση του άρθρου ο μοναδικός που με πήρε τηλέφωνο και το κάναμε εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αλφα τότε ήμουνα μόνο εγώ, που είχε την ευχέρεια να δεις πίσω από τα νούμερα και τα περιστατικά το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και θα μου επιτρέψεις ότι είναι τα καταγεγραμμένα. Υπάρχουν για πολλές περιπτώσεις που δεν είμαστε βέβαιοι για να τις καταγράψουμε. Δηλαδή υπάρχουν θάνατα που δεν ξέρουμε.
2: Άρα τα ποσοστά είναι και πολύ μεγαλύτερα.
0: Ακούστε, τα δεδομένα δείχνουν, λέει, διασπορά των αυτοκτονιών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μιλάμε τώρα για στοιχεία, για ένα άρθρο, λέω και πάλι, που έγραψε ο Γιώργος, ο Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, το Φεβρουάριο, πριν από λίγους μήνες δηλαδή. Το συζητήσαμε μαζί στο ραδιόφωνο του Α. Λοιπόν, και έρχεται τώρα να γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σταμάτη, αγαπητέ Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Δυστυχώς, ξαναδιαβάζω πάλι το άρθρο σου με το οποίο είχαμε ασχοληθεί τον Φεβρουάριο, όμως είναι επίκαιρο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, διότι μέσα σε αυτό το άρθρο έλεγες πάρα πολλές μεγάλες αλήθειες, όπως επίσης χτύπησες και ένα καμπανάκι για την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα εθνικό σχέδιο πρόληψης της αυτοκτονίας.
3: Κοιτάξτε, η αυτοκτονία υπάρχει, δεν είναι η λύση σε κανένα πρόβλημα, γι' αυτό πρέπει να το πούμε, αλλά υπάρχει. Και όταν κάποιος άνθρωπος αποφασίζει να δώσει τέρμα στη ζωή του, οι μελέτες, οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό δεν γίνεται ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Έχει υπάρξει ένα υπόβαθρο, έχει δώσει πολλές φορές τα μηνύματα αυτός ο άνθρωπος, απλά είτε ο κοινωνικός περίοδος δεν τα έχει αντιληφθεί, είτε το σχολείο, είτε γενικότερα, αν θέλετε, και το φιλικό περιβάλλον. Άρα εδώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει με πολύ παρησία καταρχήν, πρέπει να δούμε, είναι τι διεξόδους μπορούμε να δίνουμε στα νέα παιδιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πόσο ανάγκη επί της ουσίας είναι να ξαναδούμε λίγο αυτό που ονομάζουμε επιστροφή σε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως τα έχουμε αμελήσει ή τα έχουμε προσπεράσει. Και τρίτον, επειδή είμαστε σε μια νέα εποχή με πάρα πολλούς πειρασμούς, με πειρασμούς οι οποίοι επί της ουσίας είναι εθιστικοί, με τις νέες τεχνολογίες, με τις παραστάσεις που δεν ήταν, αγαπητέ μου Δημήτρη, όπως ήταν στα δικά μας χρόνια. Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μία συμπόρευση όλων των δυνάμεων. Η Εκκλησία πρέπει και παίζει σημαντικό ρόλο. Ταυτόχρονα όμως, το σημαντικότερο ρόλο πρέπει να το παίξει το σχολείο και πρέπει να το παίξει η κοινωνία γενικότερα. Ξέρετε, έχουμε πολλές φορές αφήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το εμείς και έχουμε επικεντρωθεί στο εγώ. Έχουμε επικεντρωθεί σε μία πολλές φορές μονοσήματη ζωή, βάζοντας στόχους και ταυτόχρονα ξεχνάμε βαθιά μέσα μας να ψάξουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και όταν υπάρχει δυσκολία πού μπορούμε να απευθυνθούμε. Και η Εκκλησία και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας νομίζω ότι καλούνται να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο που ήδη το παίζουν. Αλλά ταυτόχρονα, αγαπητέ μου Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, πίσω από κάθε τέτοιου είδους πράξη, αφαίρεση της ζωής, πρέπει να ψάξουμε πάρα πολλά πράγματα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίως στο δημόσιο διάλογο. Πρέπει να αποφύγουμε το στιγματισμό, πρέπει να αποφύγουμε να επιρρύψουμε ευθύνες, γιατί επί της ουσίας πρέπει να αρχίσουμε να ψάξουμε πώς ένας άνθρωπος και γιατί ένας άνθρωπος, ενώ θα μπορούσε να έχει άλλες διεξόδους, επέλεξε αυτή την, την πράξη.
0: Διαβάζω στο ίδιο άρθρο, το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να αναζητήσουμε όλοι στο διαδίκτυο, το άρθρο σου Γιώργο Σταμάτη, ότι περισσότερο από μισό εκατομμύριο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.
3: Όχι, περισσότερο είναι περίπου είναι ο αριθμός που έδωσες, είναι οι άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από ένα τέτοιο γεγονός τα τελευταία χρόνια. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φεύγει, αποφασίζει να δώσει τέρμα στη ζωή του, υπάρχει το συγγενικό περιβάλλον, το οικογενειακό, το κοινωνικό. Άρα.
0: Είναι άμεσα.
3: Είναι άμεσα όλοι αυτοί.
0: Έχουν επηρεαστεί άμεσα από ένα περιστατικό.
3: Ένα περιστατικό. Και ξέρετε, αυτό που εγώ προσπάθησα τότε και με την προσπάθεια στη Βουλή, αλλά και έτσι ένιωσα αυτή την ανάγκη να γράψω αυτό το άρθρο τότε, είναι ότι νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε, και αυτό έτσι το αναφέρω.
0: Ναι, γράφει συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα επηρεάστηκαν από κάποια αυτοκτονία στο περιβάλλον τους.
3: Ακριβώς. Γιατί ο μέσος όρος, να το πω έτσι, αδόκιμα, ακούγεται άσχημα, αλλά αυτό είναι των αυτοκτονιών στη χώρα μας είναι περίπου στις 500 κάθε χρόνο. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει να κάνει ούτε με οικονομικά πράγματα, έχει να κάνει είναι πολύ πιο βαθιά τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε στην κάθε αυτοκτονία. Και βέβαια, αγαπητέ μου Δημήτρη, πρέπει να ξεχνάμε και τον αχαρτογράφητο τον ενδεχομένως αριθμό των απόπειρων που έχουν γίνει.
0: Ναι, αυτό μας έλεγε λίγο νερό ο Δημήτρης Πετρούνιας, ο ψυχολόγος.
3: Έτσι.
0: Πόσα λοιπόν, δεν
3: άρα έχουν... Νομίζω... αν είναι ο γνωστός που ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι εξαίρετος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Σταμάτη.
3: Λοιπόν, ο αθλητισμός, μια σχέση με τον κύριο Πετρούνια, ο αθλητισμός είναι ένα δώρο που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος.
0: Και να πούμε ότι ο Δημήτρης Πετρούνιας, Γιώργο, εσύ φαντάζομαι το ξέρεις και για τους άλλους ακροατές, είναι ο ψυχολόγος των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιώς, που μαζί με την λειτουργία των εκπαιδευτήριων ταυτόχρονα ο Σεβασμιώτος θεώρησε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας ψυχολόγος επαγγελματίας για να μπορεί να γίνεται ο κυματοθράφτης.
3: Θα σας πω κάτι. Χαίρομαι καταρχήν για την επιλογή που έχει κάνει ο Σεβασμιώτος στο πρόσωπο του κ. Πετρούνια. Ο κ. Πετρούνιας με έχει φέρει πριν πάρα πολλά χρόνια με μια ομάδα του πληθυσμού και θέλω να τα αναφέρω. Είναι άτομα τα οποία μέσω αυτοκινηστικού δυστύματος κυρίως και αλόγων παθήσεων ακροτηριάστηκαν στα άνω άκρα ή στα κάτω άκρα. Και ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει τους αθλητές, να γίνουν αθλητές αυτοί οι άνθρωποι, να παίξουν ποδόσφαιρο ακροτηριασμένο του πατερίτσες. Και επειδή έχω γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξαναβρήκαν ένα νόημα στη ζωή τους την ώρα που χάσανε ένα άκρο τους. Μετά από ένα δυστύχημα που η ζωή τους ήταν σε μία στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή που μπορείς να βρεθείς, πάντα, και αυτό είναι νομίζω το κράτος που πρέπει να είναι εκεί παρόν, πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος να σου δώσει μία άλλη κατεύθυνση.
0: Και
3: αν η κατεύθυνση αυτή θα την βρεις μέσω της πίστης σου, μέσω της εκκλησίας, μέσω των φίλων σου, μέσω των αξιών σου, ή να δημιουργηθούν αυτές οι αξίες, είτε μέσω του αθλητισμού, εκεί νομίζω είναι ευθύνη όλων μας.
1: Πρέπει να ομολογήσω και εγώ ότι ο κύριος Σταμάτης ήταν ο πρώτος ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να βοηθήσει. Όταν ψάχναμε και εμείς άτομα τα οποία θα συνεισφέρουν στο κοινό καλό. Γιατί ήταν άτομα τα οποία είχαν ακροτηριασμό και νομίζω ότι η ιστορία γράφεται. Και γράφεται με ουσιώδη τρόπο και όλα τα υπόλοιπα απλά τα αφήνω. Χάρηκα που σας άκουσα.
3: Δημήτρη, εγώ. Αγαπητέ Δημήτρη, θέλω να κλείσω με το εξής. Είναι, και το έχουμε ζήσει και μαζί και με το Σεβασμιότατο στο λιμάνι του Πειραιά με τους αστέγους. Είναι σημαντικό στην πιο δύσκολη σου στιγμή, στη στιγμή που νομίζεις ότι έχεις χάσει τα πάντα, στη στιγμή που νομίζεις ότι δεν υπάρχει τίποτα για σένα, να βρεθεί ένα χέρι. Και εκεί μπορείς να ξαναβρεις την πίστη σου. Κυρίως την πίστη στον εαυτό σου και μετά στη ζωή.
0: Και είναι πολύ σημαντικό και το δίδαγμα και ο λόγος, αρκεί να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και λίγο στο μυαλό μας και να μην μείνουν μόνο λόγια. Πάντως Γιώργο, νιώθω την ανάγκη να σου πω, επειδή είσαι βουλευτής επικρατείας, ένας άνθρωπος που ασχολείσαι με τα κοινά, αλλά πάνω απ' όλα είσαι ένας άνθρωπος με ψυχή και καρδιά, έτσι όπως ακριβώς είχε αναφέρει και ο Σεβασμιότατος, ότι ο Γιώργος Σταμάτης είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον άνθρωπο.
1: Και κάνει πράγματα.
0: Και με τα προβλήματα του ανθρώπου, όχι επιφανειακά, έτσι ουσιαστικά. Νιώθω λοιπόν ότι, δεν ξέρω, μα με το Υπουργείο Παιδείας, μα με, ξέρω εγώ, μέσα από τις δουλειές του Υπουργείου Εργασίας, μα με διάφορες δομές, μα με, δεν ξέρω, με κίνητρα, έτσι, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Και στο γεγονός ότι λέγαμε λίγο νωρίτερα στα εκπαιδευτήρια μας, δεν υπάρχει θέση, και το συζητήσαμε και χθες μαζί, Γιώργο, δεν υπάρχει θέση, υπάρχει τεράστια αναμονή για να γράψει κάποιος το παιδί του, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ασφάλεια και το αίσθημα της αγάπης και της ανακούφισης και της ηρεμίας που επικρατεί στο εσωτερικό του. Κάτι πολύ επίσης, αλείπει από την κοινωνία μας. Βλέπουμε τα κατηχητικά μας να γεμίζουν πάλι. Βλέπουμε στους ναούς μας πάλι να επιστρέφουν οικογένειες με παιδιά. Ως αντίδραση θα πω εγώ. Και ως ηχηρό μήνυμα ταυτόχρονα.
3: Νομίζω ότι οι Άγιοι Πατέρες κάθε Μητροπόλεως με το δίδαγμά τους, με το κήρυγμά τους. Είναι σημαντικό όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία να ακούμε το κήρυγμα πριν πούμε το Πατέρ ημών. Το κήρυγμα είναι βγαλμένο μέσα από τα πάθη του Χριστού. Και εκεί νομίζω πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε και να σου πω και κάτι άλλο. Τις φορές που εγώ επιλέγω συνειδητά να ακούω πειραϊκή Εκκλησία, τότε και γαλινεύω και σκέφτομαι, κυρίως όμως ηρεμεί η ψυχή μου. Πρέπει να ξαναβρούμε πράγματα στο να ηρεμήσει η ψυχή μας και να βρούμε πράγματα τα οποία μόνο δίνοντας βοήθεια στον άλλον άνθρωπο θα βοηθηθούμε κι εμείς.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε και μας τιμάει και η παρουσία στην Πειραϊκή Εκκλησία και κάθε φορά που είσαι συνομιλητής μας, Γιώργο Σταμάτη, να σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη αυτή παρέμβαση που είχε στην εκπομπή μας σήμερα, που είναι αφιερωμένη σε όλη αυτή την κοινωνική ομάδα που δυστυχώς αντιμετωπίζει προβλήματα που άλλες φορές είναι σε θέση να τα επεξεργαστεί, να τα αναδείξει, και άλλες φορές κάνει το χαλί και ότι...
1: Και το σημαντικό είναι ότι βοηθάς και δεν το επικοινωνείς για τη βιτρίνα. Δηλαδή είναι, ξέρουμε, πάρα πολλά άτομα εδώ μέσα, βλέπω ανάμεσα μου.
3: Να ξαναβρούμε μέσα μας το εμείς.
1: Ακριβώς.
3: Και αυτό θα δώσει το αποτέλεσμα. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, το είχα πει και στο παρελθόν. Είχε πει κάποτε κάποιος ότι συνάντησε πολλούς ανθρώπους στη ζωή του, αλλά δεν τους είδε ποτέ. Είναι σημαντικό να δούμε τους ανθρώπους, γιατί βλέποντας τους ανθρώπους θα δούμε μέσα την ψυχή τους και θα δούμε και τη δική μας ψυχή. Εκεί νομίζω μπορούμε να βρούμε πολλές απαντήσεις.
0: Αρκεί να θέλουμε να δούμε και να έχουμε τη διάθεση. Γιώργος Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την παρέμβασή σου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Γεια σας. Αληθώς, Ανέστη. Και μερικές φορές και τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Χθες σήμερα το πρωί μου έλεγαν ότι στην περιοχή στην Παπαντή κοντά ένας άλλος αυτοκτονία. Έπεσε 40 ετών άνθρωπος, έπεσε από το τέταρτο τον μπαλκόνι και σκοτώθηκε. Και δεν πρέπει να συζητάμε για τις εύκολες λύσεις που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς για την απόγνωση. Λέμε κάποιος είναι σε απόγνωση. Όχι, να μην είναι σε απόγνωση. Και ένας λόγος για τον οποίο και αυτό το ραδιόφωνο έχει σταθεί κοντά στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι ακριβώς αυτός. Για να μην αφήσουμε ανθρώπους που υποφέρουν να φτάσουν στην απόγνωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε και ακούγεται έτσι και λίγο κουραστικό ορισμένες φορές. Ή κάποιοι δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Ότι δεν είναι κανένας μόνος του. Δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος του. Αγκαλιά με τα προβλήματά του. Είναι αλήθεια. Δηλαδή προσπαθούμε, αν μη τι άλλο, έναν καλό λόγο. Μια χειραψία, μια καλημέρα. Ο άλλος, σκεφτείτε, δεν έχει ρεύμα. Και μεγαλώνει παιδιά. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πολλές φορές μας λέει, τι να πω στα παιδιά μου. Ότι ο πατέρας σας είναι άρρωστος, δεν μπορεί να δουλέψει και θα ζούμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Είσαι αυτή την ηλικιωμένη, την κυρία Ελένη. Μια γιαγιά 80 ετών, μεγαλώνει 4 εγγόνια, τα 2 παραπλεγικά. Αυτή η γυναίκα δεν είναι μια σύγχρονη ηρωίδα. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να μην φτάσει στην απόγνωση. Παναγιώτης, τετραπληγικός, καρφωμένος στο καροτσάκι του, με ανοιχτές πληγές, τις μπήκατε όλοι στο χιλιάδες, από ό,τι με ενημέρωσαν, μπήκατε και είδατε στην ηλεκτρονική σελίδα της Μητροπόλεως Πυρός φωτογραφίες να τις κατακλείσει ενός ανθρώπου μόλις 40 ετών που τον περιποιείται μια μάνα ενός άλλου παιδιού που είναι παραπληγικός από τροχαίο. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι καρφωμένος στο καροτσάκι του πρέπει να πληρώσει ρεύμα, να πληρώσει ενίκιο. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι αν δεν σταθούμε δίπλα τους? Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις πρώτα στο Θεό και μετά στον εαυτό σου.
1: Πάντως έχουμε και μάθει και σαν κοινωνία ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συζητήσουμε για τον άλλον καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα από το να το χτυπήσουμε την πόρτα για να δούμε αν συμβαίνει κάτι. Αυτό πρέπει να νουθετήσουμε τα παιδιά μας και ίσως αύριο η κοινωνία είναι καλύτερη.
0: Ναι, δεν ξέρω, το αύριο είναι πολύ αφηρημένη έννοια. Εγώ νιώθω ότι χθες θα έπρεπε να αλλάξουν. Δηλαδή τώρα έρχεται ένα τραγικό γεγονός. Δύο νέες κοπέλες μόλις 17 ετών αποφασίζουν να πέσουν από τον έκτο όροφο, την ταράτσα. Να σας πω κάτι, σε μια εβδομάδα θα συζητάμε για άλλα θέματα. Θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Και πολύ λες μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο δεκαέμερο μιλούσαμε για την Μυρτό στην Κεφαλονιά. Πριν 15 μέρες μιλούσαμε για το παιδί. Ναι,
0: ποιος μιλάει για τη Μυρτό τώρα? Ένα άλλο κορίτσι στην κόρη που πήγε και πέσε από στον αισθμό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπετε, αυτά όμως μπορούν να συμβούν και σε πιο κοντινή ακτίνα, σε δικό μας άνθρωπο, αν δεν προσέξουμε. Και να σας πω και κάτι, στον αυτόματο δεν μεγαλώνει κανένας. Γιατί είναι και αυτό ένα σλόγγαν της εποχής, όλα στον αυτόματο. Όχι. Αν δεν υπάρξει νιάξιμο, δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει αγάπη, στοργή, δεν μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί και να σταθεί στα πόδια του. Πολλές φορές λέμε για τα εκπαιδευτήριά μας, δεν είναι ότι βγάζουμε επιστήμονες, ότι περνάνε όλοι στα πανεπιστήμια, είναι ότι δημιουργούμε και βάσεις αυτά τα παιδιά να σταθούν στα πόδια τους αύριο, να μπορούν να επεξεργαστούν, να διαχειριστούν καταστάσεις που τις περισσότερες φορές είναι δύσκολες.
1: Μα γι' αυτό βλέπουμε και ότι όταν φεύγουν τα παιδιά και τελειώνουν το σχολείο, θα έρθουν μετά τα παιδιά τους και τα νύψια τους. Παραμένει το σύστημα ενεργό, ζωντανό.
0: Εμείς πολλές φορές, ο Δημήτρης Πετρούνιας δηλαδή, ζητάνε βλέποντας κάτι, φοράζουν την οικογένεια και ζητάνε μια αξιολόγηση από έναν ειδικό. Το χειρότερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να μην παραδεχόμαστε το πρόβλημα που υπάρχει στον περίγυρό μας. Αν δεν εντοπίσεις το πρόβλημα και να το αποδεχθείς, τελείωσε, έχεις χάσει. Θα το λύσεις μόνο αν αποδεχθείς ότι υπάρχει πρόβλημα. Και δυστυχώς ζούμε σε μια προβληματική κοινωνία, άφιλη. Το κύριο χαρακτηριστικό τι είναι? Το ένας εκτρέφεται τον άλλον.
1: Και πάντα φταίνει η άλλη.
0: Και πάντα φταίνει, ναι, όλοι, ο ένας με τον άλλο. Δεν είναι, μα πεθερά, νύφη, αδέλφια, συγγενείς, αυτά, γείτονες. Έτσι είναι. Αυτό που λέει ο συγχωρημένος ο Χριστόδουλος, ο μακαριστός.
1: Ναι, κατσίκα του γείτονα.
0: Ναι, έτσι. Αντί να κάνει γάλα η δικιά σου η Ελλάδα, θέλεις
4: να ψωφίσεις κατσίκα του γείτονα.
0: Γιατί ρε φίλε. Ας δούμε και να εντοπίσουμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Να σταθούμε εκεί πάνω. Να σταματήσουμε με το δάχτυλο να δείχνουμε. Γιατί ξέρετε τι τύψεις θα έχει κάποιος για την κατάληξη ενός παιδιού όταν πριν από λίγο καιρό αυτό το παιδί το έδειχνε με το δάχτυλό του? Το κομμάτι των τύψεων είναι σημαντικό.
1: Προφανώς.
0: Δεν με τύψεις. Ε. Πόσοι δεν πέφτουν πάνω από τα φέρετρα. Και λένε, α, σε είχα στεναχωρήσει έτσι. Μου λέγε αυτό, δεν το είχα κάνει. Μετανιώνω για αυτό τότε που σε είχα πικράνει. Ή δεν σου είχα κάνει το χατήρι το άλλο. Ή
1: δεν είναι αυτό που πήγα.
0: Ή δεν σε έπαιρναν τηλέφωνο. Δεν ερχόμουν να. Α, και είσαι αγκαλιά με το φέρετρο και κλαις. Κλαις όχι γιατί θρυνείς την απώλεια. Κλαις για σένα.

0: Γιατί μερικές φορές είναι αργά να σκεφτείς. Έπρεπε κάτι να είχα κάνει, παιδί μου, αφού έβλεπα. Αφού έβλεπα, κάτι έπρεπε να είχα κάνει. Δεν έκανες όμως. Αυτό το ότι έβλεπες και δεν έκανες θα σε βαραίνει για μια ζωή.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό και είναι αρκετά έτσι στενάχωρο. Υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα για καταγγελίες για το παρανόμο παρκάρισμα, για οχλαγωγία, για λόγους που δεν είναι τόσο σημαντικοί, και τηλεφωνήματα, τηλέφωνα ας πούμε στις γραμμές SOS για να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας, δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε και αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Εδώ είναι και λιγότερο να μην μπλέξεις. Είναι και αυτή μια άλλη νοοτροπία, μην μπλέξω.
1: Υπάρχει ανώνυμη καταγγελία.
0: Ό,τι και να είναι, άστα. Δεν μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία. Σου λέει ο επόμενος, ο πίσω από μένα. Γιατί σου λέει αυτό το είναι αθόρυβο, μια κραυγή αγωνία, την ακούει κι άλλος. Δεν την ακούω μόνο εγώ, ας πάρει ο άλλος. Μια εικόνα που θα δω όταν εγώ είμαι στο αυτοκίνητό μου και είμαι περαστικός, θα τη δει και πίσω από μένα. Ή την έχει δει και μπροστά από μένα. Γιατί να πάρω εγώ.
2: Θα δείχνει να διαφορεί αυτό.
0: Όχι. Δείχνει στάση ζωής. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, δυστυχώς.
1: Έγινε η αδιαφορία συνήθεια.
0: Και να σου πω για κάτι άλλο. Εμείς εδώ το ξέρουμε πάρα πολύ, γιατί το έχουμε αναφέρει. Όταν αποφασίσεις να βοηθήσεις, σε αρκετές περιπτώσεις ξέρεις γιατί βοηθάς. Ναι. Για να ακούσεις ευχαριστώ.
1: Για να ταΐσεις το εγώ σου.
0: Και να το, ναι, να ταΐσεις το εγώ σου. Και να το χτυπάς και το άλλο. Ότι εγώ είμαι αυτός που σε έσωσα, που σε βοήθησα. Εγώ ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτόν, τι έχω κάνει εγώ για τον άλλον, ξέρεις τι έχω, που αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν ένα τίποτα. Αυτά παιδιά είναι η καθημερινότητά μας. Ο Άγιος Παΐσιος τι έλεγε, τον εγωισμό να χτυπήσουμε. Που εγώ που ήμουν αυτό, εγώ που έκανα το άλλο.
1: Η μεγαλύτερη ασθένεια της κοινωνίας σήμερα είναι ο εγωισμός.
0: Ναι, όταν κάθε φορά λέει, που λες εγώ, είναι σαν να παίρνεις ένα φιάρι και να σκάβεις, και όσο κάθε φορά που λες εγώ, τόσο πιο χαμηλά πέφτεις. Εγώ έκανα αυτό για τον άλλο, εγώ έκανα εκείνο τον άλλο, εγώ. Για διάβασε μας κανένα μήνυμα, Βρυσή Μαρία μου, γιατί έφτασε και η ώρα εδώ να αποχαιρετήσουμε και ήταν σήμερα η εκπομπή λίγο φορτισμένη. Θα μας πάρεις λίγο τσατραφίλια, μήπως προλάβουμε Φίβη Κωνσταντέλου. Για πες μας, Μαρία μου. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
3: Να θυμίσουμε καταρχάς ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί, κυρίες και κύριοι, Φίβη Κωνσταντέλου, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, απόψεις, ερωτήματα, οτιδήποτε θέλετε να πείτε και να επισημάνετε. Αρκετά μας τα έχει φέρει εδώ. Μαρία, δεν ξέρω αν μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποια από αυτά.
2: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχάς, Δημήτρη, είναι πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι λένε συγχαρητήρια για το σημερινό θέμα της εκπομπής. Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρονται που έτσι το συζητήσαμε σήμερα και με τον κύριο Πετρούνια. Εδώ κάποια κυρία, κύριος ξέρω από Αθήνα, λέει ότι σχετικά με την αυτοχειρία, δυστυχώς στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης υπάρχουν ρομπότ που οθούν στην αυτοκτονία. Η ακροάτρια είναι, έχει ζήσει λύση στο εξωτερικό και αυτό είναι ευρέως γνωστό σε ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης έχουμε εδώ πάρα πολλούς ακροατές που λένε να κάνουμε προσευχή για τις δύο κοπέλες και για βοήθεια και δύναμη στις οικογένειές τους, για να τους δώσει ο Θεός δύναμη. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή μας. Από Αθήνα λέει εδώ η κυρία Μαρκησία. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, όπως σας είπα πριν, για την Κρήτη, και πάρα πολλά μηνύματα που θέλουν ακροατές μας να έρθουν σε επικοινωνία και με τον πατέρα Φανούριο για να βοηθήσουν για τους απόρους αδελφούς μας.

0: και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την διάθεση προσφοράς.
1: Να πούμε ότι η σημερινή ημέρα ήταν αφιερωμένη σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, Δημήτρη Πετρούνια, που δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορη η Πειραιακή Εκκλησία και το ραδιόφωνο που μιλάει στις ψυχές του κόσμου, γιατί πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Και αυτό είναι το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας, και ότι τελικά δεν έχει χαθεί τίποτα, είναι στα χέρια μας να πάρουμε τη ζωή πάνω μας, στα χέρια μας, να δώσουμε το χέρι μας, να σηκώσουμε και άλλους ανθρώπους, ή αν χρειάζεται να σηκωθούμε και εμείς οι ίδιοι.
2: Εγώ μου ξαναπεί από αυτό το βήμα ότι η πιο καλή άσκηση για την καρδιά είναι το να σηκώσει τον άλλον όταν είναι κάτω. Εντάξει, και τα εκπαιδευτήριά μας παρέχουν αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας. Η Εκκλησία μας είναι αυτή τη στιγμή οφανώς αυτής της εξέλιξης, και αυτό το οποίο επικοινωνούμε και εμείς σαν συνεργάτες, σαν συνοδοιπόροι, σαν συνάνθρωποι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να έχουμε το εμείς και όχι το εγώ. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε τον ψυχολόγο, τον Δημήτρη Πετρούνια, που είναι ψυχολόγος των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, κοντά σε γονείς και παιδιά που εμπιστεύονται στα χέρια των εκπαιδευτικών του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου της Μητροπόλεως μας. Να ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Χατζοπούλου, που για ακόμα μια φορά βρέθηκε στην αρχισυνταξία και την παραγωγή αυτής της εκπομπής, τον Κώστα Δαντήλη, συνοδοιπόρος, για την πρώτη ώρα της εκπομπής, πίσω από την κονσόλα του ήχου
3: ο Παναγιώτης Γιαννής,
1: ενώ για τη δεύτερη
3: ο Τάσος Γιάκας, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης, ο Δημήτρης Αλφιέρης,
1: και η Φίβη Κωνσταντέλου βέβαια παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας κλήσεις, όταν καλέσετε, Μαρία μου,
0: στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640.
1: Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας και χαρά σας. Να πούμε ότι με τον Δημήτρη Πετρούνια εμείς θα συνεχίσουμε μέσα από την ραδιοφωνική συχνότητα του Α989, ένα θέμα το οποίο δεν εξαντλείται μέσα σε λίγες ώρες, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες.
2: Δυστυχώς, είναι πολύ παραγωγικό και είναι ένα φαινόμενο των ημερών μας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, συνεχίζουμε και απόψε τις εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Σήμερα πάλι θα κάνουμε ένα επίκαιρο αναστάσιμο θέμα. Θα διαβάσουμε από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό την έκδοση ακριβή της Ορθοδόξου Πίστεως περί Αναστάσεως. Θα διαβάσουμε το κείμενο και τη μετάφραση του μακαριστού καθηγητού Νικολάου Ματσούκα. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός, το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε, είναι μέγας δογματολόγος πατέρας Εκκλησίας, ζει τον 7ο και τον 8ο αιώνα, 680-750 μετά Χριστόν, και συνοψίζει και συγκεφαλαιώνει όλη την προαυτού πατερική παράδοση. Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο και τη μετάφραση. «Πιστεύμε δε και εις Ανάσταση νεκρών». Έστε γαρόντος, έστε νεκρών Ανάστασης. Πιστεύουμε και στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν θα υπάρχει, πράγματι θα υπάρχει, η Ανάσταση των νεκρών. Ανάσταση δε λέγονται σωμάτων, φαμέν Ανάσταση. Και λέγοντας Ανάσταση, εννοούμε Ανάσταση σωμάτων. Ανάσταση γάρε στη Δευτέρα του Πεπτοκότο στάσης, γιατί η Ανάσταση είναι η δεύτερη σύσταση του ανθρώπου της πτώσεως. Εγάρ ψυχέ, αθάνατο ούσε, πώς αναστήσονται, άλλωστε οι ψυχές, ως αθάνατες, πώς θα αναστηθούν. Ήγαρ θάνατον ορίζονται χωρισμόν ψυχής και σώματος, Ανάστασης εστί πάντως συνάφεια πάλιν ψυχής και σώματος και Δευτέρα του διαλυθέντος και πεσόντος ζώου στάσης. Γιατί αν ορίζουμε το θάνατο σαν χωρισμό της ψυχής από το σώμα, οπωσδήποτε η Ανάσταση είναι η νέα συνάφεια ψυχής και σώματος και δεύτερη σύσταση του ζώου που διαλύθηκε και έπεσε. Αυτό ούν το σώμα το φθυρόμενον και διαλυόμενον, αυτό αναστήσεται άφαρτον. Το ίδιο λοιπόν το σώμα που φθύρεται και διαλύεται, το ίδιο θα αναστηθεί άφαρτο. Ούκα δυνατή γάρ ο εναρχή εκ του χώος της γης αυτός εστισάμενος πάλιν αναλυθέν και αποστραφένει στη γη εξής ελήφθη κατά την του δημιουργού απόβασιν πάλιν αναστήσε αυτό. Γιατί δεν αδυνατεί αυτός που αρχικά από το σώμα, από το χώμα της γης το συγκρότησε ξανά να το αναστήσει μετά τη διάλυση και την επιστροφή του στη γη από την οποία έχει ληφθεί κατά την απόβαση του δημιουργού. Να το σχολιάσουμε λοιπόν. Λέμε ότι πιστεύουμε σε Ανάσταση νεκρών. Μάλιστα το λέμε και το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως. Ανάσταση νεκρών είναι η επανασύσταση, η επανασύνδεση της ψυχής με το σώμα. Θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η ψυχή είναι αθάνατος, χάριτη αθάνατος, όχι φύση αθάνατος. Φύση αθάνατος είναι μόνο ο Θεός. Η ψυχή είναι χάριτη αθάνατος, έτσι κατά την απόφαση του δημιουργού της. Και το σώμα, το οποίο χωρίζεται από την ψυχή, πηγαίνει στη γη από την οποία ανελήφθη και διαλύεται και φθύρεται. Όμως είναι ικανός ο Θεός κατά τη δεύτερη Ανάσταση, κατά την Ανάσταση των νεκρών στην Παλιγενεσία, να ανασυστήσει πάλι το διαλυθέν και φθαρέν σώμα και να το επανασυνδέσει με την ψυχή. Και μάλιστα λέμε ότι αυτό είναι επίκαιρο, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτή την περίοδο που ερωτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, λέμε, ομολογούμε και πιστεύουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού υπήρχε από αρχή των κεκοιμένων. Όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, το σώμα του που έπαθε και έπαθε στο Σταυρό και απέθανε, βέβαια δεν γνώρισε διάλυση και διαφθορά το σώμα του Χριστού, γιατί ήταν υποστατικά ενωμένο με τη Θεότητα. Το επαναλαμβάνουμε πάλι, κατά το θάνατο του Χριστού εχωρίστη η ψυχή από το σώμα του Χριστού. Όμως δεν χωρίστηκε, δεν διελήθη υποστατική ένωση. Ο Θεός έμεινε υποστατικά ενωμένος και με την ψυχή και με το σώμα. η υποστατική ένωση δεν ελήθη. Γι' αυτό και ο Άδης επικράντη συναντήσας κάτω στη γη το Χριστό. Είναι, λοιπόν, εορτάζουμε ότι όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε σε μια καινούρια, άφθαρτη, άλυπη ζωή, την οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε με το νου μας την παρούσα στιγμή. Συνεχίζοντας μας κοινώς, «Ήγαρ μη έστην Ανάστασης, φάγομεν και πίωμεν, των ενίδωνων και απολαυστικών βίων μετέλθωμεν. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, φάγομεν και πίωμεν και ας ακολουθήσουμε τη φιλίδωνη και απολαυστική ζωή. Ή ούκε στην Ανάστασης, εν τίνη των αλόγων διαφέρομεν. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, σε τι διαφέρουμε από τα άλογα ζώα. Ή ούκε στην Ανάστασης, μακαρίσομεν τα θηρία του αγρού, τον άλυπον έχοντα βίων. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ας μακαρίσουμε τα θηρία του αγρού που έχουν την άλυπη ζωή. Ή ουκ έστιν Ανάστασης, ουδέ Θεός εστίν, ουδέ πρόνοια, αυτομάτως δε πάντα άκονται και φέρονται. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε Θεός υπάρχει, ούτε πρόνοια, αλλά όλα φέρονται και άγονται αυτόματα, από την τύχη περίπου. Βλέπετε εδώ πέρα τα επιχειρήματα του Δαμασκηνού για την Ανάσταση. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση των σωμάτων και αιώνιο ζωή, δεν έχει κανένα νόημα να ακολουθούμε το χριστιανικό τρόπο ζωής και γενικά να ακολουθούμε τις ευαγγελικές εντολές. Τότε ας μετέλθουμε των ενίδωνων, όπως λέει, και απολαυστικών βίων. Τη φιλίδωνη και απολαυστική ζωή, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι δυστυχώς στις μέρες μας, οι οποίοι δεν πιστεύουν σε Ανάσταση νεκρών, πιστεύουν ότι αυτή η ζωή επίγεια είναι η μόνη υπαρκτή ζωή, γι' αυτό και λοιπόν καταναλύσκονται στον απολαυστικό και ενίδωνο βίο. Αν πάλι δεν υπάρχει Ανάσταση, τι διαφέρουμε από τα άλογα θηρία, από τα κτίνη, από τα ζώα, τα οποία υπάρχουν στους αγρούς, σε τίποτα. Μάλιστα αυτά είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς, διότι έχουν άλυπο βίο. Εάν πάλι δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε Θεός υπάρχει, ούτε πρόνοια υπάρχει, ούτε, αλλά όλα άγονται και φέρονται από την τύχη. Βλέπετε, αυτά είναι λοιπόν τη διδασκαλία του Ιερού Δαμασκηνού για την όντως Ανάσταση των νεκρών κατά την έσκατη μέρα. Και συνεχίζει ο Δαμασκηνός. «Ιδού γαρορώμεν πλήστους δικαίους, μεν πενωμένους και αδικουμένους, και με διαμοιάς εν το παρόντι βίο τη χάνοντας αντιλήψεως. Αμαρτωλούς δε και αδίκους, εν πλούτο και πάση τρυφή ευθυνούντας. Γιατί να βλέπουμε να ζουν πάρα πολλοί σε έσκατη φτώχεια και να αδικούνται και να μην έχουν καμιά φροντίδα στην παρούσα ζωή τους, ενώ βλέπουμε να ευμερούν αμαρτωλοί και άδικοι με πλούτη και με κάθε απόλαυση. Και τι σαν τούτο δικαιοκρισίας ή σοφής προνοίας έργων εφρονών υπολάβει. Και ποιος λογικός άνθρωπος θα το θεωρήσει έργο δικαιοκρισίας ή σοφής προνοίας. Έστε ούν, έστε Ανάσταση. Θα υπάρχει λοιπόν, θα υπάρχει Ανάσταση. Να, ένα άλλο επιχείρημα, ότι η Ανάσταση θα είναι και η απόδοση πάντων κατά τα έργα τους, κατά την αρετή τους. Γιατί πράγματι βλέπουμε σε αυτή την ζωή πολλούς ανθρώπους εναρέτους να είναι πτωχούς και γενικά να παίνονται και να υποφέρουν, ενώ βλέπουμε πολλούς αμαρτωλούς ανθρώπους να ευημερούν και να είναι γεμάτη ευεξία και ζωή. Όμως φυσικά αυτό δεν είναι οριστικό, γιατί έρχεται ο θάνατος και υπάρχει ο χωρισμός της ψυχής από το σώματος και η επανασύσταση της ψυχής με το σώμα, όπου οι μεν δίκαιοι θα απολαύσουν την αιώνια ζωή, οι δε άδικοι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα κολαστούν αιωνίως. Και αυτό όχι υπετιότητη Θεού, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά εξαιτίας του ότι δική τους είναι η επιλογή. Αυτοί θέλουν να μην σωθούν και αφού θέλουν να μην σωθούν δεν παραβιάζει την ελευθέρα θέλησή τους, το αυτεξούσιό τους ο Θεός. Θα τους αφήσει εκεί που διάλεξαν να είναι, στην αιώνιο κόλαση. Δίκαιος γάρ ο Θεός και της υπομένους είναι αυτόν μισθαποδότης γίνεται. Ο Θεός είναι δίκαιος και σε αυτούς που τον υπομένουν αποδίδει την αμοιβή. Ή μενούν η ψυχή μόνη τι της αρετής αγώση ενήθλησε, μόνη και στεφανωθήσεται. Αν λοιπόν η ψυχή μόνη της πήρε μέρος στους αγώνες της αρετής, μόνη και θα στεφανωθεί. Και ή μόνη τε συντονές ανακυλίσθη, μόνη δικαίως ανεκολάζεται. Και αν μόνη της κυλίσθη και συντονές, δίκαια και μόνη θα κολαζόταν. Αλλά επί μήτε την ύπαξη και χωρισμένη νέσχον, μήτε την αρετήν, μήτε την κακίαν η ψυχή μετήλθε δίχα του σώματος, δικαίως άμφου άμα και των αμοιβών τεύσονται. Αλλά επειδή ούτε την ύπαρξη είχαν χωριστεί και ούτε την αρετή ούτε την κακή ακολούθησε η ψυχή χωρίς το σώμα, δίκαια θα πάρουν και δυο μαζί και τις αμοιβές. Όπως η ψυχή δεν ενήθλησε, δεν άθλησε μόνη της αλλά μαζί με το σώμα, δεν άθλησε τον αγώνα της αρετής, τον δρόμο της αρετής, δίκαια και θα ανταμυφθεί και θα συνδοξαστεί αυτή και το σώμα στη μέλουσα ζωή. Επειδή όμως, αν όμως δεν ήθελε τον αγώνα της αρετής, αλλά μετήλθε τον αγώνα της συντονής, της αμαρτωλής συντονής και της αμετανόητης ζωής, δικαίως θα συγκολαστεί μαζί με το σώμα. Έτσι κοινή είναι η μοίρα της ψυχής και του σώματος και στην παρούσα και στη μέλουσα ζωή. Όπως η ψυχή μαζί με το σώμα αμαρτάνει, έτσι και μαζί με το σώμα θα κολλαστεί. Όπως η ψυχή μαζί με το σώμα αγιάζεται, έτσι μαζί με το σώμα θα αγιαστεί. Συνεχίζει ο Δαμασκηνός. Μαρτυρεί δε και η Θεία Γραφή ότι έστε σωμάτων Ανάστασης. Και η Θεία Γραφή βέβαια μαρτυρεί ότι θα υπάρχει Ανάσταση σωμάτων. Φυσίγουν ο Θεός προς Νόε μετά των κατακλυσμών. Ως λάχανα χόρτου δέδοκα ημίν τα πάντα, πλην κρέας εν αίματι ψυχής ου φάγεσθε, και γάρ το ημέτωρον αίμα των ψυχών ημών εξητής, ο χειρός παντών των θηρίων εξητής αυτό, και χειρός παντός ανθρώπου αδελφού αυτού εξητής ο την ψυχήν αυτού. Ο χαίον αίμα ανθρώπου αντί του αίματος αυτού εκχυθήσεται ότι εν εικόνη Θεού επίησα των άνθρωπων. Λέγει λοιπόν ο Θεός προς τον Νόε μετά τον κλασμό, ως λάχανα χόρτου δέδωκα ημίν τα πάντα, έδωσα σε εσάς όλα τα φυτά για να τραφείτε, πλην κρέας εν ψυχή, εν αίμα τη ψυχή σου φάγεστε. Πλην κρέας μαζί με το αίμα δεν θα φάγετε, και γάρ το ημέτερον αίμα των ψυχών ημών εξητήσω, διότι θα ζητήσω το αίμα αυτό, εάν το κάνετε αυτό θα σας ζητήσω να δώσετε λόγο. Εκχυρός πάντων των θηρίων εξητήσω αυτό, και χειρός παντού ανθρώπου αδελφού αυτού εξητήσω την ψυχή αυτού. Θα ζητήσω λοιπόν λόγο να δώσει ο καθένας ο οποίος έφαγε κρέας. Ο αιχαίον αίμα ανθρώπου αντί αίματος αυτού εκχυθήσεται. Αυτός ο οποίος χύνει αίμα ανθρώπου αντί του αίματος του ίδιου το χύνει, γιατί θα χυθεί και το αίμα του ίδιο, διότι εν εικόνα Θεού επίησα των άνθρωπων. Πώς εξητήσει το αίμα του ανθρώπου εχειρός παντών των θηρίων, ή ότι αναστήσει τα σώματα των ανθρώπων των αποθρησκόντων και λέγοντα μας κοινός πως αλλιώς θα ζητήσει το αίμα του ανθρώπου διαμέσου όλων των τιμηριών παρά μόνο αφού θα αναστήσει τα σώματα των ανθρώπων που πέθαναν. Βλέπετε από την Αγία Γραφή μια μαρτυρία περί της Αναστάσεως. Ούγαρ αντί του ανθρώπου αποθανήν τα θηρία, γιατί δεν θα πεθάνουν στη θέση του ανθρώπου τα θηρία. Και πάλι λέγει στο Μωυσή, εγώ γαριμή ο Θεός Αβραάμ και Θεός Σαάκ και Θεός Ιακώβου, ούκεστην Θεός ο Θεός νεκρών Θεός των αποθανόντων ούκεστη εσωμένων, αλλά ζώντων όνε ψυχέ μεν εν Κυρία αυτού ζώσει, τα δε σώματα πάλιν δια της Αναστάσεως ζήσετε. Να, λέει εδώ πέρα, ας πούμε, στο Μωυσή ο Θεός, ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβου. Και ο Θεός λοιπόν δεν είναι Θεός νεκρών, αυτών που πέθαναν και δεν υπάρχουν πια, αλλά ζώντων, που οι ψυχές τους ζουν στα χέρια του Θεού, ενώ τα σώματα θα ξαναζήσουν με την Ανάσταση. Έτσι βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Αυτό ισχύει και στις μέρες μας. Αμαρτάνουν βαριά και πλανώνται πλάνοι νυκτράν, οι θνητοψυχείτε, αυτοί που λέγουν ότι η ψυχή πεθαίνει μαζί με το σώμα και συναπόλυτε μαζί με το σώμα. Είναι αίρεσης αυτό. Βέβαια λέμε και πάλι, η ψυχή δεν είναι φύση αθάνατος. Φύση αθάνατος είναι μόνο ο Θεός. Φύση είναι θνητή ψυχή, αλλά χάριτη αθάνατη. Την έκανε κατά χάρη να θάνατη ο Θεός. Και ο Θεός μετά την ανάλυση μας από τον παρόντα βίο, μετά το θάνατό μας, μετά την αποσύνδεση της ψυχής εκ του σώματος, θα συνεχίσει να υπάρχει η ψυχή μαζί εκεί που θα την τοποθετήσει ο Θεός, ανάλογα με τα έργα της και με τις πράξεις της. Όσοι λοιπόν ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων, και το διατηρεί και το διασαλπίζει διαπρισίως αυτό Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ιακώβ, ο Θεός Ισαάκ και ο Θεοπάτρος Δαβίδ θυρσί προς ο Θεόν. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τοχόν αυτόν επιστρέψουσι. Και ο Θεοπάτρος Δαβίδ λέγει προς το Θεό, αντανελείς το πνεύμα αυτόν, θα καταστρέψει το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και θα πεθάνουν και στοχούν αυτόν επιστρέψουν και θα επιστρέψουν στοχούν. Ιδού γιατί για τα σώματα γίνεται λόγος, έπτα προσθέτει. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστίζονται και ανακαινείς το πρόσωπο την γης. Θα ξαναστείλεις το πνεύμα σου και θα ανακτιστούν και θα ανακαινιστούν τα πάντα. Έτσι, βλέπετε λοιπόν και ο προφήτης Αΐας λέγει, αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείης. Αυτό βλέπετε είναι μια καθαρή πρόρηση του προφήτου Ισαΐου. Τι λέμε, αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείης. Είναι φανερό ότι στα μνήματα δεν τοποθετούνται οι ψυχές αλλά τα σώματα. Έτσι, και έχουμε και εδώ και λοιπές μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης, δεν ανάγκη να τις διαβάσουμε όλες, αλλά και ο Κύριος λέει και πολλοί των καθεδόντων εκόματι εξεγερθίζονται, ούτε ζωή αιώνιων και ούτε σονιδισμών και σκήνη αιών, και πολλοί από αυτοί που είναι στο χώμα θα εγερθούν, άλλοι η ζωή αιώνιων και άλλοι η σονιδισμών και σκήνη αιώνιων, σε ντροπή και κατεσχύνει αιώνια. Λέγοντας λοιπόν πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εγερθίσονται, πολλοί από αυτούς που κοιμούνται στο χώμα της γης θα ξαναεγερθούν, είναι φανερό ότι κάνει λόγο για ανάσταση σωμάτων, γιατί δεν θα πει κανείς ότι οι ψυχές κοιμούνται στο χώμα της γης. Βλέπετε λοιπόν μαρτυρίες από την Αγία Γραφή που δείχνουν φανερά ότι μετά κατά την έσχατη μέρα της γέρσεως των νεκρών, όταν θαρπίσει οι άγγελοι προστάγματι Θεού και πάντες όσοι βρίσκονται στα μνήματα θα σηκωθούν και θα εγκερθούν σε μια νέα ζωή. Άλλη ζωή είναι αιώνιον και άλλη κατεσχήν είναι αιώνιον. Ο Θεός μας εχάρισε το είναι, μας εχάρισε και το αείναι, την παντοτινή ύπαρξη, μας χάρισε την ύπαρξη, μας χάρισε και την παντοτινή ύπαρξη. Αλλά στο χέρι μας είναι να διαλέξουμε το αΐ εφήνε και να αποσκορακίσουμε, να απολαχθήσουμε το αΐ φεύγινε. Στο χέρι μας είναι να διαλέξουμε την αγαθή παντοτινή ύπαρξη και να αποδιώξουμε την ελεηνή παντοτινή ύπαρξη. Στο χέρι μας το αΐ φεύγινε. Στο χέρι μας είναι να επιλέξουμε, γιατί μας το δωρεά του Θεού είναι και αυτό, το αΐ εφήνε. Αλλά βέβαια και ο Κύριος στα Ιερά Ευαγγέλια μίλησε ξεκάθαρα για την Ανάσταση των σωμάτων. «Ακούσονται οι εν της μνημείς της φωνής του Υιού του Θεού και εξελεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάσταση ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως». Βλέπετε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος, «Ακούσονται». Μέλλον του ακούω, θα ακούσουν οι εν της μνημείς, αυτοί που βρίσκονται στα μνημεία, στους τάφους, της φωνής του Υιού του Θεού, θα ακούσουν λοιπόν τη φωνή του Υιού του Θεού και εξελεύσονται και θα γερθούν οι τα αγαθά ποιήσαντες, αυτοί οι οποίοι έπραξαν τα αγαθά εις Ανάσταση ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, αυτοί οι οποίοι έπραξαν την κακία εις Ανάσταση κρίσεως. Θα μπορούσε ποτέ κανείς λογικός άνθρωπος να πει ότι οι ψυχές βρίσκονται στα μνημεία? Έτσι, στα μνημεία δεν βρίσκονται οι ψυχές, βρίσκονται τα σώματα. Και είναι λάθος αυτό να πιστεύουμε ότι η ψυχή είναι μόνο οι ενέργειες του εγκεφάλου. Βέβαια η ψυχή μετά θάνατον δεν ενεργεί όπως ενεργεί όταν είναι ενωμένη με το σώμα. Αλλιώς θυμάται, αλλιώς σκέφτεται, αλλιώς αισθάνεται. Είναι συνία τινή, όπως λέγει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης. Αλλά πάντως υπάρχει ψυχή, διότι αν δεν υπήρχε η ψυχή θα ήταν αδύνατη η επανασύσταση του ανθρωπίνου, της ανθρωπίνης οντότητος. Υπάρχει ψυχή και με αυτή την ψυχή επανασυνδέεται το διαλυθέν και φθαρέν ισοντάφων σώμα. Ου λόγο δε μόνον, αλλά και έργο, την το σωμάτων ο Κύριος Ανάσταση εφανέρωσε. Και όχι μόνο με τη διδασκαλία, αλλά και με τα έργα, ο Κύριος φανέρωσε την Ανάσταση των σωμάτων. Πρώτα-πρώτα αφού ανέστε το Λάζαρο, που ήταν 4 μέρες νεκρός και το σώμα του είχε φθαρεί και μύρισε. Δεν ανέστησε τη ψυχή που στερείται σώμα, αλλά το σώμα με την ψυχή, και όχι άλλο, αλλά αυτό που είχε φθαρεί. Βλέπετε στην Ανάσταση του Λαζάρου, ενώ ήταν τεταρταίος ο Λάζαρος, ανέσε το σώμα του Λαζάρου, όχι άλλο σώμα, αλλά αυτό το ίδιο το σώμα του Λαζάρου, και το επανασυνέδεσε με την ψυχή. Γιατί πώς θα γινόταν γνωστή ή θα πιστευόταν η Ανάσταση του νεκρού αν δεν τη συγκροτούσαν τα χαρακτηριστικά ιδιώματα της υποστάσεως? Αλλά ανέσε το Λάζαρο που επρόκειτο να ξαναπάει στο θάνατο για να φανερώσει τη θεότητά του και να βεβαιώσει τη δική του και τη δική μας Ανάσταση. Έτσι λοιπόν την Ανάσταση του Λαζάρου την έκανε για 2-3 λόγους. Ο ένας λόγος είναι να φανερώσει τη θεότητά του και να φανερώσει και να πιστωθεί και τη δική του μετά λίγο χρόνο Ανάσταση εκ των νεκρών, και για να δείξει επίσης να φανερώσει και την Ανάσταση των σωμάτων που θα έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούμε εκ νεκρών. Ο ίδιος όμως ο Κύριος έγινε απαρχή της τελείας Αναστάσεως που ποτέ δεν ξαναπηγαίνει στο θάνατο. Γι' αυτό και ο θείος Παύλος έλεγε «Οι νεκροί ούκα γύρονται, ουδέ Χριστός αγίγερται». Άρα ουν ματέα επίστης ημών, άρα τι εσμέν εν τες αμαρτίες, άρα έτι εσμέν εν τες αμαρτίες ημών. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Οι νεκροί ούκα γύρονται, αν δεν εγκύρονται οι νεκροί, ουδέ Χριστός αγίγερται, ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί». Άρα λοιπόν είναι ματέα η πίστη μας, άρα ακόμα βρισκόμαστε στις αμαρτίες μας. Και ότι ο Χριστός αγίγερται απαρχή των και κοιμημένων. Και ότι ο Χριστός εγέρθηκε, αναστήθηκε εκ νεκρών ως απαρχή των νεκρών, των και κοιμημένων. Και πρωτότοκος εκ νεκρών. Και πάλιν, ήγαρ πιστεύομον ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτως ο Θεός τους κοιμηθέντας, δια του Ιησού άξις είναι αυτό. Εάν πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς οι οποίοι πέθαναν, τους κοιμηθέντας, δια του Ιησού άξις είναι αυτό, θα τους οδηγήσει στους κόλπους του. Είπε ούτως, όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Κύριος. Ότι πάλι η Ανάσταση του Κυρίου ήταν ένωση ψυχής που αυθαρτοποιήθηκε, σώματος που αυθαρτοποιήθηκε και ψυχής, είναι φανερό, γιατί είπε «Λύσατε τον ναόν και εν τρισήν ημέρες οικοδομήσω αυτόν». Και ότι μιλούσε για το ίδιο το σώμα του, αξιόπιστος μάρτυρας είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. «Ψηλαφίσατε με και είδατε». «Ψηλαφίστε με και δέστε», λέγει ο Κύριος προς τους μαθητές του που νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα, φάντασμα, ότι εγώ είμαι και ουκ λύομαι, ότι εγώ ίδιος είμαι και δεν έχω αλλάξει. Ότι πνεύμα, διότι πνεύμα, φάντασμα, δηλαδή σάρκα και οστέα ουκ έχει, σάρκα και κόκαλα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα, καθώς βλέπετε εμένα να έχω. Και τούτο λοιπόν έδειξε αυτής τα σχήρας και την πλευράν. Και λέγοντας αυτό έδειξε σε αυτούς την χείρα και την πλευρά. Και προς τον Θωμά τα δείχνει για την ψηλάφιση. Δεν είναι λοιπόν όλα αυτά αρκετά για να κάνουν πιστευτή την Ανάσταση των σωμάτων. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι η Ανάσταση των σωμάτων είναι υπαρκτή. Όχι μόνο η Ανάσταση των ψυχών, αλλά η Ανάσταση των σωμάτων. Και αυτό είναι το ριζοσπαστικό μήνυμα που έφερε στην αρχαιότητα ο Χριστός. Διότι οι πλατωνιστές πίστευαν ότι το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής και η Ανάσταση των σωμάτων θα σήμαινε έναν στο δυναικές επανεγκλωβισμό της ψυχής στο σώμα. Όχι όμως αυτό, δεν συμβαίνει αυτό στο χριστιανισμό. Ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, δείχνοντας προς το σώμα μας αφαρτοποιημένο, θα αναστηθεί και αυτό το ίδιο σώμα και θα συμβασιλεύσει με τον Χριστό και μαζί με την ψυχή στους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη.
10: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμή εχείρε του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίωνα τον Αγαθονίτη από τους πρωτοπρεσβυτέρους Βασίλειο Πόπη και Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Αύριο 5 στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ από τον πατέρα Ελισέο Κινούση. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη, εγκάμου και υπερπολιτέκνου ιερέως την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής την ιερατική οικογένεια, τις οποίες εφ' ο Άγιος Δημήτριος τίθεται έφορος και προστάτης και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του μεγάλου σπερινού χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης και ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ρισάνος. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Καστέλα σήμερα στις 7 το απόγευμα επί τη ορτή του Αγίου Παυσικάκου του Εναργύρου Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανογλυφάδας απόψε στις 9. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Θεραπόντος Ζωγράφου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Πορταΐτισσα και στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων στις 6 σήμερα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέ θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καρυλιβίων αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούσε προσκύνηση σε ραλείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου Ψηρή την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ υπέρ φωτισμού των μαθητών που διαγωνίζονται. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Λεκερίας Γαλατσίου την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστολού Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης τον άκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
10: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Στις πηγές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες. Η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
11: Ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Με τι θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα? Με τον Άγιο Πορφύριο και το τεύχος 386 Μάρτιος 2026 του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία που έχει αφιέρωμα η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου. Ένα τεύχος πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συνήθως νοιαζόμαστε και εντυπωσιαζόμαστε από τα θαύματα των Αγίων και καλά κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Μας φαίνονται πιο χρήσιμα, αλλά όλα τούτα βασίζονται σε μια θεολογία, σε μια πίστη, την οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε οι χριστιανοί και να μην κοιτάμε ή δυνατόν μόνο αυτό που σε έναν Άγιο μοιάζει ή είναι εντυπωσιακό ή χρήσιμο σε εμάς. Τεύχος λοιπόν Μάρτιος 2026. Μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο 210-46-21-440, καθώς και να γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία. Η συνδρομή κοστίζει 35 ευρώ για όλο το χρόνο, για 10 τεύχη. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Καλή σας ακρόαση.

τελειώσουμε το εισαγωγικό κείμενο του αφιερώματος, που είναι κείμενο του Οσίου Πορφυρίου, η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου. Σας το είπα πολλές φορές, να δοθείτε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων, να επιδοθείτε στη μελέτη με έρωτα θείο, να ψάχνετε να βρείτε στο λεξικό την κάθε λέξη και να επιδίδεστε στη σωστή και καθαρή και με νόημα ανάγνωση με το νι και με το σίγμα. Να ερευνάτε πόσες φορές λέει η Αγία Γραφή μια λέξη, για παράδειγμα τη λέξη απλότητα, και πόσες την άλλη. Φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Έτσι θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Αυτό το φως είναι το άκτιστο φως του Χριστού. Άμα αποκτήσουμε αυτό το φως, θα γνωρίσουμε την αλήθεια, και αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτόν είναι όλα γνωστά, φωτεινά. Ο κόσμος είναι έργο Θεού. Ο Θεός είναι φως ο ίδιος. Είναι φως διότι γνωρίζει τον εαυτό του. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γι' αυτό είμαστε στο σκότος. Όταν αφήσουμε το φως να μας διαποτίσει, τότε έχουμε κοινωνία με το Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, τότε έχουμε άλλα φώτα, χίλια φώτα, αλλά δεν έχουμε το φως. Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί του, ο Χριστός μας κάνει φωτεινούς. Το φως το μέγα το προσφέρει στον καθένα μας. Μακάρι να το δεχόμαστε. Τότε αποκτούμε και πίστη πιο βαθιά, και συμβαίνει αυτό που λέει το κείμενο της Σοφίας Σολομώντος: εμφανίζεται της μη απιστούς είναι αυτό. Σε αυτούς που δυσπιστούν, αμφιβάλλουν και αμφισβητούν και τα σκέφτονται μόνο με τη λογική και δεν είναι ανοιχτοί στο Θεό, ο Θεός δεν εμφανίζεται. Σε κλειδωμένες ψυχές ο Θεός δεν εισέρχεται, δεν εκβιάζει, δεν παραβιάζει. Αντίθετα, σε αυτούς που έχουν πίστη απλή, χωρίς διακυμάνσεις, ο Θεός εμφανίζεται και χαρίζει το άκτιστο φως του. Το δίνει πλούσια και στην εδώ ζωή και πολύ περισσότερο στην άλλη. Μην νομίζετε όμως ότι όλοι εδώ βλέπουν το ίδιο καθαρά το φως της αλήθειας. Καθένας το βλέπει ανάλογα με την ψυχή του, με το πνεύμα του, με τη μόρφωσή του, με την ψυχική του κατάσταση. Καταλάβατε? Βλέπουν για παράδειγμα πολύ μία εικόνα, όμως δεν έχουν όλοι όσοι τη βλέπουν τα ίδια συναισθήματα. Έτσι είναι και το θείο φως. Το αληθινό φως δεν λάμπει σε όλες τις ανθρώπινες καρδιές το ίδιο. Δηλαδή το ίδιο λάμπει ο ήλιος ο φυσικός, αλλά στο σπίτι που είναι μαύρα τα τζάμια του, λίγο περνάνε από εκεί οι ακτίνες. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέω, το ίδιο γίνεται με το άκτιστο φως. Είναι μαύρα τα τζάμια μας. Δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Δεν το επιτρέπει η μαυρίλα να περάσει. Ακόμα και στους Αγίους μας και στους προφήτες συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και αυτοί ακόμη, ανάλογα με την καθαρότητά τους, αισθάνονταν το φως το θείον. Δεν είναι αυτά σωστά με τη θεολογία?

Συνεχίζουμε με το κείμενο του πατρός Γεωργίου Εξάρχου που έχει τίτλο «Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου πίσω από τους λόγους και την ποιμαντική του». Ο ίδιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης 1906-1991 ανήκει σε εκείνη την ολιγοστή αλλά λαμπρή σειρά συγχρόνων Αγίων που δεν έζησαν σε σπηλιές και χαράδρες αλλά στο κέντρο της πόλεως, μες στην οχλοβοή, στο νοσοκομείο, στην ταραχή, και όμως έμειναν ησυχαστές. Στο πρόσωπό του συναντάται η παλαιά, αγιορείτικη ησυχία, με την αγωνία για τον άνθρωπο των πόλεων, τον κουρασμένο, τον αγχωμένο, τον μπερδεμένο των νεωτέρων χρόνων. Γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Καριστίας, στην Εύβοια, σε φτωχή αγροτική οικογένεια. Πατέρας απλός, εργάτης στην ξενιτιά, μητέρα ταπεινή που έμαθε στα παιδιά την προσευχή και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Λίγες τάξεις σχολείου, πολύ τσάπα, πολύ βοσκή, πολύ κούραση. Και μέσα αυτή την πτωχία άναψε μέσα του ένα αίρος για το Θεό σχεδόν ασημάζευτος. Αφορμή ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου που τον διάβαζε ξανά και ξανά μέχρι που έγινε καθρέφτης και στόχος της ζωής του. Από μικρό παιδί βίωνε το μυστήριο του Θεού με έναν τρόπο αθώο και απλό. Δεν έκανε θεολογικά σχήματα, δεν έθετε φιλοσοφικά ερωτήματα, απλώς αγάπησε τον Χριστό. Αυτός ο απλούστατος πυρήνας, αίρος Χριστού, θα σφραγίσει όλη την ύστερη θεολογία και ποιμαντική του. Η καρδιά που ποθούσε το Θεό δεν βολεύτηκε στο χωριό. Ο νεαρός Ευάγγελος, το κοσμικό όνομά του, έφυγε κρυφά για το Άγιον Όρος, χωρίς μεγάλα σχέδια, αλλά με μια παιδική εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός θα τον τακτοποιήσει. Έφτασε στα Καυσοκαλύβια, την πιο σκληρή και άγρια άκρα του Άθο. Εκεί κοντά σε δύο αγιορείτες γεροντάδες έμαθε ότι η παράδοση της Εκκλησίας έχει ως βαθύτερο υπακοή, ησυχία, νύψη, θεία λειτουργία, μονολόγια στη ευχή. Η υπακοή του ήταν απόλυτη. Δεν συζητούσε, δεν έκανε διαπραγματεύσεις με τους λογισμούς. Ό,τι έλεγε ο γέροντας ήταν νόμος. Εκεί στο κρύο κελάκι και στην άγρια πλαγιά του Άθο έζησε εμπειρίες προσευχής που θα σημάδευαν όλη την πορεία του. Η καρδιά άρχισε να λέγει μόνη της την ευχή, να φλέγεται με θείο έρωτα, να νιώθει την παρουσία του Χριστού ως ζώσα πραγματικότητα. Η βαριά ασθένεια των πνευμόνων τον ανάγκασε να επιστρέψει πολύ νωρίς στον κόσμο. Ανθρωπίνως θα έλεγε κανείς ότι η μοναχική του ζωή διεκόπη. Στην πραγματικότητα η έρημος του Άθο μεταφέρθηκε πλέον μέσα στην καρδιά του. Από εκεί και πέρα, όπου και αν βρισκόταν, χωριό, Αθήνα, νοσοκομείο, κουβαλούσε μέσα του την ησυχαστική παράδοση του Αγίου Όρους ως μόνιμη κατάσταση. Η συνέχεια είναι ήδη κλασική. Επιστροφή στην Εύβοια, χειροτονία, διακονία σε ενορίες και έπειτα η ιδιαίτερη αποστολή στην

άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Εκεί ο Άγιος έζησε έναν ησυχασμό αλλιώτικο. Όχι με τις καμπάνες ενός μοναστηριού, αλλά με τον παλμό της πόλεως. Όμως, η καρδιά του έμενε ησυχαστική. Η μονολόγιστη ευχή έτρεχε μέσα στο βάθος, ενώ τα χείλη μιλούσαν σε γιατρούς, νοσοκόμους, ασθενείς. Εντυπωσιακό στοιχείο της ζωής του είναι ο τρόπος που συνέδεσε την εκκλησία με την ιατρική. Δεν ήθελε να παριστάνει τον υπεργιατρό με θαυματουργά χαρίσματα που ακυρώνει την επιστήμη. Αντιθέτως, έστελνε τους ασθενείς στο γιατρό. Τους παρότρινε να ακολουθούν τη θεραπεία, να τιμούν το δώρο της ιατρικής ως δωρεά του Θεού. Και μέσα αυτή την πολύ νυφάλια στάση έμπλεκε την προσευχή και την εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Όταν ερχόταν θαύμα, δεν ήταν άρνηση της ιατρικής, αλλά στέφανός της. Έτσι γεννήθηκε ο τύπος ενός συγχρόνου Αγίου που δεν αποσύρεται από τον κόσμο, αλλά βουτά στο κέντρο της ανθρωπίνης τραγωδίας, κουβαλώντας όμως μες στην καρδιά του όλη την πατερική παράδοση της Εκκλησίας. Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά του Αγίου Πορφυρίου είναι το διορατικό και προορατικό χάρισμα. Μαρτυρίες αναρρύθμιτες. Έβλεπε τα κρυφά της καρδιάς. Έλεγε γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος. Διέκρινε ασθένειες χωρίς εξετάσεις. Προέβλεπε κινδύνους. Έδινε οδηγίες για πράγματα που δεν είχαν ακόμη συμβεί. Στην επιφάνεια, όλα αυτά μοιάζουν με θέαμα. Όμως ο Άγιος έζησε το χάρισμα με ακριβώς αντίθετο τρόπο. Δεν έκανε επιδείξεις. Δεν ήθελε να τρομάζει. Άνθρωποι που τον πλησίαζαν έφευγαν με ηρεμία και ελπίδα, όχι με φόβο. Η γνώση που λάμβανε για την ψυχή του άλλου γινόταν όργανο θεραπείας, όχι αφορμή εντυπωσιασμού. Ο Άγιος έβλεπε το χάρισμα ως ενέργεια της χάριτος που ο Θεός δίδει για την ωφέλεια των ανθρώπων. Δεν ήταν δικό του. Και όταν ένιωθε ότι η χάρη υποχωρεί για να φυλάγει την ψυχή του από την καινοδοξία, το εδέχεται με ταπείνωση και ανακούφιση. Εδώ φαίνεται η γνήσια εκκλησιαστική θεολογία των χαρισμάτων, δώρα του Αγίου Πνεύματος για την οικοδομή του σώματος, όχι πνευματικές υπερδυνάμεις ενός προσώπου. Εξαιρετικό βάθος έχει και ο τρόπος που σέβεται την ελευθερία. Όταν προειδοποιούσε για κάποιο κίνδυνο, δεν έσπρωχνε βία, έδειχνε δρόμο, αλλά δεν έλυνε αντί άλλων την ελευθερία τους. Ο Θεός βλέπει, προγνωρίζει, προειδοποιεί, αλλά δεν καταργεί το ελεύθερο. Η προόραση, όπως φαίνεται στον Άγιο, δεν είναι μοιραία γνώση, αλλά τρυφερή επίσκεψη του Θεού σε μια καρδιά που τον αγαπά.

Όποιος ακούει επιπόλαια τον λόγο του Αγίου, έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για απλούς συγκινησιακούς λόγους. Να αγαπάτε το Χριστό, ο Χριστός είναι το παν, όλα εν Χριστώ. Πίσω από αυτή την απλότητα κρύβεται εντυπωσιακή θεολογική ακρίβεια. Ο Θεός για αυτόν είναι πάντοτε ο Τριαδικός Θεός. Δεν μιλεί για μία αφηρημένη ανώτερη δύναμη, αλλά για Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη, την οποία επαναλαμβάνει συνεχώς, δεν είναι αόριστο συναίσθημα, αλλά η ίδια η ζωή της Αγίας Τριάδος, που δίδεται ως δώρο στον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Η γνωστή φράση «Ο Χριστός είναι το παν» δεν είναι φιλολογική υπερβολή. Συμπυκνώνει ολόκληρη χριστολογία και εκκλησιολογία. Ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, ο μόνος σωτήρ, και η Εκκλησία είναι το σώμα Του. Αν εκείνος είναι το παν, τότε όλα τα άλλα, άσκηση, κανόνες, προγράμματα, ευσεβείς συνήθειες, παίρνουν τη σωστή τους θέση. Βοηθήματα που οδηγούν στη συνάντηση με τον Χριστό, όχι αυτοσκοπός. Εδώ κρύβεται και η απάντηση σε πολλούς συγχρόνους πειρασμούς. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται υπερβολικά με συστήματα πνευματικής ζωής, κινδυνεύει να χάσει το πρόσωπο. Ο Άγιος Πορφύριος με τη ζωή του μεταθέτει το κέντρο από τα σχήματα στο Χριστό, από το φόβο στη χαρά της σχέσεως. Η εκκλησιολογία του Αγίου δεν είναι θεωρία, είναι έμπειρα βιωμένη. Από το Άγιον Όρος στις ενορίες, στην πολυκλινική και στο ησυχαστήριο, παντού βλέπει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ως πατρικό οίκο, ως νοσοκομείο ψυχής και σώματος. Δεν αντιλαμβάνεται την Εκκλησία ως ίδρυμα με γραφεία, υπηρεσίες και προγράμματα, αλλά ως ζώσα κοινότητα, όπου ο Χριστός θεραπεύει, συγχωρεί, ανασταίνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και επιμένει στη μυστηριακή ζωή εξομολόγηση, Θεία Ευχαριστία, αγιασμός, ευχέλαιο, είναι γι' αυτόν τα φάρμακα του μεγάλου ιατρού. Η υπακοή που έζησε στο Άγιον Όρος γίνεται στην ποιμαντική του μια υπακοή εκκλησιαστική. Όχι τυφλή υποταγή σε πρόσωπα, αλλά η εμπιστοσύνη στο Άγιο Πνεύμα που οδηγεί μέσα από τους ποιμένες. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος, με το δικό του πρόγραμμα. Χρειάζεται επίσκοπο, πνευματικό, ευχαριστιακή κοινότητα, πατερική παράδοση. Όταν αποκόπτεται από την Εκκλησία, έστω και αν φυλάγει εξωτερικά ακρίβεια, χάνει τη ζώσα αλήθεια του Χριστού. Αν η θεολογία του Αγίου επρόκειτο να χωρέσει σε μία λέξη, αυτή θα ήταν Χριστός. Όχι ως ιδέα, όχι ως ηθικό παράδειγμα, αλλά ως ζών πρόσωπο, ως νυμφίος, ως αγαπημένος της ψυχής. Χρησιμοποιεί τη λέξη έρος με πατερική φυσικότητα. Θείος έρος σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν αρκείται σε μια τυπική τήρηση εντολών, αλλά ποθεί το Χριστό με όλη την καρδιά του. Η προσευχή, η άσκηση, η νηστεία, όλα παίρνουν φωτιά όταν υπάρχει αυτός ο έρος. Χωρίς αυτόν, η πνευματική ζωή γίνεται νομικισμός και καταπίεση. Εδώ ριζώνει και η μεγάλη του έμφαση στη χαρά. Η ζωή με τον Χριστό δεν είναι καταθλιπτικό σύστημα απαγορεύσεων. Είναι φως, έλξη, ελπίδα. Ο Σταυρός βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο, αλλά δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Η Ανάσταση είναι η τελική νότα. Γι' αυτό, όταν έβλεπε πνευματικές φυσιογνωμίες σε ένα μόνιμο σκοτεινό πρόσωπο, θα έλεγε κανείς ότι θα τους έκανε μια μικρή απαλή υπόδειξη. Κάτι δεν πάει καλά στην κατανόηση του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Πορφύριος ανήκει ολόψυχα στην νηπτική παράδοση της Εκκλησίας. Η λέξη νύφο σημαίνει προσέχω, είμαι άγρυπνος. Η νηπτική θεολογία είναι θεολογία προσοχή στην καρδιά, αγώνα με τους λογισμούς,
ησυχίας, ταπεινώσεως, συνεργασίας με τη χάρη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του σημεία είναι η μετατόπιση από την απλή αντιμετώπιση των παθών στη θετική στροφή της καρδίας. Δεν μένει σε ατελεύτητο πόλεμο με το σκοτάδι. Προτείνει να ανάψει το φως. Να στραφεί η ψυχή ολόκληρη στο Χριστό, έλεγε. Όταν έρχεται το φως, το σκοτάδι απλώς υποχωρεί. Εκεί εντάσσεται και η γνωστή φράση «απλά, απαλά, χωρίς άγχος». Η πνευματική ζωή για αυτόν δεν χρειάζεται νευρικές εντάσεις και ψυχαναγκασμούς. Αυτό να το προσέξουμε, φίλοι ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι πιστοί που πηγαίνουν στην εκκλησία από τον Όρθρο και αν ακούσουν, ας πούμε, αν καταλάβουν μάλλον, και αν δεν ακούσουν δηλαδή, ότι δεν είπαν όλα όσα έπρεπε οι ψαλτάδες, αισθάνονται ότι σαν να μην πιάνει, ας πούμε, η παρουσία τους εκείνη τη μέρα στην εκκλησία, ότι δεν τα είπαν ή δεν τα άκουσαν όλα. Ομοίως και στην ατομική προσευχή τους στο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι προσευχή, αυτό είναι ψυχαναγκασμός. Έτσι, όπως λέει εδώ ο πατήρ Γεώργιος Έξαρχος. Χρειάζεται απλότητα, λοιπόν, φίλοι ακροατές, χωρίς περίπλοκες τεχνικές. Απαλότητα, χωρίς βία στην ψυχή και απαλλαγή από το άγχος, με εμπιστοσύνη στο χρόνο της χάριτος. Άνθρωπος που αγωνίζεται με άγχος μοιάζει με ασθενή που τραντάζει συνεχώς το θερμόμετρο για να φανεί πιο γρήγορα η θεραπεία. Η ησυχία ως τρόπο ζωής δεν έχει γι' αυτόν γεωγραφικά όρια. Μπορεί κανείς να είναι σε ερημικό κελί και να κουβαλά θόρυβο εσωτερικό, και άλλος να είναι στην Ομόνοια και όμως να έχει έσω σιωπή. Η έρημος των καυσοκαλυβίων εγκαταστάθηκε μέσα στην καρδιά του και από εκεί απλώθηκε σε χιλιάδες ψυχές που τον συνάντησαν. Στο τέλος όλα συναντιούνται στην προσευχή. Ο Άγιος Πορφύριος είναι πρώτα-πρώτα άνθρωπος της προσευχής, της μονολόγης της ευχής, της σιωπηλής επικλήσεως του ονόματος, της αδιάλειπτης μνήμης του Θεού. Η ευχή για αυτόν δεν είναι μηχανισμός, αλλά ανάσα. Δεν μιλά για τόσες χιλιάδες ευχές ως υποχρέωση, αλλά για ένα βλέμμα καρδιάς που στρέφεται αδιαλείπτος προς το Χριστό. Ο λόγος του είναι απλός. Η ψυχή να αγαπήσει το Χριστό και το όνομα του Χριστού να γίνει για αυτήν γλυκής αναστεναγμός. Ιδιαίτερη θέση έχει στην προσευχή του η μεσητεία για τους άλλους. Πολλές μαρτυρίες κάνουν λόγο για νύχτες ολόκληρες όπου ο Άγιος στεκόταν σιωπηλός μπροστά στο Θεό, φέρνοντας ένα-ένα τα πρόσωπα που του ζήτησαν βοήθεια. Ασθενείς, νέους, ζευγάρια σε κρίση, ανθρώπους που είχαν χαθεί στην απιστία. Εδώ η θεολογία του συναντά την καρδιά της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Ο Άγιος γίνεται καρδιά όλου του κόσμου. Η προσευχή του δεν περιορίζεται σε μια στενή θρησκευτικότητα. Χαίρεται την πλάση, τα δέντρα, τα πουλιά, τη θάλασσα, το φως. Συχνά συνδέει τη θέα της φύσεως με την ευχαριστία στο Θεό. Ο κόσμος δεν είναι ανταγωνιστής του Θεού, αλλά θέατρο της αγάπης του. Η ποιμαντική καρδιά του Αγίου είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα για όλους. Άλλη ψυχή, άλλος λόγος. Άλλη πληγή, άλλη θεραπεία. Ένας νέος που πνίγεται σε λογισμούς ενοχής χρειάζεται ένα λόγο χαράς. Ένας άλλος που παίζει με τη ζωή του χρειάζεται ένα λόγο πιο κοφτερό. Εκεί λάμπει η διάκριση, όπως την περιγράφουν οι πατέρες. Χαρακτηριστική είναι η λεπτότητα. Δεν επετίθεται ως τις ψυχές. Δεν ήθελε να συντρίβει ανθρώπους με σκληρό λόγο. Πολλές φορές όταν έβλεπε ότι η ψυχή δεν ήταν έτοιμη να βαστάξει την αλήθεια, προσευχόταν σιωπηλά και άφηνε το χρόνο της χάριτος να δουλέψει. Δεν λείπει από την ποιμαντική του
και ένα ιδιότυπο ησύχιο χιούμορ. Όχι φτηνή ευθυμία, αλλά ένα μηδίαμα που έσπαζε την παγωμένη ατμόσφαιρα, που έριχνε λίγο φως σε καταστάσεις βαριές. Ένας λόγος απλός, ένα παιχνίδι της φράσεως αρκούσε για να χαλαρώσει η καρδιά του άλλου, για να μπορέσει να ακούσει το βαρύτερο μήνυμα. Όπου λείπει η χαρά, η αλήθεια γίνεται αβάσταχτη. Ιδιαίτερη στοργή δείχνει για τις οικογένειες, για τα παιδιά, για τους νέους. Συχνά τόνιζε ότι τα προβλήματα των παιδιών αρχίζουν από την αγάπη ή την έλλειψη αγάπης των γονέων μεταξύ τους. Όταν υπάρχει αρμονία, προσευχή και εμπιστοσύνη στο Θεό, τα παιδιά τρέφονται με ένα κλίμα ειρήνης που τα δυναμώνει. Όταν υπάρχει μόνιμη ένταση, κατηγορία, φόβος, τα παιδιά κουβαλούν ανεξίτηλα τραύματα. Η ποιμαντική του για την οικογένεια είναι ολόκληρη θεολογία σχέσεως. Αν συγκεντρωθούν όλες οι μαρτυρίες για τον Άγιο Πορφύριο, θα σχηματιστεί, φίλοι ακροατές, ένας ολόκληρος τόμος θαυμάτων. Ιάσεις, σωτηρίες από κινδύνους, έμπνευση σε αδιέξοδα, αλλαγή ζωής ανθρώπων που ήταν βυθισμένοι στην αμαρτία ή στην απιστία. Όμως, το πιο θαυμαστό απ' όλα, η αυθεντική απόδειξη της αγιότητός του, είναι η μεγάλη του ταπείνωση. Παρά τη φήμη, παρά τα πλήθη που τον ζητούσαν, ένιωθε εαυτόν αμαρτωλό. Φοβόταν μην τυχόν η φήμη τον χωρίσει από τη χάρη. Γι' αυτό και ζήτησε να πεθάνει ησύχια στο Άγιον Όρος, σχεδόν κρυφά, για να μην μαζευτούν πολλά πρόσωπα. Η αγιότητά του δεν ήταν πνευματικό θέαμα, αλλά γλυκιά ησυχία, απλότητα, αποδοχή του πόνου, υπομονή στις ασθένειες, ένας έρωτας για τον Χριστό που δεν έσβησε ποτέ. Για τον σημερινό άνθρωπο που ζει μες στην ταχύτητα, στη μοναξιά και στη σύγχυση, η θεολογία του Αγίου Πορφυρίου γίνεται ένα σιωπηλό αλλά πολύ καθαρό κάλεσμα. Η ζωή και ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου δείχνουν ότι η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, ούτε θεωρητικό παίγνιο για σχολεία. Είναι τρόπο ζωής, αναπνοή, σχέση. Ένας Άγιος μες στην Αθήνα, ησυχαστής μες στην Πολυκλινική, παλαιός μεν αλλά όλος σύγχρονος, ανοίγει ένα δρόμο από τη διάσπαση και το φόβο στην ησυχία, στη χαρά, στο Χριστό, που μένει το παν χθες, σήμερα και εις τους αιώνας.

μηνύματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Διαβάζουμε από το τεύχος 386 Μάρτιος του 2026 του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία, αφιέρωμα «Η Θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Μπορείτε να βρείτε το περιοδικό, να το προμηθευτείτε τηλεφωνώντας στη γραμματεία του περιοδικού 210-46-21-440 και αυτό και οποιοδήποτε άλλο τεύχος εξακολουθεί να υπάρχει από τα ενδιαφέροντα, οπωσδήποτε λίγο ή περισσότερο όλα είναι ενδιαφέροντα τεύχη της Πειραιακής Εκκλησίας.

Άγιος Πορφύριος και η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, του Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Κρητικού. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Με θαυμασμό και έκπληξη στεκόμαστε μπροστά στη μορφή του Αγίου Πορφυρίου, τον οποίο χαρίτωσε ο Θεός με πλήθος σπανίων και εκτάκτων χαρισμάτων, αφού βεβαίως ο ίδιος, προηγουμένος και από νεαρά σχεδόν παιδικής ηλικίας, εζήλωσε τα κρίτωνα και μίζωνα χαρίσματα της υπακοής, της ταπεινοφροσύνης, της πίστεως και της καταθεών ελπίδος, της πνευματικής επιμελίας, της εργατικότητος, της προς τον Θεόν και των πλησίων αγάπης. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση αυτού και την χαρούμενη υπακοή του και του χάρισε πλήθος εκτάκτων χαρισμάτων όπως της προοράσεως, της διοράσεως, της προφητείας, της διαγνώσεως και θεραπείας ποικίλων ασθενειών, της γνώσεως και κατανοήσεως των δημιουργημάτων του Θεού και του Λόγου υπάρξεώς τους, της απλανούς συμβουλευτικής, της νοεράς προσευχής και άλλων πολλών. Τα χαρίσματα αυτά παραπέμπουν απευθείας στην πληρότητα των χαρισμάτων των Αποστόλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε σε γνωστή μας μοναχή: «Ο Θεός σας ευλόγησε πάρα πολύ και χάρισε στους Έλληνες έναν Πορφύριο. Σαν τον Γέροντα Πορφύριο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα ασκή γεμάτο Άγιο Πνεύμα. Ό,τι σας λέει αυτό πρέπει να κάνετε». Ο Άγιος Πορφύριος είναι ένα θαύμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νεκτάριος τον ευλόγησε ήδη από την κοιλία της μητέρας του Ελένης. Από μικρός ο Ευάγγελος, αυτό ήταν το βαπτιστικό του όνομα, έζησε στην Εκκλησία και έζησε για την Εκκλησία. «Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε το Χριστό», έλεγε. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει. Η επίγειος άκτιστος Εκκλησία του Χριστού, έτσι την ανέφερε με τόνο θριαμβικό και βαθιά θεολογικό. «Η Εκκλησία είναι ο παράδεισος επί της γης. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία. Έτσι αναπνέει η ψυχή», συμπλήρωνε. Αλλά αναφερόταν, βέβαια χωρίς μυσαλλοδοξίες, αλλά και με σαφήνεια, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το πνεύμα των Ορθόδοξων είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες είναι μπερδεμένες. Με αυτά ασχολούμαι. Προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάεις τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις. Και όλο λαχταράεις περισσότερο να τον αγαπάεις. Και χωρίς να το καταλαβαίνεις, πηγαίνεις όλο πιο ψηλά, πιο ψηλά. Το φαινόμενο Πορφύριος είναι δημιούργημα της Θείας Λατρείας. Η Θεία Λατρεία είναι η μήτρα διαμόρφωσης του χριστιανού αναμφίβολα. Ήταν έφηβος. Στο μισοσκότεινο άρθηκα του Κυριακού, κεντρικού ναού της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, εν αναμονή της Θείας Λατρείας, νεαρό καλογεράκι ο Αγίος Πορφύριος έλαβε τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από τον Θεοφόρο Γεροδήμα. Η λάμψη της χάριτος άναψε φωτιά πνευματική στην έφλεκτη καρδιά του νεαρού ασκητή. Στο εξής θα έβλεπε, θα άκουγε, θα εφραίνονταν, θα βίωνε διαφορετικά, χαριτωμένα, αγιοπνευματικά. Αργότερα ως ιερομόναχος στην Πολυκλινική Αθηνών, στα Καλύσια και όπου αλλού ως λειτουργός βίωνε υψηλές καταστάσεις. Μια Μεγάλη Παρασκευή μεταφέρθηκε μπροστά στο Γολγοθά και είδε τον Κύριό μας. Διηγείται ο ίδιος. Κάναμε την ακολουθία. Η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Τι έπαθα εκεί? Διάβαζα το Ευαγγέλιο και όταν έφτασα στη φράση «Ηλί, ηλί, λαμά, σαβαχθανή του τέστη Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», δεν μπόρεσα να την τελειώσω. Δεν είπα το «είναι τι με εγκατέλειπες». Με πλημμύρισε συγκίνηση. Κόπηκε η φωνή μου. Μπροστά μου είχα όλη την τραγική σκηνή. Είδα εκείνο το πρόσωπο. Άκουσα εκείνη τη φωνή. Τον έβλεπα το Χριστό πολύ έντονα. Ο κόσμος κάτω περίμενε. Εγώ τίποτε, αδύνατο να προχωρήσω. Αφήνω το Ευαγγέλιο στο τετράποδο και γυρίζω μέσα στο ιερό. Κάνω το σταυρό μου, ασπάζομαι την Αγία Τράπεζα. Έβαλα μια άλλη εικόνα πιο ωραία μέσα μου, όχι πιο ωραία. Πιο ωραία από εκείνη δεν υπάρχει, αλλά ήρθε στο νου μου η Ανάσταση. Αμέσως γαλήνεψα, μετά βγήκα στην ωραία πύλη και είπα «συγχωρέστε με παιδιά μου, παρασύρθηκα». Ο Άγιος Ευμένιος, μοναχός Σοφρόνιος ακόμη, εκκλησιαζόμενος κάποτε στον Άγιο Γεράσιμο της Πολυκλινικής Αθηνών, τον είδε να συλλειτουργεί με αγγέλους.
«Εσύ είσαι Άγιος», του είπε μετά, «σε είδα να λειτουργείς μαζί με αγγέλους». «Εσύ είσαι Άγιος που τους είδες», αντέκρουσε ταπεινά ο Άγιος Πορφύριος. Ο υψηβάμων Άγιος Πορφύριος πάντοτε προέτρεπε τους πιστούς να συμμετέχουν στην κοινή λατρεία της Εκκλησίας. «Όταν στον Εσπερινό ακούς κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, να νιώθεις ολόκληρη την ύπαρξή σου να ανεβαίνει ως θυμίαμα στον ουρανό. Με ταπείνωση και αγάπη», έλεγε με έξαρση, «να προσέχετε τις ακολουθίες, όρθρο, όρες, Εσπερινό, απόδειπνο και λοιπά πολλά, γιατί τα λόγια τους είναι γραμμένα από Αγίους». Είναι λόγια Άγια, ερωτικά προς τον Χριστό, την Παναγία μας. Εγώ έδινα μεγάλη σημασία σε αυτά. Να τα διαβάζετε καθαρά, μια-μια λέξη, με νόημα, με λαχτάρα και θείο έρωτα. Όταν ψάλετε τους κανόνες, όχι απλά να λέτε τα λόγια, αλλά να τα απολαμβάνετε. Έτσι πολύ γρήγορα θα αγιαστείτε χωρίς να το καταλάβετε. Θέλω να σας πω ένα μυστικό. Εγώ, ο αμαρτωλός, πώς θα διαβάζω τα τροπάρια, όπως ο άρρωστος πίνει το φάρμακο. Όπως ο άρρωστος πίνει το φάρμακο. Μεγαλειώδες και συναμαγνήσια ταπεινό το βίωμα του Αγίου, που ήταν η υγεία του κόσμου παρά τις πολυπληθείς ασθένειες που ταλάνιζαν το οσιακό του σώμα. Μια βαθιά προτροπή από τον πνευματικό μας πατέρα για όλους εμάς, που συχνά νικιόμαστε από τον περισπασμό του νου στις κοινές και στις κατηδίαν προσευχές. Για την καρδιά της εκκλησιαστικής λατρείας, τη Θεία Λειτουργία έλεγε: «Η λειτουργία είναι η αποκάλυψη της αγάπης του Χριστού στον κόσμο. Ο Χριστός θυσιάζεται και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Μέσα στην Εκκλησία, στη λειτουργία, ζούμε την ενότητα με τον Χριστό και μεταξύ μας. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Αυτό είναι το «ίνα όσιν εν» του Κυρίου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Για τον Άγιο η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Όλη η ημέρα γίνεται Θεία Λειτουργία. Όλη η ζωή, αλλά και όλη η κτήση συνεχεί με τη λατρεύουσα κοινότητα και συμμετέχει. Ο άνθρωπος με τη βαθιά εκκλησιαστική συνείδηση που έζησε καρδιακά, ερωτικά τη Θεία Λατρεία, τον Χριστό, φωτίζει και εμάς», έλεγε. «Η λειτουργική ζωή δεν είναι τυπικό καθήκον, είναι η ίδια η ανάσα της ψυχής».

0: γενέθλια σήμερα, φίλοι ακροατές. Θυμίζω ότι διαβάζαμε από το τεύχος 386 Μάρτιος του 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, αφιέρωμα «Η Θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Προμηθευτείτε το στο τηλέφωνο 210-46-21-440. 5 ευρώ κάνει το τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας, 35 ευρώ όλα τα τεύχη της Πειραϊκής Εκκλησίας με ετήσια συνδρομή. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε καλά, να έχουμε το κουράγιο, την πίστη, τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πορφυρίου. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
4: Μαζί με τους γονείς.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
4: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Αναστάσιμη περίοδος, αλλά για να ζήσει κανείς την Ανάσταση του Χριστού στη ζωή του, πρέπει προηγουμένως, όπως ο Χριστός μας είπε, να σηκώσουμε ο καθένας το σταυρό του. Και τι είναι σταυρός για τον καθένα? Οι δυσκολίες, τα πάθη, τα βάσανα, οι αρρώστιες, οι δοκιμασίες, οι φτώχες, οι αναδουλειές και τόσα άλλα. Και περισσότερο εκείνα που συντελούνται στα βάθη της ψυχής μας και πολλές φορές μας ταλαιπωρούν και μας συνέχουν. Και μας καλεί ο Κύριος και καλεί τους πάντες, αλλά όποιον θέλει, όστις θέλει, να τον ακολουθήσουμε. Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, τον κακό εαυτό μας, τον δυσκολεμένο εαυτό μας, αυτός που είναι συν τις παθή μας και τις επιθυμίες μαζί. Να σηκώσουμε το σταυρό μας, τον όποιον έχει ο καθένας. Και ο σταυρός του καθενός είναι στα μέτρα του. Γιατί ο Θεός είναι πιστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι έμπιστος. Δηλαδή δεν μας δίνει σταυρό μεγαλύτερον από τη δύναμη και την αντοχή μας. Πιστός ο Θεός, αξιόπιστος, δηλαδή ως ούκε άση μας πειραστεί, είναι υπέρ ο δυνάμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν θα μας αφήσει να δοκιμαστούμε και να πειραστούμε παραπάνω από ό,τι μπορούμε. Ας το έχουμε εμπιστοσύνη και ας νομίζουμε ότι δεν αντέχουμε και ας νομίζουμε ότι δεν μπορούμε. Εκείνος που μας ξέρει απόλυτα μας γνωρίζει λοιπόν και εσωτερικά και εξωτερικά τι είμαστε, γιατί εκείνος μας έπλασε, μας ξαναέφτιαξε και είναι ο παντογνώστης και ο παντοδύναμος και ο πανάγαθος μαζί. Ξέρει γι' αυτό σε όποια δοκιμασία, σε όποιο σταυρό, σε οτιδήποτε συμβαίνει που μας δυσκολεύει, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο μακαριστός πλέον πατήρ Ανανίας Κουσταίνης, σε ένα λόγο του που είναι καταγεγραμμένος, λέει για κάποιον αδελφό ο οποίος έπεσε στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να κινηθεί, και τον άλλοι αδελφοί που ήταν κοντά τους μαζεύτηκαν γύρω του, γύρω σε αυτόν που είχε αφήσει την περιουσία του ώστε να διαχειριστεί αν χρειστό, και του λένε αυτοί οι αδελφοί, τώρα που έπεσε στο κρεβάτι, τι θα κάνετε αδελφέ, δεν μπορείτε πια ούτε να κινηθείτε ούτε τίποτε, ποιος σας φροντίζει, ποιος σας προσέχει? Και αναρωτιέται ο πατήρ Ανανίας, τα λένε αυτά χριστιανοί? Γιατί άνθρωποι είναι, τα λένε, όλα τα λέμε, μόνο ο Θεός είναι τέλειος και απόλυτος. Λοιπόν, είπανε διάφορα, τον απείλπισαν τον άνθρωπο, τον μελαγχόλησαν, και σε μια στιγμή αφού τελειώσανε τους απαντάει: ακούστε παιδιά, εγώ δεν ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις. Σου λένε αυτοί, τι λέει τώρα αυτός? Δηλαδή δεν ξέρει ότι ο Θεός, λέει αυτός, ότι είμαι άρρωστος? Δεν ξέρει ο Θεός ότι είμαι κατάκητος? Δεν ξέρει ο Θεός ότι δεν μπορώ άλλο? Δεν ξέρει ο Θεός τι χρειάζομαι και πόσο? Ξέρει. Εγώ λοιπόν γιατί να ανακατευθώ στη δουλειά του Θεού? Αφήνομαι στο κρεβατάκι εδώ και ας με κάνει ό,τι θέλει. Τι πίστη είναι αυτή? Σαν τον εκατόνταρχο του Ευαγγελίου. Οι άλλοι που ήταν εκεί πέρα θρησκευόμενοι τόσα χρόνια, με θείες λειτουργίες, με θείες μεταλήψεις, το ένα μετά το άλλο, δεν είχαν την πίστη του ανθρωπάκου αυτού. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, λέει ο πατήρ Ανανίας. Όπως και στον εκατόνταρχο δεν είπε ο Χριστός, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Και ήταν παρόντες οι Απόστολοι, οι μαθητές του, οι ακολουθοί του, οι πιστοί του, οι δικοί του, όλοι. Ένας μάρι. Και όμως την πίστη την είχε ο αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, ο εκατόνταρχος, που διοικούσε 100 στρατιώτες. Δεν ξέρει, λέει ο άνθρωπος, τι έχω ανάγκη, τι χρειάζομαι, εγώ θα του πω. Δική του υπόθεση είναι αυτή.
Αυτό δεν λέγαμε τόσα χρόνια εδώ όλοι μαζί. Αυτό δεν λένε και τα βιβλία που βοήθησα για την έκδοσή τους. Ο μη σε ανώ, ο μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε καταλείψω. Δεν το λέει αυτό. Αφέσου σε μένα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παραθέτουμε, αφήνουμε. Και μόλις είπε αυτές τις κουβεντούλες ο Ανθρωπάκος, ποτέ άλλοτε δεν είχε πει θρησκευτικά ή άλλα λόγια, οι άλλοι του έλεγαν κάθε μέρα τι έγινε. Αυτή η πίστη του ανθρώπου, η μεγάλη, λειτουργήσε αφυπνιστικά στις ψυχές των αδελφών. Τους άρεσε τόσο πολύ, τους συγκίνησε τόσο πολύ αυτό που άρχισαν να κλαίνε και του λένε όλοι μαζί, αδελφέ, εδώ είμαστε. Ένας κάθε μέρα θα κάθεται κοντά σου και θα έχεις παρέα και θα σε εξυπηρετεί μέχρι το τέλος. Πώς λειτουργήσε λοιπόν η πίστη του ανθρώπου αυτού? Ξεκλείδωσε τις καρδιές των αδελφών, που θα έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Άγιος. Ξεκλείδωσε τις καρδιές των αδελφών και καθόντουσαν ο ένας και ο καθένας ένα 24ωρο μαζί του, με χαρά, με αγάπη. Κι ήταν το δωματιάκι του αδελφού, του κατέκι του αδελφού, ένας παράδεισος. Μια χολυμβήθρα του Σιλοάμ. Έμπαιναν μέσα οι αδελφοί και έπαιρναν θάρρος και δύναμη από αυτόν τον άνθρωπο, τον κατάκητο, με τη μεγάλη ψυχή, με τη μεγάλη πίστη, με τα ουράνια βιώματα. Έτσι μεγάλα είναι αυτά, πολύ μεγάλα γεγονότα. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Σήμερα στην εποχή μας τα πάντα προσπαθούν να μας απελπίσουν. Να μας απελπίσουν, αυτό είναι. Χρειαζόμαστε περισσότερο αυτή την πίστη, αυτό το άφημα, αυτή την εμπιστοσύνη στα χέρια και στη χάρη του Θεού αφενός και αφετέρου να κινούμεθα, να κάνουμε κάτι, να προσπαθούμε, να μην αφηνόμαστε. Ο δαίμονας και τα όργανα του δεν σταματάνε, ούτε μέρα ούτε νύχτα, προκειμένου να περάσουν τα νομοσχέδιά τους και να πραγματοποιήσουν εκείνα που ο αφέντης τους ορίζει. Εμείς γιατί να καθόμαστε, γιατί να μελούμε, γιατί να μην κάνουμε κάτι για την ψυχή μας, για την πατρίδα μας, για τον αδελφό μας, για τον κόσμο, για τους πεθαμένους? Κάποτε, λέει ο μακαριστός πατήρ Ανανίας Χουστένης, σε μια οικογένεια πέθανε ο άντρας, ο πατέρας και σύζυγος, και έμεινε η μάνα μοναχή με ένα παιδάκι και έκλαιγε απαγρηγόρητη, και είχε δίκιο. Το παιδάκι την έβλεπε και στεναχωριότανε. Κάποια μέρα της λέει, «Μαμά, γιατί κλαις τόσο πολύ?» «Παιδί μου», λέει, «πέθανε ο μπαμπάς. Τον είχαμε στην τροφιά, μας έφερνε ψωμάκι, μας προστάτευε και τόσα άλλα. Τώρα ποιος θα μας προστατεύσει?» Κάθισε το παιδί, σκέφτηκε λιγάκι και ύστερα φωτίστηκε από το Πνεύμα του Άγιο και της λέει, «Πέθανε και ο Θεός, μαμά?» Αυτό είναι λοιπόν, δεν πέθανε ο Θεός. Ορφανών και χείρα αναλείψεται, αναλαμβάνει, αναλαμβάνει και φροντίζει. Και λέει στον Ισαΐα τον προφήτη, ακόμα και αν ο πατέρας και η μάνα σου σε εγκαταλείψουν και σε αφήσουν, γίνεται κάποτε και αυτό σε σπάνιες περιπτώσεις, εγώ δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε αφήσω. Γιατί όλα τελειώνουν σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός μόνο δεν τελειώνει. Γι' αυτό έλεγε και ο αείμνηστος Χαζαντζάκης, καλή πραμάτια ο Θεός και τελειωμό δεν έχει. Δεν τελειώνει ο Θεός, λέει ο πατήρ Ανανίας, ο μακαριστός. Εγώ πρώτος, εγώ και μετά ταύτα. Και στους αιώνας εγώ είμαι, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Θα είμαι πάντοτε. Οπότε, καλή πραγμάτια, πράγματι ο Θεός. Με όποια έννοια και αν το πάρει κανείς. Καλό πράγμα, καλή υπόθεση. Δεν τελειώνει. Όλα τελειώνουν εδώ και τα λεφτά και οι χαρές και οι πίκρες και ό,τι θέλετε. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Ο Θεός δεν τελειώνει. Και φεύγοντας από την πλάση αυτή πάμε κοντά Του. Πάμε κοντά Του. Γιατί με το θάνατό Του κατήργησε το θάνατο. Και με την Ανάστασή Του μας χάρισε την αιώνια ζωή. Και φεύγοντας από αυτή την πλάση, πάμε όπως είπαμε πριν, μαζί Του.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή μας εκπομπή διαβάζουμε από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη «Λόγοι του ενιαυτού» από τον πρώτο τόμο, και μέχρι τώρα διαβάσαμε κάτι που έχει σχέση με τον Σταυρό του Χριστού και με τον Σταυρό του ανθρώπου, και συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Ανανίας τον λόγο του και λέει στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος, γράφει «Εκ μέρους του Χριστού, εγώ, λέει ο Ιησούς, το εσφαγμένον αρνίον, έχω εις χείρας μου τα σκλής του άδου και του θανάτου. Κρατάω στα χέρια μου τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Τι έκανε ο Χριστός? Κατέβηκε στον Άδη, τον εσκύλευσε, τον λαφυραγώγησε, του πήρε τα λάφυρα, τους ανθρώπους, τις ψυχές και τον κλείδωσε, τον ανάβγει το άδει του εσχύλου, τον κατάπικρο άδει του Ρωμανού, του Μελωδού και των λοιπόν υμνογράφων, και τον εκλείδωσε. Και τώρα, πεθαίνοντας οι άνθρωποι, δεν πάνε στον άδει γιατί είναι κλειδωμένος. Και τι άλλο, επάτησε και νίκησε το θάνατο και του πήρε και αυτούνο τα κλειδιά. Έχει δυο κλειδάκια στα χέρια του Ιησούς Χριστός, ο Αναστάς εκ νεκρών, τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και όποιος φεύγει λοιπόν, δεν πάει στον Άδη, είναι κλειδωμένος, δεν πάει στο θάνατο, και ας υπάρχει ο θάνατος συμβατικά και βιολογικά, δεν πάει στα νύχια του θανάτου και στην κατοχή και στην κυριαρχία. Αλλά πού πάει? Στον αναστημένο Χριστό. Γι' αυτό και μια ποιήτρια των καιρών μας, του περασμένου μάλλον αιώνα, έλεγε «Τι είναι ο θάνατος? Είναι το άνοιγμα της αγκαλιάς του Χριστού, η οποία μας υποδέχεται και μας έχει αιώνια». Μια τέτοια πίστη λοιπόν στον Αναστάντα Χριστό, με τέτοιες προϋποθέσεις, τι γίνεται ο άνθρωπος? Λέων, λιοντάρι, ανδριωμένος, δυνατός. Έτσι ήταν η προγονή μας στην Τουρκοκρατία και στο Μεγάλο 21. Με την πίστη και τη χάρη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού έκαναν τέρατα και σημεία. Το ξέρετε αυτό, όπως και οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι και οι πρώτοι χριστιανοί. Και εμείς σήμερα, τέρατα και σημεία. Παίρνει δύναμη κανείς από τον Τίμιο και Ζωπίο Σταυρό. Γι' αυτό λέει, δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Έχει τη δύναμη. Γιατί τι είναι ο Σταυρός και ο Ιησούς? Θεού δύναμης και Θεού σοφία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και γίνεται ο άνθρωπος παντοδύναμος κατά χάριν και προχωρεί και νικά, και όχι μόνο αυτό, εμψυχώνει και τους άλλους. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τον οποίο έχουμε πει για αυτόν και άλλες φορές, έλεγε το μεγάλο αυτό παιδί της Ορθοδοξίας που ήταν ερωτευμένος με τον Τίμιο Σταυρό, «Θέλω να φέρνω το Σταυρό μου». Αλλά των σταυρών αυτού. Θέλω να φέρνω το σταυρό μου, το δικό μου σταυρό. Και ο καθένας έχει το δικό του σταυρό, γιατί έτσι χρειάζεται. Και αν δεν τον φέρνω, θα τον σέρνω, λέει ο Παπαδιαμάντης. Δεν τον αφήνω. Όχι, μπορεί να πέσω φέρνοντας τον σταυρό. Εδώ έπεσε ο Ιησούς και σήκωσε το σταυρό του ο Σίμων ο Κυριναίος. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και διδακτικό και ενισχυτικό για μας. Και αν δεν τον φέρνω, θα τον σέρνω, γιατί έτσι δεν θέλω να τον χάσω, γιατί αν τον χάσω θα χαθώ. Έτσι λοιπόν έχουμε ο καθένας ένα σταυρό. Κάποτε ένας συνάνθρωπός μας, έχοντας βαρύ σταυρό στη ζωή του και νομίζοντας πως ο ύψιστος τον αδικεί ή πως δεν του ταιριάζει αυτό αλλά κάτι άλλο, κοιμήθηκε με αυτό το παράπονο. Πολλές φορές και εμείς δεν κοιμόμαστε με παράπονα, μικρά ή μεγάλα. Και καθώς κοιμήθηκε, είδε ένα όνειρο. Θα μου πεις, τα όνειρα να μην τα πιστεύουμε? Όχι. Γιατί πολλούς πλάνησαν τα ενύπνια, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά είναι και κάποια όνειρα που είναι αποκαλυπτικά. Και όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, τα όνειρα είναι και η βάση της πίστεως.
στον Ιωσήφ τον Μνήστορα, τον προστάτη της Παναγίας και του βρέφους Ιησού, ο Θεός μιλούσε κατόναρ, στον ύπνο του, στο όνειρό του. Ας προσέχουμε τα όνειρα, ας μην επηρεαζόμαστε. Αλλά μερικά που είναι αποκαλυπτικά και χαρακτηριστικά και διδακτικά, ας δίνουμε βάση, χωρίς να εξαρτώμεθα από τα όνειρα. Γιατί μερικοί εξαρτώνται από τα όνειρα. Τι όνειρο είδα, βουτάει και τον ονειροκρίτη, διαβάζει εκεί, πάει μετά αλλού, δεν εξαρτά πια τη ζωή του από το Θεό, αλλά από τα όνειρα. Και τον εμπέζει ο διάβολος. Τον εμπέζει ο διάβολος. Γιατί πολλά είναι απηχήματα των γεγονότων της ημέρας ή όνειρα της αγωνίας, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Είδε ένα όνειρο. Τι είδε ο ανθρωπός μας, για αυτόν που μιλάμε, ότι βρέθηκε σε ένα μεγάλο κάμπο, σε μια πεδιάδα, και ήταν γεμάτη από σταυρούς, ξύλινος, σιδερένιος, μαρμάρινος, όλα αυτά, πολλούς σταυρούς, πάρα πολλούς σταυρούς. Έπηξε το μάτι του να βλέπει σταυρούς. Και ένας ουράνιος συνοδός που βρέθηκε κοντά του του λέει, γιατί κοιμήθεις παραπονεμένος? Όλα τα βλέπουν οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Ας νομίζουμε πως δεν έχουμε κανένα. Έχουμε τον ουράνιο μάρτυρα. Γιατί κοιμήθηκες λοιπόν, του λέει έτσι, και γιατί παραπονεύεσαι? Να, λέει, με φόρτωσε ο Θεός με μεγάλο σταυρό και δεν μπορώ. Θέλεις να τον αλλάξεις? Θέλω, λέει αυτός, θέλω. Αμέσως. Ιδί πάση η αλλαγή, έλεγε ο Ευρυπίδης στον Ορέστη. Είναι ευχάριστη σε όλους η αλλαγή. Πάρε, λέει, όποιον θες. Ας τον δικό σου και πάρε. Και τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Αφήνει το δικό του σταυρό και δοκιμάζει σταυρούς. Όπως οι κυρίες στα καταστήματα δοκιμάζουν ένα φόρεμα, δοκιμάζουν το άλλο και καμιά φορά δεν παίρνουν και κανένα. Καλά κάνουν και δεν πειράζει, λέει εδώ ο πατήρ Ανανίας. Η δουλειά τους είναι. Μη σας στεναχωρεί αυτό. Το είπα έτσι για να αστειευτώ. Δοκίμασε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός τους σταυρούς και δεν του έβγαινε κανείς. Δεν του πήγαινε. Κάτι έλειπε. Τελικά ύστερα από ώρες και αφού κουράστηκε, βουτάει ένα σταυρό, τον ρίχνει πάνω του. Καλός είναι αυτός, λέει. Μου πάει. Τον κοιτάει, τον ξανακοιτάει και του λέει ο ουράνιος επισκέπτης και συνοδός του και διερμηνέας του, για κοίτα καλά αδελφέ, τον κοιτάζει. Α, είναι αυτός που είχα όταν ήρθα. Λέει λοιπόν, αυτός είναι. Αυτόν μόνο μπορείς να αντέξεις εσύ ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν είπε ο ουράνιος επισκέπτης, γιατί ο Κύριος μας ξέρει. Ξέρει συγκεκριμένα. Δεν μας έχει σαν μπουλούκι, σαν μάζα, όπως είναι οι παγκοσμιοποιημένοι τώρα. Αλλά μας ξέρει τον καθένα. Τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα. Στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Τα δικά του πρόβατα τα καλεί κατ' όνομα. Το καθένα ονομαστικά και εξάγει αυτά. Τα βγάζει. Εις νομάς σωτηρίους. Τον ξέρει τον καθένα αποκλειστικά ο Χριστός. Ονομαστικά ο Χριστός και δεν είναι λίγο αυτό. Και επειδή μας γνωρίζει ο Χριστός μας, μας παιδαγωγεί. Όσο χρειάζεται τον καθένα και όποτε πρέπει. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός τι έλεγε για τον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλέα των Ασσυρίων? Ο Ναβουχοδονόσορο, ο δούλος μου, έλεγε ο Θεός τον βάρβαρο βασιλέα δούλο του, υπηρέτη του. Γιατί όταν ξεφεύγαν οι Εβραίοι ερχόταν εκεί με τις μυριάδες και τους τακτοποιούσε και βάλαν μυαλό. Αλλά και ο ίδιος ο δαίμονας αυτό κάνει, μας παιδαγωγεί. Γι' αυτό και τον αφήνει ο Θεός και δεν τον έκλεισε στην Άβυσσο αφού του έπεσε. Ξέρετε πόσο καλό μας κάνει. Ένας μια φορά πιστός χριστιανός απλός, ούτε καλόγερος ήταν, ούτε έτσι πολύ στα θεία, έλαβε από το Θεό σαν δώρο την αδιάλειπτη προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δεν είναι εύκολο. Μερικοί προσπαθούν μόνοι τους και χωρίς οδηγό και πέφτουν έξω. Να προσέχουμε σε αυτό, αλλά και να προσπαθούν και με οδηγό, άμα δεν στο δώσει ο Θεός, δεν το έχεις. Έτσι είναι. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, δίνει όποτε θέλει, όσο θέλει και όπου θέλει. Το θείον, ο Θεός δηλαδή, δεν

πήρε, λέει, τι να κάνω παππούλη, τι να σου πω παιδί μου, της λέει ο πατήρ Ανανίας Μακαριστός, θα σε στείλω στο γέροντα Πορφύριο. Ζούσε ο γέροντας τότε. Πάει λοιπόν εκείνη η καημένη, με άκουσε, πάει στο γέροντα και του λέει, γέροντα, αυτό και αυτό συμβαίνει, θέλω παιδάκια. Βρε εσύ, της λέει, όπως συνήθισε να λέει έτσι χαριτολογώντας, γιατί ζορίζεις το Θεό? Τον ζορίζεις το Θεό? Αν θες παιδάκια, να το ξεχάσεις, να το ξεχάσεις. Δεν ξέρει ο Θεός τι θέλεις? Να το ξεχάσεις, άστονε. Και πράγματι τον άκουσε το γέροντα, τον Άγιο Πορφύριο. Ήταν καλή ψυχή, το ξέχασε. Έφτιαχνε φορέματα, έφτιαχνε κάτι τέτοια. Είχε κάτι καημένη να ασχολείται. Ο άλλος που ασχολείται με κάτι δεν τον παρεξηγούμε. Δεν παρεξηγούμε κανέναν. Και μετά από 2-3 χρόνια αυτή η γυναίκα έμεινε έγκυος εκεί που δεν το περίμενε. Και έκανε 1, 2, 3 και 4 παιδιά. Έτσι. Εκεί που δεν το περίμενε. Της λέω, είδες μωρέ τι σου είπε? Πόσο χαζήσουν τότε. Τι σου είπε ο Άγιος Πορφύριος? Και αφού τον άκουσες, τι καλό είδες? Γιατί μια φορά πήγε στον Άγιο Πορφύριο ένας καλοπροαίρετος και του λέει, γέροντα, το τάδε πνευματικό σου παιδί αγόρασε σκυλάκι και γυρίζει με αυτό. Και γιατί, λέει, σου φαίνεται σε ένα που αγόρασε σκυλάκι? Άστον να έχει κάτι να αγαπάει, αλλιώς θα πηδήξει από τον τρίτο όροφο, θα αυτοκτονήσει, θα τον πάνε στο ψυχιατρίο, θα πάθει μελαγχολία, θα γίνει οτιδήποτε. Άστονε, να έχει κάτι να αγαπάει. Πού είναι ο Άγιος Γέροντας, ο παππούλης, να του φιλήσουμε για τα πόδια, λέει ο πατήρ Ανανίας. Και τα χέρια, πούντωνε ο Άγιος Γέροντας. Εμείς αρχίζουμε αμέσως, άμα κάνει κάποιος κάτι, άστονε τον ανθρωπάκο να αγαπάει. Φτάνει να μην λατρεύεις. Και το σκυλάκι, και αυτό χρειάζεται. Και ο σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος. Η γάτα δεν είναι, είναι τυγράκι. Η γάτα δεν αγαπάει. Ο σκύλος αγαπάει. Και ένας στο γεροντικό έλεγε, Θεέ μου, μακάρι να ήμουν σκύλος. Πώς φαίνεται αυτό? Ένας άλλος που ήταν, όπως φαινόταν, πιο θρήσκος, του λέει, δεν τρέπεσαι? Υποτιμάς την εικόνα του Θεού που έχεις και τη βάζεις με τα σκυλιά? Δεν λέω αυτό, του λέει. Τότε τι λες? Θα ήθελα να είμαι σκύλος με την εξής έννοια, ότι ο σκύλος και το αφεντικό του αγαπά και εις κρίσιν ουχ έρχεται. Καταλάβατε τι απάντησε? Ας έχω λοιπόν εμπιστοσύνη στο μεγάλο μας αφεντικό, στο Χριστό μας, ας το είμαστε πιστοί και αφοσιωμένοι και ας φέρουμε ο καθένας το σταυρό του και να μην παραπονούμεθα. Ας τον ευχαριστούμε. Και όσο πιο δύσκολα είμαστε, τόσο πολύ να ευχαριστούμε. Και ξέρεις τι γίνεται τότε? Φεύγει η δυσκολία. Φεύγει ο διάβολος που την προκαλεί. Γιατί ο διάβολος είναι ο μόνος αχάριστος της δημιουργίας. Έχασε την πρώτη θέση που είχε στον ουρανό. Το πρώτο χτίσμα του Θεού είναι ο διάβολος, ο αιωσφόρος, που σημαίνει ολόλαμβρος. Έτσι έχασε την πρώτη θέση και είναι αχάριστος. Ο αχάριστος. Και όπου βλέπει ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, τρέπεται σε φυγή. Ή άμα γελάμε, πρέπει να γελάμε λιγάκι, άμα γελάμε ο διάβολος φεύγει από κοντά μας. Γιατί νομίζει ότι γελάμε με αυτόν. Όπως ένας εγωιστής πάλι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και υπερήφανος, άμα είσαι σε μια παρέα και γελάσει κάποιος για άλλο λόγο, αυτός τι κάνει? Σηκώνεται και φεύγει. Παρεξηγέται. Γιατί μέσα του λέει, για μένα λένε. Έχει μύγες ο άνθρωπος και όποιος έχει μύγες, μυγιάζεται. Ας μας κρατάει λοιπόν, καταλήγει ο μαγαριστός πατήρ Ανανίας, ο Χριστός ας μας κρατάει αφοσιωμένους κοντά του. Ας φέρουμε το σταυρό μας ο καθένας και ας αποτελέσει ο σταυρός μαζί με το μνήστη τίμο του ληστή το κλειδί για τον παράδεισο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πυραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους Ζωνείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Περίοδος αναστάσιμη αυτή που διανύουμε και μπορεί να ζήσει κανείς πραγματικά διαρκώς την περίοδο αυτή μέσα στην ψυχή του, να έχει πάντοτε Πάσχα και Ανάσταση μέσα του, σηκώντας το σταυρό όπως είπαμε προηγουμένως, και σηκώντας αυτό το σταυρό ταυτοχρόνως μαζί μπορεί να ζει και την Ανάσταση. Πώς? Μέσα από την αγάπη, μέσα από την αγάπη προς τους άλλους, προς τους αδελφούς. Η κοινωνία, το μαζί, το να νιώθουμε ότι με τους αδελφούς μας μπορούμε να μοιραστούμε και τα πιο σπουδαία πράγματα και έννοιες που έχουν σχέση με τον ουρανό, και χωριστά από αυτούς κάθε δώρο του Θεού να ξέρουμε ότι χάνει την αξία και την αλήθεια του. Οι άλλοι δεν υπάρχουν για είναι αντίπαλοί μας που διαφωνούμε μαζί τους, και μάλιστα τους οποίους πρέπει να τους κατατροπώσουμε, να τους βάλουμε στη θέση τους με τον τρόπο μας, ούτε πάλι είναι δικοί μας για να υποστηρίζουν συνεχώς τις απόψεις μας, αλλά είναι αδελφοί μας, είναι αδελφιά μας για να μοιραζόμαστε τη χαρά της Ανάστασης του Χριστού και της χαράς της νίκης κατά του θανάτου. Και κάτι ακόμα, ο θάνατος δεν νικήθηκε για να ζούμε φύλαφτα την αιωνιότητά μας, αλλά νικήθηκε για να μοιραζόμαστε μεταξύ μας αιώνια την παρουσία του Θεού και την αλήθεια του. Το Πάσχα ονομάζεται Μέγα, και είναι Μέγα γιατί έχει τρεις ιδιότητες. Η μία είναι ότι αγκαλιάζει όλο τον άνθρωπο, το ζει κανείς με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Το δεύτερο είναι ότι είναι αιώνιο, δεν έχει τέλος. Και το τρίτο ότι είναι παγκόσμιο, δεν αποκλείει τίποτα, αλλά συμμετέχει σε αυτό όλη η κτήση και φυσικά όλοι οι άνθρωποι. Κάνει τους συνανθρώπους μας αδελφούς. Ο αυθεντικός εορτασμός του Πάσχα σημαίνει συμμετοχή σε Αυτόν με το πλήρωμα της ψυχής. Σημαίνει ότι η χαρά της Ανάστασης δεν φθήνει με το χρόνο, αλλά αυξάνεται. Σημαίνει ότι ζούμε όλους ως αδελφούς μας. Τι ωραία που λέει ο ύμνος «Αναστάσεως ημέρα και αλλήλους περιπτυξόμεθα». Είπομεν αδελφοί και τις μισούς είναι μας, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Αυτό είναι Πάσχα. Ευχή της Εκκλησίας μας είναι να ζούμε πραγματικά και μόνιμα την αίσθηση αυτής της αγάπης. Την αίσθηση ότι οι άλλοι δεν είναι άλλοι, ξένοι, αλλά είναι αδελφοί του Χριστού μας, οι οποίοι είναι δίπλα μας για να μοιραζόμαστε μαζί τους τη χαρά της Αναστάσεως και τη χαρά της θετικής παρουσίας σε αυτόν τον κόσμο. Πώς να μην χαίρεται κανείς όταν ξέρει ότι ο Χριστός μας εαυτόν εκένωσε, τον άδειασε τον εαυτό του από την θεότητα και ξεχύλισε το δοχείο της αγάπης του και έγινε άνθρωπος για μας. Το πρώτο λοιπόν ξεχύλισμα αυτής της θεότητος είναι η δημιουργία, ότι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται άνθρωπος ο ίδιος, η πλημμύρα της αγάπης του. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Υπάρχει και αυτό το σπουδαιότερο, το γεγονός, το γεγονός της Αναστάσεως. Ο Θεός αναγεννά, αιωνίζει, αποθανατίζει, θεοποιεί τον άνθρωπο. Τι είναι το γεγονός της Αναστάσεως? Είναι αυτό το ξεπίδημα της ζωής, της αιώνιας ζωής. Με την Ανάσταση ο Θεός δίνει περισσότερο από αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι περίμεναν κάποια ελευθερία, περίμεναν τη σωτηρία, αλλά έδωσε ακόμα παραπάνω ο Θεός, πολύ περισσότερο από όσο μπορούσαμε να φανταστούμε, πολύ περισσότερο από όσο προσδοκούσαμε. Έδωσε τη νίκη κατά του θανάτου, τον θρίαβο της ζωής. Ο Θεός είναι τόσο πολύς που τελικά στη δημιουργία έκανε αυτό που δεν υπήρχε. Εκ του μη όντως δημιούργησε.
με την ενανθρώπιση έγινε αυτό που δεν ήταν. Θεός ον έγινε άνθρωπος. Ο Ουκίν προσέλαβε Θεός ον αληθινός. Στο πάθος βλέπουμε κάτι ακόμη. Ο Θεός δέχεται αυτό που δεν έπρεπε, αυτό που δεν ήθελε. Τόσο ταπεινός ήταν. Στην Ανάσταση κάνει ένα ακόμη βήμα. Προσφέρει αυτό που δεν προσδοκούσαμε, αυτό που δεν περιμέναμε. Τελικά, στον Άδη θριαμβεύει. Νικά το διάβολο, χωρίς να τον εξαφανίσει, και χαρίζει έτσι στην κτήση όλη το δώρο της μεγάλης ελευθερίας. Είναι νικημένος ο Σατανάς, είναι νικημένος ο θάνατος, αλλά δεν είναι εξαφανισμένος. Υπάρχουν και ο θάνατος και ο διάβολος. Όποιος θέλει μπορεί να συμμαχίσει μαζί τους, μπορεί όμως και να απαλλαγεί από το δεσμά τους. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού και αυτό είναι το ξεχύλισμα, ο πληθωρισμός, ο πλούτος, το πολύ του Θεού. Ο Θεός είναι πολύς, δεν είναι λίγος. Είναι λίγος αν εμείς τον εκφυλίζουμε σε κατανόηση, επιχείρημα, σκέψη, φιλοσοφική διατύπωση, άποψη. Αλλά είναι πολύς αν προσεγγιστεί με εμπιστοσύνη, αποδοχή, προσμονή, προσδοκία, ταπεινή παράσταση ενώπιον του, αληθινή πίστη. Τι ωραία αντί να τον σκεφτόμαστε με μαθηματική λογική, να τον αποδεχόμαστε με ταπεινή προσδοκία. Τι όμορφα αντί να μας είναι απάντηση στα ορθολογιστικά μας ερωτήματα, να μας είναι εμπειρία, αίσθηση παρουσίας, εμπιστοσύνη, κατεύθυνση ζωής. Σε όσους πολλά δίνουν, πολύς φανερώνεται ο Θεός. Τέτοιοι είναι οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες έζησαν πολύ από τον Θεό, γι' αυτό έδωσαν όλο τους τον εαυτό, το αίμα τους. Τέτοιες είναι οι μυροφόρες και αυτές πολλοί έζησαν από τον Θεό. Γι' αυτό δεν κρατήθηκαν και έτρεξαν όρθρου βαθέως, ξεπερνώντας τη λογική, την πρόκληση των ημερών εκείνων, τον φυσικό φόβο, τον ίδιο τους τον εαυτό. Και ενώ πήγαν να προσκυνήσουν τον Κύριο νεκρό στον τάφο, τον συνάντησαν αναστημένο. Τέτοιοι είναι οι όσοι οι οποίοι αρνήθηκαν αυτή τη ζωή, αυτόν τον κόσμο, την ίδια τη φύση τους, και έδωσαν τα λίγα και μικρά αλλά όλα τους αυτού του κόσμου για να μπορέσουν να απολαύσουν το πολύ του Θεού. Ο Θεός συχνά φαίνεται να μην δίνει πολλά. Δίνει όχι τα λίγα που νομίζουμε ότι είναι πολλά και αναγκαία, αλλά τα πολλά που δεν καταλαβαίνουμε και δεν είναι αυτά που αντέχουμε, αυτά που πράγματι χρειαζόμαστε, αυτά που μπορούμε ή έστω αυτά που αξίζουμε. Μερικές φορές φαίνεται φιδωλός να ικανοποιήσει, να δώσει, να κάνει το θαύμα της θεραπείας του σώματος, γιατί ίσως αρκεστούμε σε αυτό και χάσουμε τότε κάτι πολύ πολυτιμότερο, τη θεραπεία της ψυχής μας. Και όχι απλώς τη θεραπεία της ψυχής μας, αλλά την όραση, την αίσθηση, τη δυνατότητα της ψυχής να πλησιάζει το Θεό και να ενωθεί μαζί Του, να περιχωρήσει μέσα Του, να μεταμορφωθεί. Τα δίνει ο Θεός αυτά τα δώρα και δίνει πολύ μεγαλύτερα μέσα στη μεγάλη Του απλοχεριά. Δεν είναι μόνο πολλής για αυτό που είναι, είναι πολλής για αυτό που δίνει, και το δίνει και το σχορπίζει σε όλους μας. Όπως ο ίδιος δημιούργησε τον κόσμο, έτσι και στον άνθρωπο έχει δώσει αυτό το δημιουργικό, το γεννητικό στοιχείο, και εμείς κάνουμε παιδιά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτούμε χτήματα ή στολίδια για τη δική μας ζωή, ούτε σημαίνει ότι αναπαράγουμε ζωές που θα ζήσουν λίγα χρόνια και θα φύγουν, αλλά γεννούμε ψυχές και πολλαπλασιάζουμε κατά κάποιον τρόπο την πνοή και την ανάσα του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, την εικόνα Του. Ο καθένας μας δεν είναι μόνο κατασκεύασμα ή απόγονος ενός Θεού Δημιουργού, αλλά γίνεται και ο ίδιος συν Δημιουργός, καθώς Του έχει δοθεί το χάρισμα και η δυνατότητα της αναπαραγωγής τέκνων Του. Ταυτόχρονα όμως μας δίνει την ελευθερία να γεννούμε τον ίδιο μέσα μας, τη χάρη Του, μέσα από τη ζωή μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
Αυτός είναι ο προορισμός μας. Και όπως ο ίδιος ανανθρώπισε και Θεός όταν έγινε άνθρωπος, κατά ανάλογο τρόπο έδωσε σε εμάς τη δυνατότητα από άνθρωποι να γίνουμε θεοί. Εγώ είπα, θεοί εστέ και οι υψίστου πάντες. Όλα αυτά φαίνονται πολύ χαρακτηριστικά μέσα από το γεγονός της Αναστάσεως. Ο Κύριος αναστήθηκε για να μας δώσει τον ποταμό των δώρων Του. Πρώτα τον εαυτό Του αναστημένο και στη συνέχεια τον εαυτό μας αναστημένο. Εμπιστεύθηκε όμως τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ανασταίνουμε. Να ανασταίνουμε ψυχές ανθρώπων μας, συνανθρώπων μας, προσφέροντάς Του το λόγο και τη χάρη Του. Αυτό φαίνεται στη ζωή των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι μάλιστα έλαβαν τη χάρη να ανασταίνουν και νεκρούς. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος, όπως αναφέρεται στο ανάγνωσμα των πράξεων, περνούσε και η σκιά του θεράπευε. Άγγιζαν τα μαντήλια του ή ακουμπούσαν τα ρούχα του και αυτά είχαν ιαματική δύναμη, δύναμη θεραπείας, δύναμη αναστάσεως. Αποτελούσαν επιβεβαίωση της αναστάσεως του Κυρίου. Μας αξιώνει ο Θεός να επιτρέπουμε την Ανάσταση του Θεού μέσα μας. Τι θα πει αυτό? Ο Θεός είναι νεκρός μέσα μας όταν Τον πιστεύουμε για λίγον, για ξένο, για απόμακρο, για αφηρημένο, για άγνωστο. Και ανασταίνεται μέσα μας όταν Τον βιώσουμε ως πολύ, ως πλούσια παρουσία, σαν πληθωρική προστασία, σαν χάρη, σαν δυνατότητα μετοχής Του στην θεότητά Του. Να μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε από το πολύ της παρουσίας Του, να ζήσουμε λίγο από το πολύ της παρουσίας Του. Και αυτό θα γίνει με μια προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι αν Του προσφέρουμε τον λίγο αλλά ολόκληρο τον εαυτό μας. Ο Θεός είναι ζηλωτής και τα θέλει όλα, αλλά και ολόκληρος ο εαυτός μας είναι πολύ λίγο συγκρινόμενος με την πολύ και ακένωτη χάρη Του. Αν Του δοθούμε, τότε το Πάσχα μας δεν θα είναι εορτασμός μόνο στη γη, δεν θα είναι μόνο αποφάσεις, αλλά θα είναι μετοχή στο αιώνιο και μυστικό Πάσχα της Αναστάσεως. Αυτό το Πάσχα που δεν έχει τις διακυμάνσεις τις χρονικές αυτού του κόσμου, αλλά την ανέσπερη εμπειρία της Αναστάσεως και της Χάριτος του Θεού.

0: Και τελειώνοντας αυτή την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, ας πούμε και αυτό του Αποστόλου Παύλου, το πώς μπορούμε πρακτικά να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως και της χαράς του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ειρήνη διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε των Κύριων». Να επιδιώκετε, λέει, με όλους να έχετε ειρηνικές σχέσεις. Το ίδιο και μέσα στην οικογένεια, να έχουμε σχέσεις όμορφες και μεταξύ μας οι σύζυγοι και με τα παιδιά, αλλά και με όλους τους άλλους. Να έχετε ατμόσφαιρα αγάπης και ειρήνης, λέει ο Απόστολος Παύλος, διαθέσεως και ταυτόχρονα να απεργάζεστε τον εξαγιασμό σας, γιατί χωρίς αυτά τα στοιχεία κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικρίσει το πρόσωπο του Αναστημένου Χριστού μας, του Θεού. Πράγματι αυτή η ειρηνική κατάσταση στην ψυχή μας και η διάθεση του εξαγιασμού συνθέτουν την ταυτότητα της εσωτερικής καθάρσεως, και αυτή η κάθαρση αποτελεί μεγάλη προϋπόθεση της θέας του Θεού. Το είπε ο ίδιος, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Μακάριος αυτός που έχει καθαρή καρδιά μπορεί να δει το Θεό, και αυτός είναι ένας τρόπος ζωής, το να προσπαθούμε διαρκώς, μα διαρκώς, να διατηρούμε την καρδιά μας, το νου μας, τη σκέψη μας, τον εσωτερικό μας κόσμο καθαρό. Από ό,τι ξέρουμε πολύ καλά μας εμποδίζει να έχουμε σχέση με αυτή την θέα του Θεού, και τότε και με την προσπάθειά μας μόνο θα ζούμε μια αναστάσιμη ζωή μέσα σε αυτόν τον αγώνα της καθάρσεως και της χαράς, και έτσι θα πορεύεται η ζωή μας και της οικογένειάς μας και του κόσμου ολόκληρου, φυσικά όποιος το θέλει, θα πορεύεται προς την αιωνιότητα μέσα στη χάρη και στη χαρά, έστω και αν έχει χίλιους δυο σταυρούς. Να μας αξιώσει αυτής της θέας του, της θέας του προσώπου του, όλους αγαπητοί αγρότες, ο Χριστός μας, ώστε να έχουμε χάρη και χαρά σε όλα τα γεγονότα της ζωής μας.
1: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
1: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learning.gr. Learning ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
6: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
5: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
6: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
9: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος, Ασκληπιού 60Α, στην Αθήνα.
10: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
11: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
12: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
13: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
14: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
15: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
16: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
17: Ώρα Ελλάδος 6.
18: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
19: Ψηφίδε ζωής με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
20: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πάντοτε με συγκινούσε εκείνη η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα γυναίκα. Ιερέας πια, κλήθηκα κάποια στιγμή να δώσω μια λύση. Ένας άνθρωπος ταλαιπωρούνταν. Δεν έβγαινε η ψυχή του, όπως λέμε. Είχε μια αγωνία και μια ταραχή. Και πώς να μην έχει. Τι να κάνουμε, μου είπαν. Ήταν μακριά. Ιερέας δεν υπήρχε. Και τότε θυμήθηκα αυτήν την περικοπή. Και όντως, διαβάζοντας αυτήν την περικοπή σε εκείνον τον άνθρωπο, καθώς έφτασαν εκεί που ο Χριστός αποκαλύπτεται, έφυγε ο άνθρωπος. Έφυγε να τον συναντήσει. Ήταν αυτό που έψαχνε εν τέλει. Ήταν αυτό που διψούσε η ψυχή του. Ήταν αυτήν η ίδια δίψα που είχε και ο Χριστός όταν πλησίασε τη Σαμαρείτιδα και της είπε «Δώσ' μου ποιήν». «Δώσ' μου να πιω», της είπε. «Διψά ο Χριστός». Και τι δίψα είναι αυτή? Είναι μια δίψα η οποία παραπέμπει στην αγωνία για τη συνάντηση. Είναι η θέληση για κοινωνία που έχει ο Χριστός. Δίψα λοιπόν. Υπάρχει κι άλλη δίψα, η εκπλήρωση των προφητιών. Καθώς είναι σταυρωμένος ο Χριστός και καθώς έχουν εκπληρωθεί όλα περί αυτό, όπως λέει το Ευαγγέλιο, έμενε ένα, το διψώ. Δίψα όρισε ο Κύριος και την αρετή. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά και η δίψα είναι και αυτήν ανάμεσα σε εκείνα τα οποία θα κρίνουν τον κόσμο. Δίψασα και ποτίσατε με. Η σχέση με τον Θεό είναι επίσης ένα ξεδίψασμα. Εκεί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 6ο και 7ο κεφάλαιο, έχουμε τον Χριστό να παρουσιάζει τον εαυτό του σαν τον άρτο της ζωής. ερχόμενος πρόσμε ουμή πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ουμή διψήσει πόποτε. Δεν θα διψάσει ποτέ όποιος πλησιάσει εκείνο. Και στην έσχατη ημέρα της εορτής στάθηκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Όποιος διψά να τρέξει σε εκείνον για να πιει. Άλλωστε, αυτή η δίψα του εχθρού εν προκειμένου, θα δείξει και την αρχοντιά του χριστιανού. Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν», λέει ο Απόστολος Παύλος, «δώσ' του ψωμί. Εάν διψά, πότιζε αυτόν». Η ίδια η άσκηση των Αποστόλων και το έργο τους φανερώθηκε με αυτήν την πείνα και τη δίψα. Άρτη, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν, γράφει στους Κορινθίους. Και υπάρχει εν τέλει και μία υπόσχεση στην Αποκάλυψη: «Εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Και ο διψών ερχέστο και ο θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν», θα πει στην Αποκάλυψη ο Χριστός. Έχουμε λοιπόν την δίψα του Θεού να συναντήσει τον άνθρωπο, η δίψα για την αρετή, η δίψα ως άσκηση και η δίψα και το ξεδίψασμα του ανθρώπου και ο χορτασμός του μέσα στη Βασιλεία του Θεού ως στοιχείο μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αν λείψει εκείνη η αίσθηση της στέρησης του Θεού, δεν υπάρχει πια πληρότητα ζωής. Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε τον Θεό να εκφράζει αυτήν την πληρότητα καθώς ανταποκρίνεται στην δίψα του λαού του. «Διψά ο λαός στην έρημο και διατάζει τον Μωυσή να χτυπήσει τον βράχο και τρέχει νερό». Ή «η δίψα για σωτηρία κάνει το Πάσχα. Ο Θεός χωρίζει το νερό ένθεν και ένθεν και ανάμεσά τους περνά ως εσωσμένος λαός. Βαπτίζεται και η δίψα για σωτηρία γίνεται πραγματικότητα καθώς κλείνει και εκεί καταποντίζεται ο Φαραώ». Υπάρχει ένα ποίημα πολύ όμορφο του Σεφέρη, ο οποίος διαπιστώνει αυτήν την έλλειψη, αυτήν την έλλειψη της δίψας για την αλήθεια, η οποία με υποκατάστατα προσπαθεί να ξεδιψάσει την ύπαρξη. «Στο περιγυάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι, διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό». Το νερό αυτού του κόσμου είναι γλυφό, δεν πίνεται. Τι πόθος και τι πάθος, πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Και ο άνθρωπος κατάντησε πραμάτια, θα πει πάλι ο Σεφέρης, σαν τη Σαμαρίτιδα, η οποία είχε δίψα για ζωή αλλά ξεστράτησε. Υπέταξε τον εαυτό της και τον εξουθένωσε μέσα στην αμαρτία. Την εξάρτησε από τους ανθρώπους και όχι από ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και όταν συναντά τον Χριστό τρέχει έξαλλη από χαρά. Εκείνος, ο Μεσσίας, ζητούσε νερό απ' εκείνη. Ζητούσε κάτι το οποίο μπορούσε να το προσφέρει. Εκείνο το ξέφρενο του ανθρώπου φανερώνει την αλήθεια του. Η δίψα για τη χαρά γίνεται συνώνυμο του ξέφρενου γλεντιού, αλλά δεν πάβει να είναι μια δίψα ουσιαστική του ανθρώπου. Η δίψα για νόημα παραφράζεται και γίνεται συνώνυμο της επιτυχίας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Τι τραγικό! ή η δίψα για την αποδοχή από τον άλλον κάνει τον άνθρωπο να κλίνεται στον εαυτό του όταν δεν το βρίσκει ή να έχει εκείνη την εγωιστική αυτάρκεια η οποία τον ακυρώνει. Η δίψα για το κρασί γίνεται συνώνυμο της μέθης. Η πείνα γίνεται συνώνυμο της αχόρταγης κοιλιάς, όπως θα πει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η δίψα για το Θεό, η πραγματική και ουσιαστική, διαστρέφεται. Γίνεται συνώνυμο των ειδώλων που λατρεύουμε κάθε φορά. Την δύναμη, την εξουσία, την ειδονή, όπως θα πει ο Έλιοτ. Και η δίψα για την αιωνιότητα, ένα συνώνυμο μιας ανόητης και μποέμικης νεότητας, η οποία με φάρμακα και με τρίκ προσπαθεί να ξεγελάσει τον θάνατο που έρχεται. Αλλά απ' όλα, πιο τραγικό είναι εκείνη η δίψα, η πραγματική δίψα για αγάπη του ανθρώπου, η οποία εκπίπτει στην πιο χυδαία ατομική απόλαυση, με τον άλλον να είναι αντικείμενο, με στιχάκια και μότο κάθε Αγίου να τον κάνει ο Θεός Βαλεντίνο και μέσα στο πολύ σκοτάδι, αλλά με πολύ δίψα.

Δώσ' μη ποιήν. Ο Θεός επιμένει. Επιμένει τραγικά. Θέλει να συναντήσει τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία. Παράλογα βέβαια για τα ανθρώπινα πρέπει, τα καθώς πρέπει του καιρού. Δώσ' μη ποιήν, λέει ο Χριστός, και θέλει να δείξει το σεβασμό του προς έναν άνθρωπο, ακόμη και αμαρτωλό. Δώσ' μη ποιήν, μοιράζεται τη δίψα του παρά την αυτάρκεια που έχει ως Θεός. Δώσ' μη ποιήν, επιμένει, για να μπορέσει να τον κερδίσει, να τον σώσει κόντρα στον διάβολο. Κανένας δεν μένει έξω από το ενδιαφέρον του Θεού. Αυτή είναι η δίψα του. Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και φωνάζει: όποιος διψά, να έρθει να ξεδιψάσει σε μένα. Γιατί εκείνος είναι το μοναδικό ζωνίδωρ, το ζωντανό νερό. Το νερό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, φως και ελπίδα, διάβαση μέσα από τον θάνατο, το Πάσχα προς την αιωνιότητα. Αλλά και κανείς άνθρωπος, όσο και αν προσπαθεί, δεν είναι παντελώς αδιάφορος. Κανένας δεν μπορεί να κατανικήσει αυτήν την δίψα, την εσωτερική αναζήτηση για νόημα. Γράφει πολύ όμορφα εκείνος ο Σάρτρ, ο άθεος. Ο άθεος είναι ένας μανιακός του Θεού που βλέπει παντού την απουσία του, που δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του χωρίς να προφέρει το όνομά του. Κοντολογής, ένας κύριος με θρησκευτικές πεποιθήσεις. Δεν σβήνει μέσα στον άνθρωπο ποτέ αυτή η δίψα για νόημα και αλήθεια. Γι' αυτό και το ξεδίψασμα του κόσμου γίνεται μέσα από την αγιότητα, η οποία αναπηδά μέσα στην ιστορία, στο πρόσωπο των Αγίων, όλων εκείνων οι οποίοι, καθώς αγαπούν τον Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, γίνονται ποτάμια. Ερμηνεύοντας ένα χωρίο από τον Εκκλησιαστή, όλα τα ποτάμια πάνε στη θάλασσα και η θάλασσα νερό δε χορταίνει, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος. Τι όμορφα λόγια. Ποτάμια είναι οι Άγιοι. Έργο τους και αποστολή τους είναι με τα έργα τους, με τις αρετές τους και με τα λόγια τους να ποτίζουν την διψασμένη γη, τις καρδιές των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν εδώ τη ζωή, στην γη κατά σάρκα. Μα όση δραστηριότητα και αν αναπτύσσουν οι Άγιοι και όσες και αν δίνουν συμβουλές, οι άνθρωποι θα μένουν διψασμένοι αν δεν ψάξουν να βρούνε οι ίδιοι τον τρόπο να ξαναγυρίσουν μόνοι τους με την καρδιά τους στην πηγή εκείνη από την οποία ξεπηγάζουν τα έργα που κάνουν οι Άγιοι. Και όσο θα το αμελούν, όσο θα αμελούν να ξαναγυρίσουν μέσα τους, στην καρδιά τους, στον έσω άνθρωπο και να πιαστούν από την αγάπη του Δημιουργού μας και να δεθούν με πόθο μαζί του το χέρι τους σε ό,τι και αν προσπαθούν να κάνουν, θα πέφτει πάντα άψυχο. Και ο λόγος τους όχι απλά δεν θα δροσίζει τα χείλη τους, αλλά αντίθετα όλο και πιο πολύ θα τα στεγνώνει. Οι Άγιοι αγωνίζονται όλο και πιο πολύ να ξαναγυρίσουν μέσα τους, καλλιεργώντας την αγάπη. Και εκεί στα βάθη της καρδιάς τους έβρισκαν και ρουφούσαν εκείνα που τώρα με τη δράση τους, με τα έργα τους και με τα λόγια τους τα διοχετεύουν στον κόσμο. Κάπως έτσι έμαθαν οι Άγιοι να αγαπάνε εκείνα που τώρα τα φέρνουν στο στόμα τους και τα διδάσκουν. Οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό. Τα πάθη της ανθρώπινης συνείδησης, της αποστερημένης των θείων κορυφών, καθόρισαν και όλα τα κυριότερα εγκλήματα του 20ου αιώνα, παρατηρεί ο Σολτζενίτσιν το 1983 στην απονομή του βραβείου Τέμπλετον. Όπου δεν υπάρχει αυθεντική δίψα και αυθεντικός κορισμός,
ο άνθρωπος θα πίνει γλυφό νερό. Και αν νομίζουμε ότι αυτό είναι μονάχα λόγια, λόγια της Εκκλησίας, δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, τριγύρω μας, στην καθημερινότητά μας, στην τέχνη, η οποία δηλώνει αυτήν την δίψα. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Δεν είναι οι φίλοι, τα ξενύχτια, τσιγάρα, ποτά, οι μουσικές γύρω από την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και είναι όλα αυτά. Παλιές σου νίκες και ήττες και λάθη σωστά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Και αυτός ο κάποιος που σου γνέφει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό που χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει, σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις, μα τη φωτιά δεν σβήνεις τον καημό για ουρανό. Στίχη και μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου. Τραγούδια τα οποία παραπέμπουν σε εκείνη την χαρά της Εκκλησίας, η οποία στο μέσον Πάσχα και Πεντηκοστής γιορτάζει τη Μεσοπεντηκοστή και υμνολογεί και φωνάζει: «Μεσούσης της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας πότης ονάματα. Ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξαση». Ο Χριστός παραμένει εκείνη η μυστηριώδης πέτρα, την οποία μνημονεύει η Παλαιά Διαθήκη. Η πέτρα από την οποία ξεδιψά ο λαός. Η πέτρα η οποία δίνει ζωή στον λαό. Και πραγματικά, μέσα στην Εκκλησία, θυλάζουμε από αυτήν την πέτρα την ίδια τη ζωή. Η δίψα του γίνεται δίψα μας. Ο κόσμος του, ο κόσμος της Βασιλείας, κόσμος δικός μας. Και προπάντων, όσο εκείνος ονειρεύτηκε, μπορεί να μας τα δώσει, καθώς θεριεύει μέσα μας την δίψα. Έτσι έγινε μέσα στην ιστορία με όλους αυτούς τους αμαρτωλούς οι οποίοι διψούσαν πραγματικά να τον συναντήσουν. Έτσι έγινε με όλους εκείνους οι οποίοι έφτασαν σε αδιέξοδα και δεν μπορούσαν να δουν πουθενά φως. Έτσι έγινε με εκείνους οι οποίοι ειλικρινείς απέναντι στην αλήθεια δεν θέλησαν να συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο. Έτσι έγινε με εκείνους τους αλλούς οι οποίοι έκριναν τον κόσμο μέσα στη σαλότητά τους. Μια δίψα για το Θεό που τους έκανε να αμφισβητούν τα στερεότυπα του κόσμου και να ονειρεύονται και να γεύονται ταυτόχρονα την αλήθεια του Θεού. Είναι όλα εκείνα τα οποία συνιστούν την ιερά ιστορία. Την ιστορία την οποία δεν την καταγράφουν οι επίσημοι δέλτοι του κόσμου, αλλά την καταγράφει ο Θεός στον ουρανό, ως καρδιές που τον έψαξαν και τον βρήκαν, ψυχές που μάτωσαν, σταυρώθηκαν και αναστήθηκαν, και προπάντων άνθρωποι που στο διάβα των αιώνων δεν θέλησαν τίποτα λιγότερο από αυτό το ζωντανό νερό, αλλά και παραστρατημένοι πολλοί που το ψάχνουν μόνιμα και διαρκώς, γιατί ακόμα και εκεί υπάρχει ελπίδα. Ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη ακριβώς γιατί είχε αυτήν την δίψα να συναντήσει τον Αδάμ και την Εύα, και από τότε δεν υπάρχει χώρος και τόπος όπου η δική του δίψα δεν θα αναζητά όλα τα παιδιά του που πλάνησε ο Σατανάς, που τα έδεσε
τα περιόρισε και τα σμίκρινε σε αυτήν εδώ τη γη. Και τι εκείνος, τυλάζοντάς μας με αυτό το ζωντανό νερό, μας οδηγεί σε εκείνη την πραγματική αναστημένη ύπαρξη. Αυτό που θέλησε για τον Αδάμ, αλλά το πραγματώνει στον καθέναν που τον αγαπά και τον ψάχνει ειλικρινά. Αμήν.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου.

Πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος δέκατο. Η εποχή των πολλών ευκολιών ίσον των πολλών δυσκολιών. Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθαιναν οι μηχανές, πλήθαινε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή. Και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλαιότερα, οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνες το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι, όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά, αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε. Και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει, έλεγαν, ας το δώσουμε στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζω στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που είχε ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας. Τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε πουτώνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή και εκατομμύρια άνθρωποι άλλου πεινούν. Δεν έχουν τελειωμότα σύγχρονα μέσα. Τρέχουν πιο πολύ από το νου του ανθρώπου, γιατί βοηθάει και ο διάβολος. Παλιά οι άνθρωποι που δεν είχαν αυτά τα μέσα, τηλέφωνα, φαξ, μηχανήματα, ένα σωρό, είχαν τη γαλήνη τους, την απλότητά τους. Χαίρονταν γέροντα τη ζωή τους. Ναι, τώρα παλάβουσαν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Βασανίζονται από τις πολλές ευκολίες. Τους πνίγει το άγχος. Θυμάμαι οι Βεδουίνοι, τότε που ήμουν στο Σινά, πόσο χαρούμενοι ήταν. Είχαν μια σκηνή και ζούσαν απλά. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάιρο. Αναπαύονταν στην ερημιά, μέσα στις σκηνές. Λίγο τσάι αν είχαν, ήταν όλο χαρά και δοξολογούσαν τον Θεό. Αλλά τώρα με τον πολιτισμό άρχισαν και αυτοί να ξεχνούν τον Θεό. Μπήκαν και αυτοί στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Τους έφτιαξαν οι Εβραίοι πρώτα καλύβια. Μετά τους πούλησαν όλα τα παλιά αυτοκίνητα του Ισραήλ. Τους Εβραίους, κάθε Βεδουίνος είναι τώρα με ένα καλύβι και ένα χαλασμένο αυτοκίνητο απ' έξω. Και έχουν και άγχος. Χαλάει το αυτοκίνητο, να παιδεύονται να το φτιάξουν. Και αν εξετάσει κανείς, τι βγάζουν από όλα αυτά. Ίσα-ίσα έχουν πονοκέφαλο. Παλιά έφτιαχναν τουλάχιστον γερά πράγματα και κρατούσαν. Τώρα δίνεις του κόσμου τα χρήματα να πάρεις κάτι και αμέσως χαλάει. Οπότε τα εργοστάσια δώσου βγάζουν νέα πράγματα και μαζεύουν τα χρήματα του κόσμου. Σκοτώνονται στη δουλειά οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Τα μηχανήματα είναι επιστήμη των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τα κατσαβίδια. Πρώτα φτιάχνουν, ας υποθέσουμε, ένα καπάκι, μετά το κάνουν βιδωτό, μετά με κουμπί, πιο τέλειο, πιο τέλειο. Συνέχεια δηλαδή, νέα μηχανήματα τελειότερα και ο καημένος ο κόσμος ζητάει να πάρει το τελειότερο. Δεν προλαβαίνουν να ξεχρεώσουν το πρώτο, παίρνουν δεύτερο και είναι χρεωμένοι και κουρασμένοι. Πάει και ο φτωχός να πάρει ένα αυτοκίνητο από τα πιο φτηνά. Πουλάει ό,τι έχει, τα βόδια, τα άλογα, σε λίγο πως πάνε θα βάζουν τα γαϊδουράκια στη βιτρίνα και θα πληρώνουν για να βλέπουν γαϊδουράκια. Και αγοράζει το αυτοκίνητο. Μετά του χαλάει.

δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, του λένε. Αναγκάζεται ο καημένος να πάρει άλλο. Να πάρει όμως τέλειο δεν μπορεί. Θα πάρει καλύτερο από το προηγούμενο. Και εκείνο θα πάει στην άκρη και ούτω καθεξής. Θέλει προσοχή. Να μην μπούμε κι εμείς σε αυτό το κανάλι άλλη μόδα πιο τελειοποιημένη. Γέροντα, τώρα υπάρχει τέτοια τηλεοπτική επικοινωνία, ώστε το ίδιο λεπτό μπορεί να δει κανείς γεγονότα που συμβαίνουν στην άλλη άκρη της γης. Μόνο τον εαυτό τους δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Όλο τον κόσμο τον βλέπουν. Τώρα καταστρέφεται ο κόσμος από το μυαλό του. Δεν είναι ότι τους καταστρέφει ο Θεός. Γέροντα, η τηλεόραση κάνει πολύ κακό. Αν κάνει, λέει, ήρθε κάποιος και μου λέει, «Η τηλεόραση, πάτερ, είναι καλή». «Καλά είναι τα αυγά», του λέω. «Άμα τα ανακατέψεις όμως με κουτσουλιά, άχρηστα γίνονται». Έτσι γίνεται και με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σήμερα, αν ανοίξεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις μια είδηση, πρέπει να ανεχθείς να ακούσεις και ένα τραγούδι, γιατί μόλις τελειώσει ένα τραγούδι, θα πει μια είδηση. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ήξερες τι ώρα θα έλεγε την είδηση στο ραδιόφωνο, τάκ, άνοιγες και άκουγες. Τώρα είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις και το τραγούδι, γιατί αν το κλείσεις θα χάσεις την είδηση. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Ιδίως τα παιδάκια καταστρέφονται. Ήρθε ένα παιδάκι 7 χρονών με τον πατέρα του στο καλύβι. Έβλεπα να μιλάει με το στόμα του το δαιμόνιο της τηλεοράσεως, όπως μιλάει το δαιμόνιο με το στόμα των δαιμονισμένων. Ήταν σαν ένα μωρό να γεννήθηκε με δόντια. Σήμερα συχνά δεν βλέπεις φυσιολογικά παιδάκια. Είναι τέρατα. Και βλέπεις, δεν παίρνουν μια στροφή παραπάνω, αλλά αυτό που έχουν ακούσει, αυτό που έχουν δει, αυτό επαναλαμβάνουν. Έτσι θέλουν οι άλλοι να αποβλακώσουν τον κόσμο με την τηλεόραση. Δηλαδή αυτά που ακούν οι άνθρωποι, αυτά να πιστεύουν, αυτά να κάνουν. Γεροντά, μας ρωτούν μητέρες πώς να κόψουν τα παιδιά τους από την τηλεόραση. Να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι με την τηλεόραση αποβλακώνονται, δεν μπορούν να σκέφτονται. Ας αφήσουν ότι χαλούν και τα μάτια τους. Αυτή η τηλεόραση είναι έργο του ανθρώπου, αλλά υπάρχει κι άλλη τηλεόραση, η πνευματική. Όταν δηλαδή με την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου καθαρίζονται και τα μάτια της ψυχής, τότε βλέπει ο άνθρωπος πιο μακριά, χωρίς μηχανές. Είπανε στα παιδιά τους για αυτή την τηλεόραση να καταλάβουν την πνευματική τηλεόραση, γιατί με αυτά τα κουτιά θα χαζέψουν. Οι πρωτόπλαστοι είχαν το διορατικό χάρισμα. Αυτό χάθηκε μετά την πτώση. Όταν διατηρήσουν τα παιδιά τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, θα έχουν και διορατικό χάρισμα, πνευματική τηλεόραση. Θέλει προσοχή, δουλειά, πνευματική. Οι μανάδες σήμερα χάνονται με χαμένα πράγματα και μετά, τι να κάνω πάτερ μου, χάνω το παιδί μου. Γέροντα, πώς πρέπει να χρησιμοποιεί ο μοναχός τα σύγχρονα μέσα? Να κοιτάξει να έχει πάντα λίγο κατώτερο από αυτό που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εμένα με αναπάβει να χρησιμοποιώ τα ξύλα για ζέστη, για μαγείρεμα και για αργόχειρο. Όταν όμως έτσι που πάνε με το εμπόριο των δασών μας εξαφανίσουν τα ξύλα και θα είναι δυσέβρετα, τότε θα χρησιμοποιήσω το κατώτερο που θα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Σόμπα πετρελαίου ή δεν ξέρω τι άλλο, θα είναι φθηνό και ταπεινό για θέρμανση, γκαζιέρα για το αργόχειρο κλπ. Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς μέχρι ποιο σημείο είναι κάτι απαραίτητο σε ένα κοινόβιο, γέροντα? Αν σκέφτεται κανείς μοναχικά, μπορεί να το βρει. Αν δεν σκέφτεται μοναχικά, όλα απαραίτητα είναι και μετά γίνεται κοσμικός και χειρότερος από κοσμικός. Σαν μοναχοί θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα από ό,τι στον κόσμο, ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο. Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα στο σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά τον μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός να μην βρίσκουν ανάπαυση σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη, η κοσμική, πόσο μάλλον τον μοναχό. Αν βρισκόμουν σε ένα πλούσιο σπίτι και μου έλεγε ο νοικοκύρης, πού θέλεις να σε φιλοξενήσω για να ευχαριστηθείς, στο σαλόνι με τα επίσημα έπιπλα ή σε ένα στάβλο που έχω με κάνα δυο κατσίκες,
Ειλικρινά σας λέω, εκεί στο στάβλο με τα κατσίκια θα ένιωθα μεγαλύτερη ανάπαυση. Γιατί όταν ξεκίνησα για Καλόγερος, δεν έφυγα από τον κόσμο για να βρω καλύτερο σπίτι, να βρω παλάτι. Ξεκίνησα για κάτι χειρότερο από αυτό που είχα. Αλλιώς δεν κάνω τίποτε για τον Χριστό. Αλλά η σημερινή λογική είναι αυτή. Καλά, θα μου πούν, αν μείνεις σε ένα παλάτι, σε τι θα σε βλάψει την ψυχή σου? Εκεί στο στάβλο θα μυρίζει άσχημα, ενώ στο παλάτι θα έχει και μια ευωδία. Θα μπορείς να κάνεις και καμιά μετάνοια. Πρέπει να υπάρχει αισθητήριο πνευματικό. Βλέπεις, στην πηξίδα έχει και ένα βέλος, μαγνήτη, και το άλλο μαγνήτη και γυρίζει. Ο Χριστός έχει μαγνήτη, αλλά πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο μαγνήτη για να γυρίζουμε προς το Χριστό. Παλιά, τι δυσκολίες υπήρχαν στα κοινόβια. Θυμάμαι στην κουζίνα είχαν ένα καζάνι μεγάλο και είχαν τη μανέλα για να το σηκώνουν. Με τα ξύλα άναβαν φωτιά για να μαγειρέψουν. Πότε δυνατή φωτιά, πότε σιγανή, κολούσαν τα φαγητά. Όταν κολούσαν τα ψάρια, είχαν μια ατσαλόσκουπα για να τα ξεκολούν. Άντε να μαζεύουμε μετά τη στάχτη από τη φωτιά, να τη βάζουμε σε ένα πιθάρι που είχε μια τρύπα από κάτω, να ρίχνουμε με νερό, να κατασταλάξει η αλυσίδα για να πλύνουμε τα πιάτα. Τα χέρια γινόταν χάλια. Και το νερό το ανεβάζαμε με το μαγκάνι στο αρχονταρίκι. Μερικά πράγματα που γίνονται σήμερα στα μοναστήρια δεν δικαιολογούνται. Είδα σε ένα μοναστήρι να κόβουν το ψωμί με μηχανή. Δεν ταιριάζει. Να είναι ένας άρρωστος ή φιλάσθενος που δεν μπορεί να κόψει το ψωμί με το μαχαίρι και είναι ανάγκη να το κόψει γιατί δεν υπάρχει άλλος, τότε εκείνος τέλος πάντων δικαιολογείται. Αλλά να βλέπεις τώρα ένα χειροδεμένο να κόβει το ψωμί με τη ρόδα, αυτός μπορεί να δουλέψει κομπρεσέρ και παίρνει τη ρόδα για να κόψει το ψωμί και το θεωρεί κατόρθωμα. Κοιτάξτε στα πνευματικά να προπορεύεστε. Μην χαίρεστε με αυτά τα πράγματα, μηχανές, ευκολίες κλπ. Αν φύγει από το μοναχισμό το πνεύμα της ασκήσεως, δεν έχει νόημα μετά η μοναχική ζωή. Αν βάζουμε την ευκολία πάνω από την καλογερική, δεν θα κάνουμε προκοπή. Ο μοναχός αποφεύγει τις ευκολίες γιατί δεν τον βοηθάνε πνευματικά. Στην κοσμική ζωή δυσκολεύονται οι άνθρωποι από τις ευκολίες τις πολλές. Στο μοναχό, ακόμη και αν έβρισκε σε αυτά ανάπαυση, δεν ταιριάζει ευκολία. Να μην ζητούμε ανέσεις. Την εποχή που έζησε ο Μέγας Αρσένιος δεν υπήρχαν ούτε λούξ ούτε τίποτε άλλο. Υπήρχαν επίσημοι φανεί στα ανάκτορα με λάδι πολύ λεπτό. Δεν μπορούσε να φέρει ένα τέτοιο φανό στην έρημο, αλλά δεν το έκανε. Είχε ένα φυτίλι ή βαμβάκι και λάδι από αυτά τα σπορέλαια, ό,τι είχαν τότε, και αυτό χρησιμοποιούσε. Στο διακόνημα πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας να έχουμε μηχανές ή διάφορες άλλες ευκολίες για να γίνει γρήγορα η δουλειά και να αξιοποιηθεί δήθεν ο χρόνος μας τα πνευματικά, και τελικά ζούμε πολυμέριμνη ζωή με άγχος, σαν κοσμική και όχι σαν καλόγερη. Όταν πήγαν σε ένα μοναστήρι μερικοί νέοι μοναχοί, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάρουν ταχυβραστήρες για να έχουν χρόνο να κάνουν πνευματικά, και μετά κάθονταν με τις ώρες και κουβέντιαζαν. Δεν είναι δηλαδή ότι τις ευκολίες θα τις χρησιμοποιούν για να κερδίσουν χρόνο και να τον αξιοποιήσουν στα πνευματικά. Σήμερα με τις ευκολίες κερδίζουν χρόνο και χρόνο για προσευχή δεν έχουν. Γέροντα, άκουσα να λένε ότι και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ήταν προοδευτικός. Ναι, ήταν προοδευτικός. Τέτοιου είδους προοδευτικότητα είχε σαν τη σημερινή. Ας διαβάσουν το βίο του Αγίου Αθανασίου. Αχ, είχαν φτάσει τους 800, τους 1000 οι μοναχοί, και πόσος κόσμος πήγαινε για βοήθεια. Πόσοι φτωχοί, μυστικοί πήγαιναν να φάνε ψωμί, να φιλοξενηθούν στη Λαύρα. Για να τα βγάλει πέρα ο Άγιος είχε πάρει 2 βόδια για το μήλο. Ας πάρουν και αυτοί σήμερα βόδια. Αναγκάστηκε να κάνει φούρνο, σύγχρονο για την εποχή του, για να δίνει ψωμί στους ανθρώπους. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες τα μοναστήρια τα είχαν πρικίσει με περιουσίες, γιατί ήταν σαν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα μοναστήρια τα έφτιαχναν για να βοηθιέται πνευματικά και υλικά ο κόσμος. Γι' αυτό έδιναν δωρεές οι αυτοκράτορες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα θα χαθούν και θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό χρεωμένοι. Εμείς κανονικά οι μοναχοί έπρεπε να έχουμε όχι αυτά που πετάνε οι σημερινοί άνθρωποι,
αλλά εκείνα τα άχρηστα που πετούσαν την παλιά εποχή οι πλούσιοι στους λάκους. Δύο πράγματα να θυμάστε. Πρώτα ότι θα πεθάνουμε. Και ύστερα ότι ίσως πεθάνουμε όχι με φυσιολογικό θάνατο. Και πρέπει να είστε έτοιμες να πεθάνετε με αφύσικο θάνατο. Αν θυμάστε αυτά τα δύο, όλα θα πάνε καλά. Και από πνευματική πλευρά και από κάθε άλλη πλευρά. Όλα μετά βρίσκουν το δρόμο τους.

Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο? Αυτή η άνεση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις πολλές αρρώστιες. Παλιά τι τραβούσαν για να αλωνίσουν? Τι κόπος, αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί. Πού να έβλεπες ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζώσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια, δεν το εκτιμούν. Ούτε ένα δόξα σου ο Θεός δεν λένε οι περισσότεροι για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Όταν στερούνται κάτι οι άνθρωποι, τότε μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του. Όσοι στερούνται με επίγνωση, με διάκριση, με ταπείνωση για την αγάπη του Χριστού, αισθάνονται την πνευματική χαρά. Αν παραδείγματος χάριν κάποιος πει «Δεν θα πιω νερό σήμερα γιατί ο τάδε είναι άρρωστος, Θεέ μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο» και το κάνει, ο Θεός θα τον ποτίσει όχι με νερό, αλλά με λεμονάδα πνευματική, με θεϊκή παρηγοριά. Οι ταλαιπωρημένοι, μια παραμικρή βοήθεια να τους προσφέρει κανείς, έχουν πολύ ευγνωμοσύνη. Ένα αρχοντόπουλο καλομαθημένο, όλα τα χατήρια να του κάνουν οι γονείς του, τίποτε δεν τον ευχαριστεί. Μπορεί να τα έχει όλα και βασανισμένο να είναι. Τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ενώ μερικά παιδάκια, τα καημένα, για την παραμικρή βοήθεια αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν ένας φίλος βρεθεί να τους βάλει τα ναύλα για το Άγιον Όρος, πόσο ευγνωμονούν και αυτόν και το Χριστό. Ακούς πολλά πλουσιόπαιδα να λένε «Τα έχουμε όλα, γιατί να τα έχουμε όλα?» Γκρινιάζουν γιατί καλοπερνούν, αντί να ευγνωμονούν το Θεό και να βοηθούν και κανένα φτωχό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αχαριστία. Νιώθουν κενό γιατί δεν τους λείπει τίποτα από τα υλικά. Τα βάζουν με τους γονείς γιατί τους τα έχουν όλα έτοιμα και φεύγουν από το σπίτι και γυρίζουν με ένα γυλιό στην πλάτη. Και οι γονείς να τα δίνουν χρήματα, να τους πάρουν τηλέφωνο για να μην ανησυχούν και εκείνα να αδιαφορούν. Και τελικά καταλήγουν οι γονείς να τα ψάχνουν. Ένα παλικάρι τα είχε όλα, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένο με τίποτε. Έφυγε κρυφά από το σπίτι και κοιμόταν μέσα στα τρένα για να ταλαιπωρηθεί. Και ήταν από καλή οικογένεια. Ενώ αν είχε μια δουλειά και ζούσε με τον ιδρώτα του, θα είχε νόημα ο κόπος του και θα ήταν αναπαυμένο και θα δοξολογούσε το Θεό. Σήμερα οι πιο πολλοί δεν στερούνται, γι' αυτό δεν έχουν φιλότιμο. Αν δεν κοπιάζει κανείς, δεν μπορεί να εκτιμήσει τον κόπο των άλλων. Τι νόημα έχει λόγου χάρη να ζητάς επάγγελμα άνετο, να βγάζεις χρήματα και μετά να ζητάς ταλαιπωρία? Οι Σουηδοί που παίρνουν για όλα επίδομα από το κράτος και δεν κοπιάζουν, γυρίζουν στους δρόμους. Κοπιάζουν για τον αέρα, νιώθουν άγχος γιατί έχουν εκτροχιαστεί πνευματικά, όπως οι Ρόδες που όταν βγουν από τον άξονα τρέχουν στον δρόμο χωρίς σκοπό και καταλήγουν στον γκρεμό. Ο κόσμος κοιτάζει την ομορφιά σήμερα και έτσι ξεγελιέται με την ομορφιά. Τους Ευρωπαίους τους βοηθάει αυτό. Συνέχεια με τα κατσαβίδια φτιάχνουν όμορφα, καινούρια πράγματα. Δήθεν πιο πρακτικά, για να μην κουνούν τα χέρια τους οι άνθρωποι. Παλιά, με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν στην εργασία τους οι άνθρωποι δυνάμωναν. Τώρα, με τα μέσα που χρησιμοποιούν, χρειάζεται να κάνουν μετά φυσιοθεραπεία, μασάζ. Οι γιατροί εξασκούνται στο μασάζ τώρα. Βλέπεις σήμερα μαραγκούς με κάτι κοιλιές. Πού να έβρισκες παλιά μαραγκό με κοιλιά? Γιατί με την πλάνη που πήγαινε πέρα δόθε, κοιλιές θα έμεναν? Οι πολλές ευκολίες όταν ξεπερνούν τα όρια τον αχρηστεύουν τον άνθρωπο και τεμπελιάζει. Ενώ μπορεί να γυρίσει κάτι με το χέρι, σου λέει «Όχι, καλύτερα να πατήσω ένα κουμπί και να γυρίσει μόνο του». Όταν συνηθίζει κανείς με το εύκολο, θέλει όλο εύκολα μετά. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν λίγο και να πληρώνονται πολύ.
Αν γίνεται να μην δουλεύουν και καθόλου, ακόμα καλύτερα. Αυτό το πνεύμα έχει προχωρήσει και στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να γιάσουμε δίχως κόπο. Και οι περισσότεροι που είναι ευαίσθητοι στην υγεία είναι από την καλοπέραση. Αν γίνει ένας πόλεμος, έτσι όπως είναι καλομαθημένοι οι άνθρωποι, πώς θα αντέξουν? Παλιά τουλάχιστον ήταν και σκληραγωγημένος ο κόσμος. Ακόμη και τα παιδιά, και άντεξαν. Τώρα θέλουν βιταμίνες B, C, D και Mercedes για να ζήσουν. Βλέπεις και ένα τροφικό παιδί, ένα εργαστή, δυναμώνουν τα μπράτσα του. Πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε: είναι παράλυτο το παιδί μου, ενώ στην πραγματικότητα έχει μια ευαισθησία στα πόδια. Εκείνοι το ταΐζουν, αυτό κάθεται, το ταΐζουν, κάθεται. Όσο κάθεται, τόσο τα πόδια γίνονται πιο ατροφικά και μετά καταλήγει στο καροτσάκι. Κάνε προσευχή, μου λένε. Το παιδί μου είναι παράλυτο. Τώρα, ποιος είναι παράλυτος, το παιδί ή οι γονείς? Τους λέω να τα δίνουν τροφές που δεν παχαίνουν, να τα βάζουν να περπατούν λίγο. Μετά πέφτει το βάρος και κινούνται σιγά σιγά πιο φυσιολογικά, μέχρι που παίζουν και ποδόσφαιρο. Ο Θεός θα βοηθήσει τα πραγματικά παράλυτα παιδιά που δεν βοηθούνται ανθρωπίνως. Ένα παιδάκι στην Κόνιτσα, πολύ ανάποδο, είχε καεί από βόμβα. Το ποδαράκι του είχε μαζευτεί και δεν μπορούσε να το τεντώσει. Επειδή όμως δεν ησύχαζε και από τη ζωηράδα του το κουνούσε συνέχεια, τέντωσαν τα νεύρα και έγινε καλά. Πήγε και αντάρτης στο Ζέρβα. Κι εγώ, όταν πιάστηκε το πόδι μου από ισχυαλγία, έκανα τα κομποσκήνια περπατώντας και δυνάμωσε. Η κίνηση πολλές φορές βοηθάει. Αν αρρωστήσω 2-3 μέρες και δεν μπορώ να κινηθώ, λέω: βοήθησε με, Θεέ μου, λίγο μόνο να σηκωθώ, να κινηθώ και ύστερα θα τα βολέψω. Θα πάω να κόψω ξύλα. Γιατί αν παραμείνω ξαπλωμένος, θα γίνω χειρότερα. Γι' αυτό, μόλις βρω λίγο κουράγιο και να είμαι ακόμη κρυωμένος, ζορίζομαι και σηκώνομαι να κόψω κανένα ξύλο. Δίνομαι γερά, υδρώνω και φεύγει το κρύωμα. Ξέρω φυσικά ότι με την ξάπλα είναι πιο αναπαυτικά, αλλά ζορίζω τον εαυτό μου και σηκώνομαι και φεύγουν όλα. Να, βλέπω όταν έχω κόσμο και κάθομαι στο κούτσουρο, πιάνομαι. Μπορώ να πάρω ένα αστροσιδάκι και να βάλω, αλλά πού να βρεις μετά για όλους. Γι' αυτό ύστερα κάνω μια ώρα κομποσκήνη τη νύχτα περπατώντας. Και επειδή έχω πρόβλημα κάτω στα πόδια που κατεβαίνει το αίμα, μετά τεντώνω και λίγο τα πόδια μου. Αν αφήσω τον εαυτό μου έτσι, πρέπει να με υπηρετούν. Ενώ τώρα υπηρετώ εγώ τον κόσμο. Καταλάβατε? Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην χαίρεται το ξάπλωμα, γιατί δεν βοηθάει. Γέροντα, η άνεση πάντοτε βλάπτει? Κοίταξε να δεις. Είναι και μερικές περιπτώσεις που χρειάζεται. Έχεις λόγου χάρη ένα πόνο. Μην κάθεσαι τότε πάνω στο σανίδι. Βάλε κάτι μαλακό. Αλλά γιατί αυτό να είναι από βελούδο? Ας είναι από ύφασμα, απλό. Αν έχεις παλικαριά, μη το βάζεις. Γέροντα, λένε, αυτός είναι παλιό κόκαλο. Ναι, εκεί κοντά στην καλύβη μου είναι ένας Κύπριος μοναχός, ο γέρο Ιωσήφ, από την Καρπασία. Είναι 106 χρονών και εξυπηρετείται ακόμη μόνος του. Πού είναι στον κόσμο σήμερα? Μερικοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Αδυνατίζουν τα πόδια τους, παχαίνουν κιόλας από το καθισιό και αχρηστεύονται. Ενώ αν έκαναν κάτι, πολλοί θα βοηθιόνταν. Το γερό Ιωσήφ τον πήραν από τη μονή βατοπεδίου. Τον έπλυναν, τον έλουσαν, τον περιποιήθηκαν, αλλά εκείνος τους είπε: μόλις ήρθα εδώ αρρώστησα. Εσείς μου αρρωστήσατε. Να με πάτε στο καλύβι μου να πεθάνω. Αναγκάστηκαν και τον πήγαν πίσω. Πήγα μια μέρα να τον δω. Τι γίνεται, του λέω. Έμαθα πήγε στο μοναστήρι. Ναι, πήγα, μου λέει. Με πήραν με το αυτοκίνητο, με πήγαν κάτω, με έλουσαν, με καθάρισαν, με περιποιήθηκαν, αλλά εγώ αρρώστησα. Να με πάτε πίσω, τους είπα. Μόλις έφτασα εδώ έγινα καλά. Δεν βλέπει και πλέκει κομποσκίνια. Μια φορά που του έστειλα λίγο φιδέ, είπε: τι γιαχτικιάρικο με πέρασε ο γεροπαΐσιος και μου στείλε φιδέ. Τρώει φασόλια, ρεβίθια, κουκιά. Έχει τέτοια υγεία. Παλικάρι είναι. Με δύο μπαστούνια περπατάει και πηγαίνει και μαζεύει χόρτα με δύο μπαστούνια. Σπέρνει κοκάρι, κουβαλάει νερό, να πλύνει τα ρούχα και το κεφάλι του. Να διαβάζει μετά την ακολουθία του, τα ψαλτήρια του, να κάνει τον κανόνα του, την ευχή. Η καλοπέραση δεν βοηθάει. Η άνεση δεν είναι για το μοναχό. Είναι ατιμία στην έρημο. Μπορεί να είσαι καλομαθημένος, όμως πρέπει να σκληραγωγηθείς αν είσαι υγιής. Διαφορετικά δεν είσαι μοναχός.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
4: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώσεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώσεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης, και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώσεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305,
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
10: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
10: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
11: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
10: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
11: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
12: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
13: Ώρα Ελλάδος 7.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Αγίου Θεράποντα Ζωγράφου, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογήσει μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγάλη θησφόδρα. Εξομολόγησον τον καλό επερέπειν, ελευθερία αναβαλώμενο φω σημάτιων. Εκτείνων των ονοσουδέων, ω στεγάζουν, ένιδε τα περό αυτού. Ό,τι θυσνεύει την έβγαιο στην αυτοπέρευα των επτερήγων ανέμων. Ο οποίο αγγελέφτη πνεύμα λειτουργού αυτοπυρό φλόγα, θεμελιών την κίνητη ασφάλεια αυτή, που κρυθίστε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο, ω σημάτιο περιβόλου αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεω φεύξεων φων βολυφοντήσει τη λιάνση, αναβαίνουν τα βελισμεντή των τόπων, εν θεμελίω αυτά, όριον ένθο παραλέψονται, που δεν επιστρέψει καλή στην κίν. Ο ξεβοσέμα πηγάζει εν φάραγξη, αναμέσω των διαλέψονται ύδατα, ότι ούσοι πάντα θηρία του αγρού, προσέξονται όνε γύψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου του μετρών δώσει φωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χτεστήγη. Ο έξανε χόρτο στην ισχυρόνη του δηλαδή των ανθρώπων, το εξαγαγινά του εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του λένε πρόσωπον εν ελαιό και άρτο καρδία ανθρώπου. Στηρίζει. Κόρταστε έξω το πεδίο και τηλβάνω ασεφίτευσα. Εκεί στου θεία νοσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταβυγή τη λαγωή. Επίσηλην καιρού ο ήλιο έγνε δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινη λύση και συνήθισαν και στα σημάδια του ξεστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωποι του έγνε αυτού και την εγγραφή αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τέργα σου, κύριε Πάντα, σοφία επί σα, επιλόγηση τη αιώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπρεπε σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει που δουν εντροφήν αυτών ει εύκαιρον. Δόντο σου αυτή σιλαέξουση.
1: Ένα αγκαλιά μυστική βία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του ΕΣΠΕ.
1: Φυλακίντο στο μάτι μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.

Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεφώθησα.

εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί.

Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Μάστιξη ξεώμενος της δερματίνης νεκρός αιώς, τους γειτόνας εκδέδισαν, στολήν αυθασίας δε και λαμπράνες δι.

Όσοι. Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ετώνες επί την Υιού Δύση,

0: Κυριακών και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως, σύγχρονα.

Αμήν, καταξίωσον Κύριε, τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμε να δισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τους δρόμους και βαβάσαμε στο γύρο τρόπο να εξελίξουν τον μία σειρά. Το φοβερό ότι έχει ο πτήτης που δείξε πολλά ως δεύτερον υπέταξε ένα φιένας των εξανθρώπων ανά με τους βήθους των πνευμοσέλεως και έτσι να πληθυμιστήρια για το εξωτερικό καιρό και αν μπορούσε να σπέρνουν στο νύχτα. Από παντός σε θεοπάστη την έρθει διαβολική στη ροή ζωματέων και θυμίσουν.

0: Χριστόν δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λόγον φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστε επί δες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάθερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήθω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον όρθον ημών των επιούσιων δώσου μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλήματος.

0: Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Τιμιωτέραν ο Χερουφείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσσεται την νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμαγιες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμία Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Αδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Αδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου Ανίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολύχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, μυροφόρων γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείο, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενο.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς καλά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM Στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνδεόμαστε, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.

παρακλάδια γίνονται. Είτε και μέσα στο ορθόδοξο πλήρωμα και παιδείς νιώθουν την ανάγκη πολλές φορές να έχουν αυτήν τη Θεία Κοινωνία, γιατί όλες αυτές οι μονάδες ή εκείνοι οι οποίοι πραγματικά και διάφορες άλλες θρησκείες δεν έχει κανένας θυσιαστεί όπως ο ίδιος ο Κύριός μας και ο Θεός μας θυσιάστηκε για μένα, για σένα και για τον καθένα. Και σε κάθε Θεία Λειτουργία η αναπαράσταση αυτή γίνεται. Πόσο πραγματικά πρέπει να νιώσω ότι βρίσκομαι ενώπιον πραγματικά σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Βεβαίως στην Ανάσταση καμία αντίρρηση. Το μεταλάβετε, λάβετε, φάγετε, καμία αντίρρηση. Αλλά το να είσαι τι, όταν το σταυρών, όταν τον περιφρονούν, όταν τον φτύνουν, όταν του παίζουνε, όταν ακόμα τι, το λένε τόσα και τόσα πράγματα. Και εν τούτης αυτός υπομένει. Υπομένει γιατί μας αγαπάει. Θέλει να νιώσει, θέλει να μας σώσει. Αυτό λιγάκι δεν ξέρω κατά πόσο θα το πιάσουμε ο καθένας μας. Αν δεν έχουμε πίστη μέσα, ορθόδοξο πίστη, αν δεν έχουμε τι, αυτό που ακριβώς είπαν, σπέρμα βράμε εσμένο και δεν έχουμε ανάγκη. Δεν είναι θέμα ότι αν είμαι ορθόδοξος, θέμα είναι να ζήσω ορθόδοξα και να μπορέσω πραγματικά τι να κάνω. Και ο καθένας μας από τη θέση που βρίσκεται, που μπορεί πραγματικά να προσφέρει ό,τι εκείνο που μπορεί. Δεν μετράει πόσο, ούτε η ποσότητα, ούτε ακόμα η ποιότητα. Ο τρόπος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά, δηλαδή η ζωή μας, η συμπεριφορά μας, εκείνο που ακριβώς σήμερα χτυπιέται παντού και γίνεται μία κατάσταση, συγγνώμη που έχω τη λέξη αλαλούμ. Σήμερα η ορθοδοξία μας για μένα είναι, δεν ξέρω, πρέπει να τη ζούμε, όχι να είμαστε μόνο στην ταυτότητα, αλλά και στη σύγχρονη ταυτότητα θα μας σβήσουν και από εκεί. Δεν ξέρω, εγώ δεν φαντάζομαι να προλάβω να τους σβήσουνε. Θα σβήσω και θα φύγω εγώ γλυκότερο από αυτός. Και έτσι τα πράγματα, πάντως όσοι θέλετε να αλλάξετε ταυτότητα, να μην πάτε ορθόδοξο θρησκευμά, δεν ξέρετε τι θα γίνει. Αργέστε πλέον. Αργέστε την πίστη. Και επειδή σου θέλουν εκείνοι. Και εδώ. Μάρτυρες, οι πράξεις σήμερα μας είπανε, αμπαρωμένος, δημένος, χειροδημένος, αλυσοδημένος, και προσθέτει άγγελος να του δώσει λύθρωση. Δίχως να έχουμε κάποιο, δηλαδή κάποια θυσία για αυτό που πιστεύουμε, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Άμα σου πούνε αυτοί ότι αύριο θα είμαστε χάμηδες, χάμηδες θα είμαστε. Σας παρακαλώ, είναι ανάγκη να κρατηθεί η πίστη. Πρώτο να γίνεται βιώματα και ζωής, και δεύτερο να είναι ακριβώς τι, μην αρνιόμαστε. Γιατί αυτό που ακριβώς θέλουν να πετύχουν είναι εκείνο που θέλουν να κάνουν, αν μπορέσουν να το περάσουν σαν παλιές, ακόμα θα πω τη λέξη, αλλόθρησκοι. Θρησκεία δίχως να έχουν ουσία και βιώματα. Η ορθοδοξία μας όμως δεν είναι αυτό. Η ορθοδοξία μας έχει την αληθινή πίστη. Έχει ακριβώς τι, πράγματα τα οποία τα έζησε. Έχει εκατομμύρια των εκατομμυρίων μαρτύρων.
Έχει πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω ο καθένας μας πόσο ζούμε. Όταν αν ζούμε κατά Θεόν, είναι πάρα πολλά γεγονότα και θαύματα μέσα μας. Αν όμως δεν έχουμε μέσα μας και έχουμε μια εξωτερική εμφάνιση ότι είμαι Ορθόδοξος ή ότι είμαι και παπάς ή ότι είμαι και δεσπότη, ό,τι και αν είμαι, αν δεν ζω μέσα μου, τα πράγματα δείχνουν τι. Σκανδαλίζουμε τον άνθρωπο και πρέπει, είναι ανάγκη να ζήσουμε από αυτά τα οποία λέμε ότι πιστεύουμε. Και το πιστεύω μας δεν είναι τίποτα άλλο. Η Ορθοδοξία είναι που έρχεται και σε έρχεται ακριβώς στη ζωή μας. Έρχεται η αγάπη, ο σεβασμός, η συγχώρηση προς τον συνάνθρωπο. Είναι εκείνα τα οποία πραγματικά καμία, θα πω τη λέξη έτσι βεβαίως, δεν μπορεί να φτάσει κανένας και καμία θρησκεία στον κόσμο δεν έχει θυσιαστεί έτσι ο ίδιος ο Θεός. Αλλά και σαν ακόμα, σαν έτσι που έχουν δημιουργήσει διάφορα πράγματα τα οποία πραγματικά σήμερα λιγάκι τα αμοντζουρεύουν. Ακούγονται πολλά πράγματα αντίθετα. Ακούγονται πολλά πράγματα τι, ακόμα ομαδικές αυτοκτονίες, ομαδικά πράγματα, αυτά τα πράγματα γιατί είναι ολατρικά, ή ακόμα μία από τις αιρέσεις αυτές τις οποίες από πολύ καιρό που έχω ακούσει κάνουν συμβόλαια, δίνουν τα χαρτιά πραγματικά ότι περιουσία έχουν και κανονίζουν μία μέρα να αυτοκτονήσουν όλοι μαζί. Όχι οι ίδιοι και που τα ιδρύουν, οι ίδιοι που τα έγραψαν και μένουν αυτοί με τεράστιες περιουσίες. Εκεί φτάσαμε σήμερα ακριβώς και έχουμε μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να είναι η πίστη μας ζωντανή. Όχι όπως είπε, σπέρμα βράμες μέσα και δεν έχουμε ανάγκη. Όχι. Και ακόμα ορθόδοξος είμαι, μπορώ να το πω κι εγώ και εσύ και ο καθένας, αλλά αν δεν ζήσω ορθόδοξα, αν δεν ζήσω πραγματικά με την αγάπη και με την πίστη, τότε τι σου είναι ορθόδοξος είμαι. Τότε ακριβώς εδώ είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ άσχημα και χτυπάνε στον κόσμο, ότι πλουτίσαμε από τα Άγια των Αγίων, πλουτίσαμε και πιάσαμε κάτι τα οποία πραγματικά, θα το πω πάλι τώρα, έχει καιρό βέβαια στην υπόθεση που θέλουν να γίνουν καύση των νεκρών, αλλά έχουν και τα νεκροταφεία που είναι τι, ακριβότερα οικόπεδα, για να πάνε να θάψουν ακριβότερα οικόπεδα. Δηλαδή τι έχουμε τώρα αυτού, 3, 4, 5 χρόνια και θα το κάνουμε. Αν το βάλουμε στην, λοιπόν, εκεί θα πάει στην χωνεύτρα. Με το 3 φορές Χριστός Ανέστη και έλυσε το θέμα. Τα πράγματα μας χρειάζεται λιγάκι κάπως να καθαρίσουμε. Νέες και νέοι, μην αρχίζετε και παρασύρεστε από τα διάφορα μηνύματα της ξενομανίας. Μην αφήνετε γονείς και εσείς ακριβώς τέτοι γίνεται, να μιλήσει το παιδί ξένες λέξεις και να μην ξέρει ελληνικές. Εκεί θέλουν να μας καταντήσουν. Παρότι είναι η πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου, θέλουν να τη μειώσουν και να σου βάλουν τα αγγλικά, γαλλικά και τα ρέστα. Ιδίως αγγλικά και γαλλικά. Και ιδίως αγγλικά, αντίμονου. Δεν πήγε το παιδί να σπουδάσει αγγλικά, δεν γίνεται τίποτα. Άμα πάει και γυρίσει να μπεις πως θα είναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικότερα. Έχουμε δυνάμεις. Μπορούμε. Εκείνο που δεν έχουμε μόνο, από ό,τι καταλαβαίνω, τι. Να έχουμε σταθερότητα ή παρασυρώμεθα από τα μηνύματα
της ξενομανίας. Ναι. Και βομβαρδιζόμαστε από παντού. Και ιδίως με διάφορα, οπωσδήποτε, από τις τηλεοράσεις, βομβαρδισμοί που γίνονται επίθεση κατά μέτωπο. Επίθεση κατά μέτωπο. Γλώσσα την οποία τι. Σε, όπως πέρασε, δύο λέξεις είπε. Μία ακριβώς τι. Ποιο ξέρω ποιο κρατήδιο είναι πιο δίπλα από τη Ρωσία. Πήγε να τραγουδήσει ελληνικά, παρακαλώ. Και ο Σάκης το κυβνάει και λέει άλλα ντάλα. Και χαζεύεται στην τραγή, θα ακούσουμε. Ποιος είναι Έλληνας τώρα αυτού. Ποιος είναι πατριώτης. Τι τους αξίζει το μήνυμα. Αν θα ακούσετε, θα την βάλω νομίζω, γιατί είναι σχεδόν, βγήκε πρώτη, μακάρι να βγει. Θα ακούσετε δημοτικό τραγούδι από γυναίκα από ξένο κράτος. Και ο Έλληνας μιλάει ξένα. Τρακατρούκα είναι. Τα πράγματα μας χρειάζεται λιγάκι κάπου να καπνιστρώσουμε τον εαυτό μας. Και ιδίως θα ήθελα πάρα πολύ προς τους νέους και νέες, κυρίως νέες. Μην παρασύρεστε, νέοι. Θα καταντήσετε ακριβώς κάτι που είναι τι, πάρα πολύ άσχημο. Για ειδονή και κοιμό τίποτα άλλο περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε, συμπροσευχή έχει να κάνουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Συναμαρτωλοί είμαστε. Η μετάνοια του Χριστού, η αγάπη του Χριστού θυσιάζεται και δίνει τι, συγχώρηση όταν μετανιώνω και όταν πραγματικά συγχωρώ τον συνάνθρωπό μου. Μας χρειάζεται όμως τι, κάπου να καπιστρώσουμε και μην παρασυρώμεθα από διάφορα μηνύματα από ξένα, ιδίως ξένες προπαγάνδες, ξένα πράγματα τα οποία τι, λες, κάποτε στην οδό Βέρουφ, αν είναι κανένας παλιός εδώ στα Γιάννη, ήταν τα χασάπικα, η κρεοπολίες, κρεοπολία. Και αυτός τα φύλαγε από τις μύγες, με μια ωρά από ζώο, τη χτυπούσε δεξιά και αριστερά. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας έτσι, να έρθουν οι μύγες γυμνοί. Καπιστρώσαμε λίγο τον εαυτό μας. Μην τον αφήσουμε να βγει στο μεϊντάνι γυμνός ή γυμνή. Δηλαδή τι θέλει να παρουσιάσει. Τι θέλει να παρουσιάσει. Να τσαλακώσει τον εαυτό της. Γι' αυτό λοιπόν με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί μετά. Γνωρίζω ότι τι, πόσα από αυτά τα πράγματα θα σαρωθούμε και πόσες φορές πραγματικά δεν θα κλάψουμε για αυτά τα γεγονότα που κάνουμε. Να θεδέρε, μην αφήνεις τον εαυτό σου έτσι. Είσαι ορθόδοξος Έλληνας που πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την τιμή που ακριβώς και το πρώτο Ευαγγέλιο κατά σειρά όπως τα έχουνε είναι στην ελληνική γλώσσα. Όταν πήγανε πραγματικά να δούνε και είπανε θέλουμε δει τον Ιησού, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, είπε ο Χριστός όταν είδε τους δύο Έλληνες από το δούνε. Γι' αυτό λοιπόν μας έδωσε μια τιμή, μας ανέβασε εκεί που ακριβώς αξίζει πραγματικά ο άνθρωπος να ζήσει. Μην το ποδοπατούμε, μην το περιφρονούμε, μην το τσαλακώνουμε, μη ακριβώς αδιαφορούμε για την πίστη μας. Γιατί έτσι ακριβώς αυτή η αδιαφορία έπαθε ακριβώς ο εκλεκτός τότε λαός του Ισραήλ, που ήταν τι,
στην έρημο. Πόσο καιρό ακριβώς έκανε, 40 χρόνια πώς έκανε. Που ζούσε, δηλαδή ζούσε πραγματικά τι, με την πίστη και τα πάντα όλα. Και πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα απέναντι και σώθηκε. Και τώρα βλέπεις τι, να παραμένουν άθεοι και άπαιστοι και να ζητάνε όλο τον κόσμο. Να τα αδέρφια μου. Δεν θα ήθελα βεβαίως εδώ να σταματήσω αυτή την ώρα. Αν μπορούσα μέχρι το πρωί να μιλήσω. Βλέπω τα πράγματα ότι τι. Δεν κρατάμε το σεβασμό της πίστεως. Δεν κρατάμε το σεβασμό της πατρίδος. Δεν κρατάμε τη γλώσσα. Έμαθε ξένα το παιδί μου. Τι έγινε. Ανάλατα. Εκείνος έμαθε ελληνικά. Και είναι γνωστό αυτό που πάλι το έχω πει και ας με συγχωρέσουν εδώ που το έχω πολλές φορές. Ζωδότας, πρώην διευθυντής Τράπεζα Ελλάδος, μίλησε στην Αμερική και όταν τελείωσε τους είπε οι 750 λέξεις που σας είπα ήταν ελληνικές. Άσε ξέγλωσσα. Όλοι παίρνουν από τις Έλληνες, οι Έλληνες ήταν να πάρουν παρόφηση. Και αν δεν μάθει το παιδί, δηλαδή αυτό που μου έρχεται φρίκι αυτή τη στιγμή για μένα, ναι, στο δημοτικό δύο ξένες γλώσσες, δεν είμαι τώρα ότι να είναι. Τα μορδάνε με τα παιδιά.

σε ό,τι είναι Έλληνας. Θα πουλιέται δεξιά και αριστερά, θα σερβίρεται εδώ και εκεί και θα γίνεται ακριβώς γαρσονάκι θα γίνει. Για να έρθουν οι ξένοι να πούνε δώσε, και ξέρετε, έχετε δει στη Ρόδο τι έχει γίνει και στην Κρήτη ακόμα τι έχει γίνει. Πολλές φορές ξένοι που έχουν βγάλει τα παντελόνια δεξιά και αριστερά και τι είχαν ακριβώς τι τέτοιο. Και είπανε οι εφημερίδες από εκεί, ρίξτε και κάντε ό,τι θέλετε και ό,τι έξω θα κάνετε θα είναι δικά μας. Καταλάβατε? Πρέπει να καταλάβουμε, να κρατήσουμε τη γλώσσα. Πρώτα την πίστη μας. Τη γλώσσα. Και τα ήθη και έθιμα μην τα αφήνουμε. Τώρα βλέπουμε ότι χορεύουν πολύ, αλλά δεν βλέπω νέους. Και σας έχω πει πάλι, μια μέρα βρήκα δυο που ήτανε γυμναστέ και είπανε, εμείς πάμε εκεί. Ρε παιδιά, λέω, να μπω κι εγώ λίγο στην κουβέντα. Γιατί όχι, μου είπανε. Όταν πάτε κάπου, βάλτε στο μαγνητόφωνο, πες τα παιδιά, βάλτε όποια ταινία θέλετε. Δημοτικά δεν βάλουν. Ή λαο λαο, τσαου τσαου, μαμάου. Όλα αυτά έπεσαν λεφτά και έγιναν τα ρούχα. Λίγα χωριά κρατάνε την παράδοση όπως ακριβώς πρέπει να την κρατήσουν. Και λίγα πραγματικά που είναι ανάγκη από μένα και από τον καθένα μας να κρατήσουμε την πίστη και να κρατήσουμε πραγματικά αυτό που τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία είναι τι. Όντως είναι αίμα μαρτύρων αυτό μέσα. Γιατί κάποτε δεν είχανε οπωσδήποτε ούτε τυπογραφία ούτε ακόμα να γράφουνε και γράμματα, αλλά κάθε ιστορία την έβγαζαν τραγούδι. Και σας ρωτάω όλους εδώ μέσα τώρα, ποιος σκότωσε τον Μάρκο Μπότσαρη? Ποιος σκότωσε τον Μάρκο Μπότσαρη? Φράγκοι το σκότωσαν και όχι Τούρκοι. Και πρέπει αυτά τα πράγματα να τα απειδείς, δεν τα ούτε τα τραγούδια τα λένε. Γιατί μια παλιά ιστορία που είχαν τότε το έβγαζαν τραγούδι. Είχε πέσει πραγματικά πάνω στο Καρπινής, είχε πιάσει πάρα πολλούς εχμαλώτους, είχε πιάσει και ένα γιο ενός σουλτάνου, το οποίο ήταν πραγματικά τι. Και ο Φράγκος λύσαξε και τον χτύπησε με το 1-2 στο κεφάλι. Να το είχε πέσει το χέρι του, λέει το τραγούδι, αλλά που ακούγεται καμιά φορά. Δεν υπάρχει πανένα. Και άλλα τόσα ιστορικά πραγματικά τραγούδια. Μάθε κάτι από αυτά τα οποία που είναι προϊστορία, που είναι και τα ήθη και έθιμα, που είναι κάτι που το ζεις, που είναι κάτι που μπορείς πραγματικά να το κάνεις. Να το γλεντήσεις με μια άλλη λέξη. Γιατί για μένα είναι μετά από ακολουθία που γίνεται σε κάθε πανήγυρη, γίνεται η Θεία Λειτουργία, μετά έξω οπωσδήποτε βγαίνουν και χορεύουν και λένε, να μην πω τώρα τίποτα άλλο, αυτά που ξέρω εγώ, ότι τι, κρατάνε πραγματικά τη σειρά για να πούνε τα ιστορικά, τα ελληνικά και δημοτικά τραγούδια. Γι' αυτό λοιπόν εδώ είπαν αυτοί ότι είμαστε σπέρμα βράδυ. Δεν έχουμε ανάγκη. Μη λέτε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Γιατί ο Αβραάμ, ναι, με αυτά που έκανε, έκανε, αλλά εσείς τα ποδοπατήσατε, τα τσαλακώσατε και τα σβήσατε. Το ίδιο συνεχίζεται και σε εμάς. Στην πίστη, δεν ξέρω το καθημερινό πώς το ζει, αλλά η πίστη, αν δεν έχει αγάπη, αν δεν έχει θυσία, αν δεν έχει υπομονή, δεν λέγεται πίστη. Αυτά που έδειξε ο ίδιος, οφείλουμε με τη βοήθειά του να δώσουμε και εμείς. Αλλού, τα άλλα τα πράγματα που έχουν τη γλώσσα,

μας τη σβήσανε. Αλλά λούν την κάναμε. Από το 1967 ο κάποτε ένας υπουργός έβαλε και άλλαξε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πραγματικά τι, δεν είναι ελληνικά, σωστά, όμορφα και ωραία. Και η παράδοση αρχίζει και σβήνει. Και σβήνει η παράδοση. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη την Ορθόδοξο. Γιατί ο Πάπας πήγε κάτω στα Ιεροσόλυμα. Προσκύνησε ακόμα τι. Τον τοίχο των δακρύων, εβραϊκό. Πήγε στο Βούδα, πήγε δεξιά, πήγε παντού, πήγε. Για να έχει τι. Συσπήρωση. Η Ορθοδοξία δεν έχει ανάγκη από κατακόσμο, αλλά έχει ανάγκη πραγματικά από τον πιστό που ζει, να το ζει και να το ζήσουμε, για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και να τα διαδώσουμε αυτή την αλήθεια. Αυτό το πιστεύω. Χριστός Ανέστη.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενεχείου Μαρτυρήσαντος. Ισίδωρος, ο ένδοξος μάρτυρος του Χριστού, ήκμασεν εις το καιρό του βασιλέως Δεκίου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 249-251. Πατρίς του ήτο η Αλεξάνδρεια, υπηρέτη δε ως στρατιώτης και είχε τη θέση του εφεδρικού. Ελθόν δε εις Τυχείο με τα στρατιωτικά πλοία, των οποίων ηγεμόν και αρχηγός ήτο ο Νουμέριος, διευλήθη από τον Ιούλιο των Εκατόνταρχων ότι ήτο χριστιανός και σέβεται τον Χριστόν και ούτω δε τιμά τους ειδικούς των θεούς. Καλέσε λοιπόν αυτόν ο Νουμέριος τον ερώτηση αν είναι χριστιανός, καθώς έλεγε ο Ιούλιος. Ο δε Ισίδωρος με πάσαν ελευθερία και αφοφία να απεκρίθη. Γνώριζε ο ηγεμόν ότι αληθώς εγώ σέβομαι τον Χριστόν και αυτόν προσκυνώ και την εικόνα του ασπάζομαι, αυτό μόνο λατρεύω ως Θεόν και αυτόν προσπαθώ να φτάσω και επιθυμώ να απολαύσω, ώστις είναι το άκρον επιθυμητών, εκείνος δε ώστις θέλει αξιωθεί να τον απολαύσει, τίποτε άλλο δεν επιθυμεί πλέον να έχει. Διότι εκείνος είναι Θεός αληθινός, διότι η σωτηρία δε την ειδική μας έγινε τέλειος άνθρωπος, χωρίς να μεταβάλει ουδόλως την ουσία και φύση της θεότητος αυτού. Όσο ο Νουμέριος ήκουσε τους λόγους τούτους του μάρτυρος, επληγώθη στη καρδία και εγένα το έξω φρονών εκ του θυμού του. Όθενε πρόσταξε να ξαπλώσουν τον Άγιο και να το δέσουν από τα σκύρας και τους πόδας εις τέσσερες πασάλους και να τον δέρουν ασπλάχνος με βούνευρα. Ήτο δε θαυμαστό να βλέπει τις το μεν σώμα του μάρτυρος να κατακόπτεται από τους πολλούς και σκληρούς εκείνους δαρμούς, ούτως δε ο γενναιότατος να είναι πλήρης χαράς και φροσύνης, διότι βασανίζεται υπέρ της αγάπης του Χριστού. Μετά δε τη δινή ταύτη βάσανο των δαρμών, προσέτεξε πάλι ο τύρανος και ίναψαν κάμινον, αφού δε την έκαυσαν ικανός, έριψαν εντός αυτής το μάρτυρα. Αλλά επειδή με τη βοήθεια του Θεού καμία βλάβη δεν έπαθε ο Άγιος, αν και εντός της πεπειρακτωμένης καμίνου ευρισκόμενος, δια τούτου εξήγαγον αυτόν εκείθεν και τον έριψαν στη φυλακή έως ότου εξεταστεί εκ δευτέρου. Ο δε μακάριος μάρτης υπέμεινε τους πόνους εν σιωπή και χαρά της ψυχής του και μόνο το Κύριο ημών Ιησού Χριστόν επικαλεί το εις βοήθειαν. Αφού δε έσυραν αυτόν επαρκετόν και δεν απέθανεν αλλά ακόμη ανέπνεεν, έκοψαν τη τιμή εν αυτού κεφαλήν. Αντί δεν αχυθεί αίμα από τη σφαγήν, ότου θαύματος εχύθη γάλα προς θάμβος και έκπληξη των ορόντων. Ούτω τελειωθέντους του μάρτυρος έριψαν το τίμιον και άγιον αυτού σώμα εις τόπον την άκη καλυμμένων υποπυκνών αγρίων θάμνων δι' να φάγουν τούτο τα όρνεα. Όρισαν όμως και φύλακασι να το φυλάτουν για να μην λάβουν τούτο οι χριστιανοί οι οποίοι το εφύλατον κατά το πρόσταγμα του τυράννου. Παρθένος της όμως ευσεβής και ενάρετος ονόματι Μυρόπη κινωμένη από αγάπη και βλάβεια προς τον Άγιο Μάρτυρα Ισίδωρον ηθέλησε να λάβει το μαρτυρικό σώμα αυτού και να το ενταφιάσει. Όθεν ελθούσα τη νύχτα μετά των υπερετριών της και ευρούσα κοιμωμένος του στρατιώτας ήτινε σε φύλλα των το Άγιον Λείψανον, έλαβε τούτο κρυφίος εκ του μέσου αυτών και ανεχώρησε. Κατόπιν αλείψα σε αυτό μοίρα ευώδη, το ενεταφίεσε εντύμως εις τόπον επίσημον καθώς ήρμοζε. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του Εν Κεντουκέλες. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Βάρβαρου και Ακολούθου. Τελείται δε η αυτόν σύναξης και εορτήν του σεβασμίου οίκο της Αγίας Ειρήνης τη παρά τη θαλάσση. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Λεοντίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων του ενέτη 1175 εν ειρήνη τελειοθέντος. Λεόντιος ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών πατρίδα είχεν την κοινώς καλουμένη Στρόμνιτσαν η οποία ονομάζεται πρώτερον Τιβεριούπολης. Η στάφτη γεννηθείς περί τεσσερχάς του 12ου αιώνος, εγγονέων πλουσίων και ευσεβών και αναγεννηθείς δι' του θείου βαπτίσματος, ονομάστη Λέων. Κατά την παιδική ηλικία ενεφίτησεν εις σχολείων και μορφώθη στα ιερά γράμματα, αναγινώσκον δε τους βίους των Αγίων, εκαλλιέργησε την ψυχήν αυτού και πολύ εκ τούτο ωφεληθείς, επόθησε να αρνηθεί το κόσμο και να γίνει μοναχός δι' εν υπηρετήσει των Κύριων. Αφού λοιπόν απέθαινε ο πατήρ του, έφυγε από την πατρίδα του και μεταβάσεις μία μικρά χώρα, έβρινε εκεί ιερέα την Άη Βλαβή, φίλον του πατρός του, ο οποίος γνωρίζουν καλώς και αγαπών αυτόν δια την αρετή του, τον εδέχθη στην οικία του όπου τον εφιλοξένησεν. Ειδών δε ο Λέων το εν τη οικία του ιερέως εικονοστάσιον, επλησίασεν εκεί και συνομίλη μετά των Αγίων εικόνων, ως να ήσαν ζώσε, παρακαλών αυτάς να κατεβοδώσουν τον δρόμο του και να τον οδηγήσουν εις οδόν σωτηρίας. Έπειτα κατεκλήθη να αναπαυθεί από το κόπο της οδηπορίας, αλλά εξυπνήσας κατά τη νύχτα, έλαβε εν μικρόν εικόνισμα, το οποίο απετύπωνε το Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εζωγραφημένον ως βρέφος και μετέβη χωρίς κανείς να τον είδει εις τη πλησίον όρος όπου τοποθετήσας προ αυτού την Αγίαν εικόνα, έκλεινε τα γόνατα και προσήφιε τον. Προσευχόμενος και συνομελώ με την Αγία εικόνα, ως αυτή να είτο ζώσα, έμεινε εκεί ως το εσπέρας νύστης. Επειδή δε ενύκτωσε και ήθελε να κοιμηθεί, συνέλεξε να κάνθας πολλάς και επί τούτων κατεκλήθη τελείως γυμνός. Εδέ άκανθε εκέντον το τρυφερό σώμα του, εισάγουσε τα κέντρα των εντός των σαρκών του, τα οποίας αιμάτωσαν και ούτω επροξένου πόνους πολλούς. Τι ούτω τρόπος βασανιζόμενος ο Λέων, νηστικός και κοιμόμενος γυμνός επί των ακανθών, χύνονδε δάκρυα θερμά, διήλθε τρεις ημέρες. Έπειτα κατήλθεν εκ του όρους και επανήλθεν στην οικία του ιερέως. Αφού δε φιλοξενήθη παρά αυτού, αποχαιρέτησε τούτον και ξεκίνησε δια την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να έχει μετ' αυτού ούτε οβολών, ούτε μικρών τεμάχιων άρτου. Ότε δε έφτασε πλησίον της Κωνσταντινούπολης, εισήλθεν εις μοναστήριον τήτης Θεοτόκου, Τελίδιον καλούμενο, και εκεί γένετο μοναχός. Ήλθε δε τότε εις την Κωνσταντινούπολη, εις πολλής κατά την αρετήν αρχιερεύσεων της Τιβεριάδος, και ευθύς ο θείος Λεόντιος προσεκολήθη σε αυτόν και πετάσε το εις πάντα. Όθενα αρεσκόμενος δια τούτο πνευματικός του πατήρ, εχαίρετο και εμακάρισεν αυτόν δια τη φρόνησή του και την υπακοήν του, βλέπων αυτόν βαστάζοντα ολοψύχος επί των όμων αυτού το ζυγό του Χριστού, αν και ήταν τόσο νέος. Επί το σούτο δε εργάστη την αρετήν της υπακοής ο Μακάριος, ώστε σημεία μεγάλα και παράδοξα ετελέστησαν δι' αυτής τα οποία ακούσατε. Επειδή ο γέρον αυτού δε κατόκει εντός της Κωνσταντινούπολης, αλλά επί του λαιμού όρους τεινός, ώστις ονομάζεται Αφιενόλακος εις τόπον σκληρών μεν, αλλά κατάλληλον δι' ησυχίαν και εκεί εδίδες και τους μαθητάς του τα ψυχοσωτήρια, δια τούτο παρουσιάστη ποτέ ανάγκη να αποστείλει το Λεόντιον εις την Κωνσταντινούπολη. Όθε παρέγγειλε εις αυτό να τελειώσει την υπηρεσία του και την ιδίαν ημέρα να επιστρέψει πάλιν εις την ησυχία του, ή να προφυλαχθεί από τους πειρασμούς, ή την εισακολουθούν εις τες πόλεις, υπόν ακόμη και τούτο, ότι ουδέ εις τους ηχθείς υφέρει να παραμένουν πολύ καιρόν επί της ξηράς. Ταύτη την εντολή να ακούσες ο Λεόντιος, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και εφρόντισε να τελειώσει την υπηρεσία των συντομότερων. Αφού δε έφερε ταύτην εις πέρας, ενώ ακόμη το ημέρα, κατήλθεν εις τον Αιγελόν για να έβρει πλοιάριον και να αναχωρήσει κατευθείαν για τα μέρη όπου ήταν ο γέρον αυτού. Τέλος ο Όσιος έφθασε στο γέροντά του εις βαθία νύχτα. Ειδών δε αυτόν ο πνευματικός του πατήρ εχάρη και θαύμασε το μαθητή του, επίνεσε δε αυτόν εξαιρέτως για την αγάπη και την πίστη την οποία είχε εις τον Θεόν και για την τελείαν υπακοήν την οποία εφήλατε εις τον διδάσκαλόν του. Ο δε μαθητής πάλιν υφραίνετο ως έχον τιού των διδάσκαλων, όντα ικανό να λυτρώνει τους μαθητάς του από το ψυχικό θάνατον. Μένουν ο νέος στο κελίον του δεν ημέλησε την ακρίβεια της μοναδικής πολιτείας, αλλά η προσευχή του ή το αδιάλειπτος, η ανάγνωση των θείων γραφών, η ψαλμωδία και ο ζήλος εις τας αρετάς, τα δε δάκρυά του έτριχαν κρουνιδών από τον οφθαλμόν του. Ότι δε οι άλλοι αδελφοί εκοιμώντο και όταν δεν είναι δύνατο να δακρύσει ευκόλως, είχε κατασκευασμένον εν λωρίων και δι' αυτού έδερε γυμνό το σώμα του και εκ των πολλών πόνων εδάκριε έστω και χωρίς να θέλει. Εις εκείνο δε το λωρίων είχε διαπεράσει και καρφία πολλά, ώστε όταν εδέρετο εξεσχίζοντο βαθέως εσάρκες του και έτρεχον αίματα, αισθανόμενος ούτω πόνους δρυμητάτους, οι οποίοι έκαμπνον αυτό να χύνει πικρά και θερμά δάκρυα, επιπλέον δε καθίστον θλιβεράν και την επί της ξηράς υγής κατάκλυσιν. Δια τούτο εφαίνεται εις εκείνους ήτινε στον έβλεπον πολύ ξηρός και αδύνατος, κανείς όμως δεν εγνώρισε την αιτίαν. Για να έχει δε πάντοτε εν εαυτό την ενθύμηση του θανάτου πολλάκις όταν ξημέρωνεν, εξήρχεται ο κρυφίος από το κελίον του και μεταβαίνωνε στο κημητήριο των αδελφών αγυμνούντο, απορρίπτουν τα ενδύματα αυτού ως και κάθε δηλίαν και λαμβάνω θάρρος εισήρχεται ο ιστάφων τεινά, έχοντα λείψει να τεθνεώτων, εκεί δε έπιπτε και αυτός ως νεκρός θεληματικός παραμένουν όλη την ημέρα χωρίς να γνωρίσει τούτο κανείς. Ουδέν δε άλλο έκαμνεν ή να θρηνεί και να κλαίει, τόσον ώστε κατέβρεχε με τα δάκρυα τα λείψανα των νεκρών, τα οποία βρίσκονται εκεί. Τούτο δε έκαμνεν όχι μίαν ή δύο ή τρεις ή δέκα φοράς, αλλά επί χρόνους αρκετούς, καθώς κατόπιν παρετήρησαν αδελφοί τεινές και αντιλήφθησαν τούτο. Εφωτίστη όσιος την υψηλή γνώση των δογμάτων και γένετο όλος φως γνώσεως και όλος νους εν Θεός, καθώς δε περίσευον εις αυτόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ούτω ύφξενε και τους σκόπους ο τρισμακάριστος. Εκτός δε του δαρμού των οποίων εφήρμοζεν εις τον εαυτό του, η θέληση να ταπεινώσει ακόμη περισσότερο το σώμα του, με νηστεία να κρυβεί ή καλύτερο να είπω, με τελείαν αποχήν από παντός φαγητού. Ταύτα πάντα έχουν υπόψη ο ηγούμενος σε θεώρη μέγαν των λεόντιων και άξιον για να λάβει το αξίωμα της ιεροσύνης, διό και ανεκκίνωσε τούτο εις αυτόν. Αλλά εκείνος ούτε να ακούσει καν τι ούτων τι εδέχεται εις την αρχήν. Κατόπιν όμως βιαζόμενος πολύ από τον προεστώτα και για να μην φανεί παρήκος, αν και μη θέλων επίστη και έλαβε το μέγα και τέλειο σχήμα των μοναχών και το αξίωμα της ιεροσύνης. Αλλά όμως αν και προήχθη εις διδάσκαλον και φωτιστή δια τους άλλους διαμέσου της ιεροσύνης, όμως δεν υπερηφανεύθη ούτε έδειξε καμία διδασκαλική κίνηση ώστε να καταφρονήσει τους μικροτέρους αδελφούς, αλλά αντιθέτως ήτο εις όλους παράδειγμα ταπεινώσεως, εκοπίαζε μετά το κοπιόντον, επαρηγόρη τους λιβωμένους, ανόρθωνε τους καταπίπτοντας και τους σκανδαλιζομένους εθεράπευε. Όταν δε ήλθε η άνοιξη, αφού εγένε το ως πατριάρχης Ιεροσολύμων, μετέβη στην Κύπρον εις το μοναστήριο της Ιερουσαλήμ, όπου ήταν ορισμένο να διαμένει ο κατά καιρούς πατριάρχης των Ιεροσολύμων προς μικράν ανάπαυση. Ευρώδε τούτο έρημο και κατακρατούμενον από δύο μοναχούς, αμονάχους ήτινε συγκατόχων με τα γυναικών και άλλο τίποτε δεν εφρόντιζον, ή μην ασυμφθήρονται με ταυτόν, ελπίθη βούλευσε τούτους να απώσουν τις αμαρτίες και να μετανοήσουν, για να μην έλθει σε αυτούς απροόπτως ο θάνατος και κολαστώσιν. Αφού του δε πέθανε ο πρωτουοσίου Λεοντίου Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, ο βασιλικός φορολόγος ως της Ήτο εις την Κύπρον, Κυριακός καλούμενος, ήρπασε να άπαντα τα εισοδήματα τα οποία εισέπρατε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εις την Κύπρον, έτι δε και τους καρπούς των μετοχίων του Πατριαρχείου. Όθεν ο όσος δεν έβρε τίποτα εξ εκείνο τα οποία ήλπιζε ότι θα έβρει προς οικονομίαν αυτού και των ανθρώπων του. Ήτο λοιπόν μέγα το κακόν, εις το σου τον μέγα σε αρχιερεύσε βρισκόμενος εν το μέσο της Ορθοδόξου Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, να στερείται όχι μόνο το περιττόν, αλλά και αυτόν το προς τον ζήν αναγκαιούντον. Όμως ο Άγιος μεγαλοψύχος υπέφερε το δεινόν, αλλά ο διάβολος θέλει να δοκιμάσει τον όσιον, αν ο λιγοψυχής τους πειρασμούς ήτινες προσβάλλουν αυτόν, εξήγηνε εναντίον αυτού τον υπηρέτη του φορολόγου Κυριακού, ονομαζόμενον Τριαντάφυλλον, ο οποίος μεταβάσει την κατοικία όπου διέμεινε ο όσιος, εισήτη με μεγάλων θυμών όλα τα εισοδήματα των ακινήτων κτημάτων, τα οποία είχε εις την Κύπρο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, απειλών ότι αν δεν λάβει ταύτα ευθύς, θα κακοποιήσει και το Πατριάρχη και τους ανθρώπους του. Ο Άγιος έλεγε τότε εις αυτό να έχει ολίγην υπομονή. Αλλά εκείνος ηγέρθηκε ενώ μετέβαινε προς την κλίμακα για να καταβεί, έφτασε η θεία δίκη και σκοτιστής κατά τον εγκέφαλον εκτύπα την κεφαλήν του εις τους τοίχους. Νομίζω όμως ότι σκοτωδίνη εκείνη ή το τυχαία, προσέταξε τους υπηρέτες του και ήρπασαν τον ημίωνο του Πατριάρχου, εκείνος δε υπέβων των ύπων του επορεύετο. Αλλά ο ύπος ανηγέρθη επί των οπισθίων ποδών του και κατεκρίμησιν αυτόν. Πεσόν δεν εις τη γη ευθύσε τυφλώθη. Τότε αναγνώρισε το σφάλμα το οποίο έπραξε και προσέταξε τους ανθρώπους του να φέρουν τούτον εις τον Άγιον. Ευθύς δε ως ήλθε, προσέπεσε πρώτο ποδόν του Αγίου και ομολογών το σφάλμα εζήτηση χώρισιν. Ο δε Όσιος, έτοιμος όν εις συμπάθειαν, εσφράγησεν αυτόν δια της δεξιάς του και ασπαστής τούτον εν Αγίω Φιλήματι ελευθέρωσεν από τη τύφλωσιν, αποδώσας δια της χάρητος του Θεού τελείαν την όραση και την υγείαν εις αυτόν. Μεταβάσδε όσιος διανυκτός εις τα Ιεροσόλυμα εισήλθε κρυφίως στο ναό της Αγίας Αναστάσεως και προσεκίνησε κατά μόνας των ζωοδόχων τάφων του Κυρίου. Ενομίστη τότε ότι διέλαθε την προσοχή των πολλών η παρουσία του Οσίου. Όμως δεν κατέστη δυνατό να συμβεί τούτο μέχρι τέλους, διότι επεκάλυψαν αυτόν τα θαύματα τα οποία εγένα το παρακυρίου δια του Οσίου τούτου. Διότι επειδή το τότε ξηρεσία και τα Ιεροσόλυμα εμαστίζοντος φοδρός, οι δε χριστιανοί είχαν ανάγκη άλλου την ως προφή του ηλίου, δια να λυτρώσει τούτος από τη συφοράν των. Δια τούτο απέστειλουν ο Θεός των Μέγαν Λεόντιων και δια προσευχής αυτού έβριξε βροχήν μεγάλην και επλήρωσε τας υδαταποθήκας ύδατος, εποτίστησαν δε αυθόνος οι αγροί και εκείνοι ή την εσπρολίγου εδίψον εχορτάστησαν εξ ύδατος, το δε σπουδαιότερον έλαβον ελπίδας ότι θα έχω συναυθονία καρπών σύ του ίνου και άλλων αγαθών του Κυρίου. Ο δε θαυμαστός Λεόντιος υπό πάντων επινήτω και θαυμάζετο, λεγόντων ότι ο μέγας αρχιερεύς του Θεού, ο Άγιος Λεόντιος, ελθόν εις τον τόπον μας, ηλευθέρωσεν ημάς από το κίνδυνο της δίψης. Όταν ετελείωσαν οι 13 και ήμισι χρόνια τους οποίους προσέθεσεν ο Θεός εις τον Άγιον, εισθένησεν ούτως και εκείται το επί της κλίνης. Γνωρίζω δε ότι ήλθεν ο καιρός της τελευταίης του, αποχαιρετούσεν όλους εν τάχει, ως να ευγιάζεται να μεταβεί το συντομότερον προς όν επόθησε Κύριον. Κατά τη 14η λοιπόν του μηνός Μαΐου παρέθηκεν ο Άγιος τη μακαρία του ψυχήν εις χείρας Θεού, χωρίς να παραγγείλει τίποτε δια το σώμα του. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος ο Κρίς ο Ενεσμύρνη μαρτυρήσας κατά το έτος 1643 ξηφιτελιούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βουλγάρεως αθλήσαντος εν έτη 1802. Του Αγίου Ισιδώρου Ροστοβίας, του Διαχριστών Σαλού του Θαυματουργού και του Οσίου Νικήτα εγκλείστου εν το σπηλαίο ή σπηλαίο του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.

η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, γιατί πάρα πολλά παρακλάδια γίνονται, είτε και μέσα στο Ορθόδοξο πλήρωμα. Και επειδή νιώθουν την ανάγκη πολλές φορές να έχουν αυτήν τη Θεία Κοινωνία, γιατί όλες αυτές οι μονάδες ή εκείνοι οι οποίοι πραγματικά και διάφορες άλλες θρησκείες δεν έχει κανένας θυσιαστεί όπως ο ίδιος ο Κύριός μας και ο Θεός μας θυσιάστηκε για μένα, για σένα και για τον καθένα μας. Και σε κάθε Θεία Λειτουργία η αναπαράσταση αυτή γίνεται. Πόσο πραγματικά πρέπει να νιώσω ότι βρίσκομαι ενώπιον πραγματικά σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Βεβαίως την Ανάσταση, καμία αντίρρηση. Το μεταλάβετε, λάβετε, φάγετε, καμία αντίρρηση. Αλλά το να είσαι τι, όταν το σταυρώνει, όταν τον περιφρονούν, όταν τον φτύνουν, όταν του παίζουν, όταν ακόμα τι, το λένε τόσα και τόσα πράγματα, και εν τούτης αυτός υπομένει. Υπομένει γιατί μας αγαπάει, θέλει να νιώσει, θέλει να μας σώσει. Αυτό λιγάκι δεν ξέρω κατά πόσο θα το πιάσουμε ο καθένας μας. Αν δεν έχουμε πίστη μέσα, ορθόδοξο πίστη, αν δεν έχουμε τι, αυτό που ακριβώς είπαν, σπέρμα βράμ εσμέν, και δεν έχουμε ανάγκη. Δεν είναι θέμα ότι αν είμαι ορθόδοξος, θέμα είναι να ζήσω ορθόδοξα και να μπορέσω πραγματικά τι να κάνω. Και ο καθένας μας από τη θέση που βρίσκεται, που μπορεί πραγματικά να προσφέρει ό,τι εκείνο που μπορεί, δεν μετράει πόσο, ούτε η ποσότητα ούτε ακόμα η ποιότητα. Ο τρόπος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά, δηλαδή η ζωή μας, η συμπεριφορά μας, εκείνο που ακριβώς σήμερα χτυπιέται παντού και γίνεται μία κατάσταση, συγγνώμη που θα πω τη λέξη, αλλαλούμ. Σήμερα η Ορθοδοξία μας για μένα είναι, δεν ξέρω, πρέπει να τη ζούμε, όχι να είμαστε μόνο στην ταυτότητα, αλλά και στη σύγχρονη ταυτότητα θα μας σβήσουν και από εκεί. Δεν ξέρω, εγώ δεν φαντάζομαι να προλάβω να το σβήσουν. Θα σβήσω και θα φύγω εγώ ξέρω τρόπο αυτός. Και έτσι τα πράγματα, πάντως όσοι θέλετε να αλλάξετε ταυτότητα, να μην πάτε ορθόδοξο θρησκευμά, δεν ξέρετε τι θα γίνει. Αργέστε πλέον. Αργέστε την πίστη. Και επειδή σου θέλουν εκείνοι. Και εδώ μάρτυρες, οι πράξεις σήμερα μας είπανε, αμπαρωμένος, δημένος, χειροδημένος, αλυσοδημένος, και προσθέτει άγγελος να του δώσει λύτρωση, δίχως να έχουμε κάποιο, δηλαδή κάποια θυσία για αυτό που πιστεύουμε. Τι κάνουμε, τι κάνουμε? Αν μας πούνε αυτοί ότι αύριο θα είμαστε χάμηδες, δεν θα χάμηδες θα είμαστε. Σας παρακαλώ, είναι ανάγκη να κρατηθεί η πίστη. Πρώτον να γίνεται βιώματα και ζωής, και δεύτερον να είναι ακριβώς τι, μην αρνιόμαστε. Γιατί αυτό που ακριβώς θέλουν να πετύχουν είναι εκείνο που θέλουν να κάνουν. Αν μπορέσουν να το περάσουν σαν παλιές, ακόμα θα πω τη λέξη, αλλόθρησκοι. Θρησκεία δίχως να έχουν ουσία και βιώματα. Η Ορθοδοξία μας όμως δεν είναι αυτό. Η Ορθοδοξία μας έχει
την αληθινή πίστη. Έχει ακριβώς τι, πράγματα τα οποία τα έζησε. Έχει εκατομμύρια των εκατομμυρίων μαρτύρων. Έχει πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω ο καθένας μας πόσο ζούμε. Όταν αν ζούμε κατά Θεόν, είναι πάρα πολλά γεγονότα και θαύματα μέσα μας. Αν όμως δεν έχουμε μέσα μας και έχουμε μια εξωτερική εμφάνιση ότι είμαι ορθόδοξος ή ότι είμαι και παπάς ή ότι είμαι και δεσπότη, ό,τι και αν είμαι, αν δεν ζω μέσα μου, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, σκανδαλίζουμε τον άνθρωπο. Και πρέπει, είναι ανάγκη να ζήσουμε από αυτά τα οποία λέμε ότι πιστεύουμε. Και το πιστεύω μας δεν είναι τίποτα άλλο. Η ορθοδοξία είναι που έρχεται και σέρχεται ακριβώς στη ζωή μας. Έρχεται η αγάπη, ο σεβασμός, η συγχώρηση προς τον συνάνθρωπο. Είναι εκείνα τα οποία πραγματικά καμία, θα πω τη λέξη έτσι βεβαίως, δεν μπορεί να φτάσει κανένας και καμία θρησκεία στον κόσμο, δεν έχει θυσιαστεί έτσι ο ίδιος ο Θεός. Αλλά και σαν ακόμα, σαν έτσι που έχουν δημιουργήσει διάφορα πράγματα, τα οποία πραγματικά σήμερα λιγάκι τα αμοντζουρεύουν. Ακούγονται πολλά πράγματα αντίθετα. Ακούγονται πολλά πράγματα τι, ακόμα ομαδικές αυτοκτονίες, ομαδικά πράγματα, αυτά τα πράγματα γιατί είναι ιδωλολατρικά, ή ακόμα μία από τις αιρέσεις αυτές τις οποίες από πολύ καιρό που έχω ακούσει, κάνουν συμβόλαια, δίνουν τα χαρτιά πραγματικά ό,τι περιουσία έχουν και κανονίζουν μία μέρα να αυτοκτονήσουν όλοι μαζί. Όχι οι ίδιοι και που τα ιδρύουν, οι ίδιοι που τα έγραψαν και μένουν αυτοί με τεράστιες περιουσίες. Εκεί φτάσαμε σήμερα ακριβώς και έχουμε μέσα στο κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να είναι η πίστη μας ζωντανή. Όχι όπως είπε, σπέρμα βράμες μέσα και δεν έχουμε ανάγκη. Όχι. Και ακόμα ορθόδοξος είμαι, μπορώ να το πω κι εγώ, και εσύ και ο καθένας. Αλλά αν δεν ζήσω ορθόδοξα, αν δεν ζήσω πραγματικά με την αγάπη και με την πίστη, τότε τι σου ορθόδοξος είμαι. Τότε ακριβώς εδώ είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ άσχημα και εκτεπάνε στον κόσμο. Ότι πλουτίσαμε από τα Άγια των Αγίων. Πλουτίσαμε και πιάσαμε κάτι τα οποία πραγματικά, θα το πω πάλι τώρα, έχει ρόβευε στην υπόθεση που θέλουν να γίνουν καύση των νεκρών, αλλά έχουμε και τα νεκροταφεία που είναι τι, ακριβότερα οικόπεδα. Για να πάνε να θάψουν ακριβότερα οικόπεδα. Δηλαδή, τι έχουμε τώρα αυτού, 3, 4, 5 χρόνια και θα το κάνουμε. Αν το βάλουμε στην, λοιπόν, εκεί θα πάει στη χωνεύτρα. Με το 3 φορές Χριστός Ανέστη και έδειξε το θέμα. Τα πράγματα μας χρειάζεται λιγάκι κάπως να καθαρίσουμε. Νέες και νέοι, μην αρχίζετε και παρασύρεστε από τα διάφορα μηνύματα της ξενομανίας. Μην αφήνετε γονείς και εσείς ακριβώς τέτοιοι γίνεται, να μιλήσει το παιδί ξένες λέξεις και να μην ξέρει ελληνικές. Εκεί θέλουν να μας καταντήσουν. Παρότι είναι η πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου, θέλουν να τη μειώσουν και να σου βάλουν τα αγγλικά, γαλλικά και τα ρέστα και τα ρέστα. Ιδίως αγγλικά και γαλλικά. Και ιδίως αγγλικά, αντίμονο. Δεν πήγε το παιδί να σπουδάσει αγγλικά, δεν γίνεται τίποτα. Άμα πάει και γυρίσει να μπει πώς θα είναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικότερα. Έχουμε δυνάμεις.
μπορούμε εκείνο που δεν έχουμε μόνο, από ό,τι καταλαβαίνω, τι, να έχουμε σταθερότητα ή παρασυρώμεθα από τα μηνύματα της ξενομανίας. Ναι, και βομβαρδιζόμαστε από παντού και ιδίως με διάφορα, οπωσδήποτε, από τις τηλεοράσεις, βομβαρδισμοί που γίνονται επίθεση κατά μέτωπο. Επίθεση κατά μέτωπο. Γλώσσα την οποία τι, σε όπως πέρασε, δύο λέξεις είπε. Μία ακριβώς τι, ποιο ξέρω ποιο κρατήδιο είναι πιο δίπλα από τη Ρωσία, πήγε να τραγουδήσει ελληνικά παρακαλώ. Και ο Σάκης του κυβνάει και λέει άλλα ντάλα. Και χαζεύεται στην τραγή, θα ακούσουμε. Ποιος είναι Έλληνας του αυτού? Ποιος είναι πατριώτης? Τι τους αξίζει το μήνυμα? Αν θα ακούσετε, θα την βάλω νομίζω, γιατί είναι σχεδόν, βγήκε πρώτη, μακάρι να βγει. Θα ακούσετε δημοτικό τραγούδι από γυναίκα από ξένο κράτος. Και ο Έλληνας μιλάει ξένα. Τρακατρούκα είναι. Τα πράγματα μας χρειάζεται λιγάκι κάπου να καπνιστρώσουμε τον εαυτό μας. Και ιδίως θα ήθελα πάρα πολύ προς τους νέους και νέες, και ιδίως νέες. Μην παρασύρεστε, νέες. Θα καταντήσετε ακριβώς κάτι που είναι τι, πάρα πολύ άσχημο. Για ειδονή

από διάφορα μηνύματα από ξένα, ιδίως ξένες προπαγάνδες, ξένα πράγματα τα οποία τι λες. Κάποτε στην οδό Βέροφ, αν είναι κανένας παλιός εδώ στα Γιάννη, ήταν τα χασάπικα, οι κρεοπολίες, κρεοπολία. Και αυτός τα φύλαγε από τις μύγες, με μια ωρά από ζώο, τη χτυπούσε δεξιά και αριστερά. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας έτσι, να έρθουν οι μύγες γυμνοί. Καπιστρώσαμε λίγο τον εαυτό μας. Μην τον αφήσουμε να βγει στο μεϊντάνι γυμνός ή γυμνή. Δηλαδή τι θέλει να παρουσιάσει, τι θέλει να παρουσιάσει, να τσαλακώσει τον εαυτό της. Γι' αυτό λοιπόν με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί μετά. Γνωρίζω ότι πόσα από αυτά τα πράγματα θα σαρωθούμε και πόσες φορές πραγματικά δεν θα κλάψουμε για αυτά τα γεγονότα που κάνουμε. Να θεθείς, μην αφήνεις τον εαυτό σου έτσι. Είσαι ορθόδοξος Έλληνας που πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την τιμή, που ακριβώς και το πρώτο Ευαγγέλιο κατά σειρά όπως τα έχουνε είναι στην ελληνική γλώσσα. Όταν πήγανε πραγματικά να δούνε και είπανε θέλουμε δει τον Ιησού, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, είπε ο Χριστός όταν είδε τους δύο Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν μας έδωσε μια τιμή, μας ανέβασε εκεί που ακριβώς αξίζει πραγματικά ο άνθρωπος να ζήσει. Μην το ποδοπατούμε, μην το περιφρονούμε, μην το τσαλακώνουμε, μη ακριβώς αδιαφορούμε για την πίστη μας. Γιατί έτσι ακριβώς αυτή η αδιαφορία έπαθε ακριβώς ο εκλεκτός τότε λαός του Ισραήλ, που ήταν στην έρημο. Πόσο καιρό ακριβώς έκανε, 40 χρόνια πώς έκανε, που ζούσε, δηλαδή ζούσε πραγματικά με την πίστη και τα πάντα όλα, και πέρασε την Ερυθρά θάλασσα απέναντι και σώθηκε. Και τώρα βλέπεις να παραμένουν άθεοι και άπαιστοι και να ζητάνε όλο τον κόσμο. Να τα δέσκια μου. Δεν θα ήθελα βεβαίως εδώ να σταματήσω αυτή την ώρα, αν μπορούσα μέχρι το πρωί να μιλήσω. Βλέπω τα πράγματα ότι δεν κρατάμε το σεβασμό της πίστης, δεν κρατάμε το σεβασμό της πατρίδος, δεν κρατάμε τη γλώσσα. Έμαθε ξένα το παιδί μου, τι έγινε, ανάλατα. Εκείνος έμαθε ελληνικά. Και είναι γνωστό αυτό που πάλι το έχω πει και ας με συγχωρέσουν εδώ που το έχω πολλές φορές. Ζωδότας, πρώην διευθυντής Τράπεζα Ελλάδος, μίλησε στην Αμερική και όταν τελείωσε τους είπε οι 750 λέξεις που σας είπα ήταν ελληνικές. Άσε ξέρωσα. Όλοι παίρνουν από τις Έλληνες, οι Έλληνες ήταν να πάρουν παρούφες. Και αν δεν μάθει το παιδί, δηλαδή αυτό που μου έρχεται φρίκι αυτή τη στιγμή για μένα, στο δημοτικό δύο ξένες γλώσσες, δεν είμαι το ρωτάνε. Τα μορδάνε τα παιδιά. Θα πάμε στο φροντιστήριο, θα πάμε και στο εκείνη τελειώσει, θα πάντα όλα. Θα γίνει τι, αλλά δούμε. Κάπου πρέπει να βάλουμε στήθους που λέμε, ακριβώς ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε. Μη χαιρόμαστε αν το παιδί μας πει, μικρό παιδί πει ξένες λέξεις. Να μάθει τα ελληνικά πρώτα και να μάθει οπωσδήποτε κάτι για να μπορείς να εμπορευθεί. Αν δεν μάθει την

γλώσσα. Εσμάτησε ότι είναι Έλληνας. Θα πουλιέται δεξιά και αριστερά, θα σερβίρεται εδώ και εκεί και θα γίνεται ακριβώς γαρσονάκι θα γίνει. Για να έρθουν οι ξένοι να πούνε δώσε, και ξέρετε, έχετε δει στη Ρόδο τι έχει γίνει και στην Κρήτη ακόμα τι έχει γίνει. Πολλές φορές ξένοι που έχουν βγάλει τα παντελόνια δεξιά και αριστερά γιατί είχαν ακριβώς τι τέτοιο. Και είπανε οι εφημερίδες από εκεί, ρίξτε και κάντε ό,τι θέλετε και ό,τι έξω θα κάνετε θα είναι δικά μας. Καταλάβατε? Πρέπει να καταλάβουμε, να κρατήσουμε τη γλώσσα. Πρώτα την πίστη μας, τη γλώσσα και τα ήθη και έθιμα μην τα αφήνουμε. Τώρα βλέπουμε ότι χορεύουν πολύ, αλλά δεν βλέπω νέους. Και σας έχω πει πάλι, μια μέρα βρήκα δυο που ήτανε γυμναστέ και είπανε, εμείς πάμε εκεί. Ρε παιδιά, λέω, να μπω και εγώ λίγο στην κουβέντα. Γιατί όχι, μου πάνε. Όταν πάτε κάπου, βάλτε στο μαγνητόφωνο, πες τα παιδιά, βάλτε όποια ταινία θέλετε. Δημοτικά δεν βάλουν. Ή λαό λαό, τσαο τσαο, μαμάω. Όλα αυτά έπεσαν λεφτά και έγιναν τα ρούχα. Λίγα χωριά κρατάνε την παράδοση όπως ακριβώς πρέπει να την κρατήσουν. Και λίγα πραγματικά που είναι ανάγκη από μένα και από τον καθένα μας να κρατήσουμε την πίστη και να κρατήσουμε πραγματικά αυτό που τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία είναι τι. Όντως είναι αίμα μαρτύρων αυτό μέσα. Γιατί κάποτε δεν είχανε οπωσδήποτε ούτε τυπογραφία ούτε ακόμα να γράφουνε και γράμματα, αλλά κάθε ιστορία την έβγαζαν τραγούδι. Και σας ρωτάω όλους εδώ μέσα τώρα, ποιος σκότωσε τον Μάρκο Μπότσαρη? Ποιος σκότωσε τον Μάρκο Μπότσαρη? Φράγκοι το σκότωσαν και όχι Τούρκοι. Και πρέπει αυτά τα πράγματα να τα απειδείς, δεν τα, ούτε τα τραγούδια τα λένε. Γιατί μια παλιά ιστορία που είχαν τότε το έβγαζαν τραγούδι. Είχε πέσει πραγματικά πάνω στο Καρπινής, είχε πιάσει πάρα πολλούς αιχμαλώτους, είχε πιάσει και ένα γιο ενός σουλτάνου, το οποίο ήταν πραγματικά τι. Και ο Φράγκος λύσαξε και τον χτύπησε με το 1-2 στο κεφάλι. Να το είχε πέσει το χέρι του, λέει το τραγούδι, αλλά που ακούγεται καμιά φορά. Δεν υπάρχει πανένα. Και άλλα τόσα ιστορικά πραγματικά τραγούδια. Μάθε κάτι από αυτά τα οποία είναι τι. Προϊστορία, που είναι και τα ήθη και έθιμα, που είναι κάτι που το ζεις, που είναι κάτι που μπορείς πραγματικά να το κάνεις. Να το γλεντήσεις με μια άλλη λέξη. Γιατί για μένα είναι, μετά από ακολουθία που γίνεται σε κάθε πανήγυρη, γίνεται η Θεία Λειτουργία, μετά έξω οπωσδήποτε βγαίνουν και χορεύουν και λένε, δεν μην πω τώρα τίποτα άλλο, αυτά που ξέρω εγώ, ότι τι, κρατάνε πραγματικά τη σειρά για να πούνε τα ιστορικά, τα ελληνικά και δημοτικά τραγούδια. Γι' αυτό λοιπόν, και εδώ είπαν αυτοί ότι είμαστε σπέρμα βράδυ, δεν έχουμε ανάγκη. Μη λέτε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Γιατί ο Αβραάμ, ναι, με αυτά που έκανε, αλλά εσείς τα ποδοπατήσατε, τα τσαλακώσατε και τα ζήτησατε. Το ίδιο συνεχίζεται και σε εμάς. Στην πίστη, δεν ξέρω το καθημερινό πώς το ζει, αλλά η πίστη, αν δεν έχει αγάπη, αν δεν έχει θυσία, αν δεν έχει υπομονή, δεν λέγεται πίστη. Αυτά που έδειξε ο ίδιος, οφείλουμε με τη βοήθειά του να δώσουμε κι εμείς. Αλλού
άλλα τα πράγματα που έχουν τη γλώσσα, μας τη σβήσανε. Αλλά λούν την κάναμε. Από το 1967 που κάποτε ένας υπουργός έβαλε και άλλαξε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πραγματικά τι, δεν είναι ελληνικά, σωστά, όμορφα και ωραία. Και η παράδοση αρχίζει και σβήνει. Και σβήνει η παράδοση. Και αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη την Ορθόδοξο. Γιατί ο Πάπας πήγε κάτω στα Ιερουσαλήμ. Προσκύνησε ακόμα τι. Τον τοίχο των δακρύων, εβραϊκό. Πήγε στο Βούδα, πήγε δεξιά, πήγε παντού, πήγε. Για να έχει τι. Συσπήρωση. Η Ορθοδοξία δεν έχει ανάγκη από κατακόσμο, αλλά έχει ανάγκη πραγματικά από τον πιστό που ζει, να το ζει και να το ζήσουμε, για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και να τα διαδώσουμε αυτή την αλήθεια. Αυτό το πιστεύω. Χριστός Ανέστη.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενεχείου Μαρτυρήσαντος. Ισίδωρος, ο ένδοξος μάρτυρος του Χριστού, ήκμασεν εις το καιρό του βασιλέως Δεκίου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 249-251. Πατρίς του ήτο η Αλεξάνδρεια, υπηρέτη δε ως στρατιώτης και είχε τη θέση του εφεδρικού. Ελθόν δε εις την Χίο με τα στρατιωτικά πλοία, των οποίων ηγεμόν και αρχηγός ήτο ο Νουμέριος, διευλήθη από τον Ιούλιο των Εκατόνταρχων ότι ήτο χριστιανός και σέβεται τον Χριστόν και ούτω δε τιμά τους ειδικούς των θεούς. Καλέσες λοιπόν αυτόν ο Νουμέριος, τον ερώτησε αν είναι χριστιανός, καθώς έλεγε ο Ιούλιος. Ο δε Ισίδωρος με πάσαν ελευθερία και αφοφία να απεκρίθη. Γνώριζε ο ηγεμόν ότι αληθώς εγώ σέβομαι τον Χριστόν και αυτόν προσκυνώ και την εικόνα του ασπάζομαι, αυτόν μόνο λατρεύω ως Θεόν και αυτόν προσπαθώ να φτάσω και επιθυμώ να απολαύσω, ώστις είναι το άκρον επιθυμητών, εκείνος δε ώστις θέλει αξιωθεί να τον απολαύσει, τίποτε άλλο δεν επιθυμεί πλέον να έχει. Διότι εκείνος είναι Θεός αληθινός, διότι η σωτηρία δε την ειδική μας έγινε τέλειος άνθρωπος, χωρίς να μεταβάλει ουδόλως την ουσία και φύση της θεότητος αυτού. Όσο ο Νουμέριος ήκουσε τους λόγους τούτους του μάρτυρος, επληγώθη στην καρδία και έγινε το έξω φρονών εκ του θυμού του. Όθενε πρόσταξε να ξαπλώσουν τον Άγιο και να το δέσουν από τα σχήρας και τους πόδας εις τέσσερας πασάλους και να τον δέρουν ασπλάχνος με βούνευρα. Ήτο δε θαυμαστό να βλέπει τη το μεν σώμα του μάρτυρος να κατακόπτεται από τους πολλούς και σκληρούς εκείνους δαρμούς, ούτως δε ο γενναιότατος να είναι πλήρης χαράς και φροσύνης, διότι βασανίζεται υπέρ της αγάπης του Χριστού. Μετά δε τη δινή ταύτη βάσανο των δαρμών, προσέτεξε πάλιν ο τύρανος και ίναψαν κάμινον, αφού δε την έκαυσαν ικανός, έριψαν εντός αυτής το μάρτυρα. Αλλά επειδή με τη βοήθεια του Θεού καμία βλάβη δεν έπαθεν ο Άγιος, αν και εντός της πεπειρακτωμένης καμίνου ευρισκόμενος, δια τούτου εξήγαγον αυτόν εκείθεν και τον έριψαν εις τη φυλακή, έως ότου εξεταστεί εκ δευτέρου. Ο δε μακάριος μάρτης υπέμεινε τους πόνους εν σιωπή και χαρά της ψυχής του και μόνο το Κύριο μόνο Ιησού Χριστόν επικαλεί το εις βοήθειαν. Αφού δε έσυναν αυτόν επαρκετόν και δεν απέθανεν αλλά ακόμη ανέπνεεν, έκοψαν τη τιμίαν αυτού κεφαλήν. Αντί δεν αχυθεί αίμα από τη σφαγήν, ό του θαύματος εχύθη γάλα προς θάμβος και έκπληξη των ορόντων. Ούτω τελειοθέντους του μάρτυρος έριψαν το τίμιον και άγιον αυτού σώμα εις τόπον την άκη καλυμμένων υποπυκνών αγρίων θάμνων δια να φάγουν τούτο τα όρνεα. Όρισαν όμως και φύλακαση να το φυλάτουν για να μην λάβουν τούτο οι χριστιανοί οι οποίοι το εφύλατον κατά το πρόσταγμα του τυράννου. Παρθένος της όμως ευσεβής και ενάρετος ονόματι Μυρόπη κινουμένη από αγάπη και βλάβεια προς τον Άγιο Μάρτυρα Ισίδωρον, η θέλησε να λάβει το μαρτυρικό σώμα αυτού και να το ενταφιάσει. Όθεν ελθούσα τη νύχτα μετά των υπερετριών της και ευρούσα κοιμωμένος του στρατιώτας, ήτινε σε φύλακτον το Άγιον Λείψανον, έλαβε τούτο κρυφίος εκ του μέσου αυτών και ανεχώρησε. Κατόπιν αλείψασε αυτό μοίρα ευώδη, το ενεταφίασε εντύμως εις τόπον επίσημον καθώς ήρμοζε. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του Εν Κεντουκέλες. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Βάρβαρου και Ακολούθου. Τελείται δε η αυτών σύναξης και εορτήν του σεβασμίου οίκο της Αγίας Ειρήνης τη παρά τη θαλάσση. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Λεοντίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων του ενέτη 1175 εν ειρήνη τελειοθέντος. Λεόντιος ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών πατρίδα είχεν την κοινώς καλουμένη Στρόμνητσαν η οποία ονομάζεται πρώτερον Τιβεριούπολης. Η στάφτη γεννηθείς περί τεσσαρχάς του 12ου αιώνος, εγγονέων πλουσίων και ευσεβών και αναγεννηθείς δι' του θείου βαπτίσματος, ονομάστη Λέων. Κατά την παιδική ηλικία εφήτησεν εις σχολείων και μορφώθησε στα ιερά γράμματα, αναγινώσκον δε τους βίους των Αγίων, εκαλλιέργησε την ψυχήν αυτού και πολύ εκ τούτου ωφεληθείς, επόθησε να αρνηθεί το κόσμο και να γίνει μοναχός δι' ενεπαιρετήσει των Κύριων. Αφού λοιπόν απέθαινε ο πατήρ του, έφυγε από την πατρίδα του και μεταβάσεις μίαν μικρά χώραν, έβρινε εκεί ιερέα την Άε Βλαβή, φίλον του πατρός του, ο οποίος γνωρίζουν καλώς και αγαπών αυτόν δια την αρετή του, τον εδέχθη στην οικία του όπου τον εφιλοξένησεν. Ειδών δε ο Λέων το εν τη οικία του ιερέως εικονοστάσιον, επλησίασεν εκεί και συνομίλη μετά των Αγίων εικόνων, ως να ίσαν ζώσε, παρακαλώ να φτάσει να κατεβοδώσουν τον δρόμο του και να τον οδηγήσουν εις οδό σωτηρίας. Έπειτα κατεκλήθη να αναπαυθεί από το κόπο της οδηπορίας, αλλά εξυπνήσας κατά τη νύχτα, έλαβε εν μικρόν εικόνισμα, το οποίο απετύπωνε το Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εζωγραφημένον ως βρέφος και μετέβη χωρίς κανείς να τον είδει εις τη πλησίον όρος όπου τοποθετήσας προ αυτού την Αγίαν εικόνα, έκλεινε τα γόνατα και προσήφιε τον. Προσευχόμενος και συνομελώ με την Αγία εικόνα, ως αυτή να είτο ζώσα, έμπνε εκεί ως το εσπέρας νύστης. Επειδή δε ενύκτωσε και ήθελε να κοιμηθεί, συνέλεξε να κάνθας πολλάς και επί τούτων κατεκλήθη τελείως γυμνός. Εδέ άκανθε εκέντον το τρυφερό σώμα του, εισάγουσε τα κέντρα των εντός των σαρκών του, τα οποίας αιμάτωσαν και ούτω επροξένου πόνους πολλούς. Τι ούτω τρόπος βασανιζόμενος ο Λέων, νηστικός και κοιμόμενος γυμνός επί των ακανθών, χύνονται δάκρυα θερμά, διήλθε τρεις ημέρες. Έπειτα κατήλθεν εκ του όρους και επανήλθεν στην οικία του ιερέως. Αφού δε φιλοξενήθη παρά αυτού, αποχαιρέτησε τούτον και ξεκίνησε δια την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να έχει μετ' αυτού ούτε οβολών, ούτε μικρών τεμάχιων άρτου. Ότε δε έφτασε πλησίον της Κωνσταντινούπολης, εισήλθεν εις μοναστήριον τήτης Θεοτόκου, τελείδιον καλούμενο και εκεί εγένετο μοναχός. Ήλθε δε τότε εις την Κωνσταντινούπολη, εις πολλής κατά την αρετήν αρχιερεύσεων της Τιβεριάδος, και ευθύς ο θείος Λεόντιος προσεκολήθη σε αυτόν και πετάσε το εις πάντα. Όθενα αρεσκόμενος δια τούτο πνευματικός του πατήρ, εχαίρετο και εμακάριζεν αυτόν δια τη φρόνησή του και την υπακοήν του, βλέπουν αυτόν βαστάζοντα ολοψύχος επί των όμων αυτού το ζυγό του Χριστού, αν και ήταν τόσο νέος. Επί το σούτο δε εργάστη την αρετήν της υπακοής ο Μακάριος, ώστε σημεία μεγάλα και παράδοξα ετελέστησαν δι' αυτής τα οποία ακούσατε. Επειδή ο γέρον αυτού δε κατόκει εντός της Κωνσταντινούπολης, αλλά επί του λαιμού όρους τεινός, ώστε ονομάζεται Αφιενόλακος εις τόπων σκληρών μεν, αλλά κατάλληλον δι' ησυχίαν και εκεί εδίδες και τους μαθητάς του τα ψυχοσωτήρια, δια τούτο παρουσιάστη ποτέ ανάγκη να αποστείλει το Λεόντιον εις την Κωνσταντινούπολη. Όθε παρέγγειλε εις αυτό να τελειώσει την υπηρεσία του και την ιδίαν ημέρα να επιστρέψει πάλιν εις την ησυχία του, ή να προφυλαχθεί από τους πειρασμούς, ή την εισακολουθούν εις τας πόλεις, υπόν ακόμη και τούτο, ότι ουδέ εις τους ηχθείς συμφέρει να παραμένουν πολύ καιρό επί της ξηράς. Ταύτην την εντολή να ακούσες ο Λεόντιος, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και εφρόντισε να τελειώσει την υπηρεσία του συντομότερον. Αφού δε έφερε ταύτην εις πέρας, ενώ ακόμη το ημέρα, κατήλθεν εις τον Αιγελόν για να έβρει πλοιάριον και να αναχωρήσει κατευθείαν για τα μέρη όπου ήταν ο γέρον αυτού. Τέλος ο Όσιος έφθασε στο γέροντά του εις βαθία νύχτα, ειδών δε αυτόν ο πνευματικός του πατήρ, εχάρη και θαύμαζε το μαθητή του, επίνεσε δε αυτόν εξαιρέτως για την αγάπη και την πίστη, την οποία είχε εις τον Θεόν και για την τελείαν υπακοήν, την οποία εφήλατε εις τον διδάσκαλόν του. Ο δε μαθητής πάλιν υφραίνετο, ως έχον τιού των διδάσκαλων, όντα ικανό να λυτρώνει τους μαθητάς του από το ψυχικό θάνατον. Μένουν ο νέος στο κελίον του δεν ημέλησε την ακρίβεια της μοναδικής πολιτείας, αλλά η προσευχή του ή το αδιάλειπτος, η ανάγνωση των θείων γραφών, η ψαλμωδία και ο ζήλος εις τας αρετάς, τα δε δάκρυά του έτρεχαν κρουνιδών από τον οφθαλμόν του. Ότι δε οι άλλοι αδελφοί εκοιμώντο και όταν δεν είναι δύνατο να δακρύσει ευκόλως, είχε κατασκευασμένον εν λωρίων και δι' αυτού έδερε γυμνό το σώμα του και εκ των πολλών πόνων εδάκριε έστω και χωρίς να θέλει. Εις εκείνο δε το λωρίων είχε διαπεράσει και καρφία πολλά, ώστε όταν εδέρετο εξεσχίζοντο βαθέως εσάρκες του και έτρεχον αίματα, αισθανόμενος ούτω πόνους δρυμητά τους, οι οποίοι έκαμπνον αυτό να χύνει πικρά και θερμά δάκρυα, επιπλέον δε καθίστον θλιβερά και την επί της ξηράς υγιής κατάκλυσιν. Δια τούτο εφαίνεται εις εκείνους ήτινε στον έβλεπον πολύ ξηρός και αδύνατος, κανείς όμως δεν εγνώρισε την αιτίαν. Για να έχει δε πάντοτε εν εαυτό την ενθύμηση του θανάτου πολλάκις όταν ξημέρωνεν, εξήρχε το κρυφίος από το κελίον του και μεταβαίνωνε στο κημητήριο των αδελφών αγυμνούντο, απορρίπτουν τα ενδύματα αυτού ως και κάθε δηλίαν και λαμβάνω θάρρος εισήρχε το ιστάφουν τεινά, έχοντα λείψει να τεθνεώτων, εκεί δε έπιπτε και αυτός ως νεκρός θεληματικός παραμένων όλη την ημέρα χωρίς να γνωρίζει τούτο κανείς. Ουδέν δε άλλο έκαμνεν ή να θρηνεί και να κλαίει, τόσον ώστε κατέβρεχε με τα δάκρυα τα λείψανα των νεκρών, τα οποία βρίσκονται εκεί. Τούτο δε έκαμνεν όχι μίαν ή δύο ή τρεις ή δέκα φοράς, αλλά επί χρόνους αρκετούς, καθώς κατόπιν παρετήρησαν αδελφοί τεινές και αντιλήφθησαν τούτο. Εφωτίστη όσιος την υψηλή γνώση των δογμάτων και γένετο όλος φως γνώσεως και όλος νους εν Θεός, καθώς δε περίσευον εις αυτόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ούτω ύφξενε και τους σκόπους ο Τρισμακάριστος. Εκτός δε του δαρμού των οποίων εφήρμοζεν εις τον εαυτό του, η θέληση να ταπεινώσει ακόμη περισσότερο το σώμα του, με νηστείαν ακριβή ή καλύτερο να είπω, με τελείαν αποχήν από παντός φαγητού. Ταύτα πάντα έχουν υπόψη ο ηγούμενος εθεώρη μέγαν των Λεόντιων και άξιον για να λάβει το αξίωμα της ιεροσύνης, διό και ανεκκίνωσε τούτο εις αυτόν. Αλλά εκείνος ούτε να ακούσει καν τι ούτων τι εδέχεται εις την αρχήν. Κατόπιν όμως βιαζόμενος πολύ από τον προεστώτα και για να μην φανεί παρήκος, αν και μη θέλων επίστη και έλαβε το μέγα και τέλειο σχήμα των μοναχών και το αξίωμα της ιεροσύνης. Αλλά όμως αν και προήχθη εις διδάσκαλον και φωτιστή δια τους άλλους διαμέσου της ιεροσύνης, όμως δεν υπερηφανεύθη ούτε έδειξε καμία διδασκαλική κίνηση ώστε να καταφρονήσει τους μικροτέρους αδελφούς, αλλά αντιθέτως ήτο εις όλους παράδειγμα ταπεινώσεως, εκοπίαζε μετά το κοπιόντον, επαρηγόρη τους λιβωμένους, ανόρθωνε τους καταπίπτοντας και τους σκανδαλιζομένους εθεράπευε. Όταν δε ήλθε η άνοιξη, αφού έγινε το όσος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, μετέβη στην Κύπρον εις το μοναστήριο της Ιερουσαλήμ, όπου ήταν ορισμένο να διαμένει ο κατά καιρούς Πατριάρχης των Ιεροσολύμων προς μικράν ανάπαυση. Ευρώνδε τούτο έρημο και κατακρατούμενον από δύο μοναχούς, αμονάχους ήτινε συγκατόκων με τα γυναικών και άλλο τίποτε δεν εφρόντιζον, ή μη να συμφθήρονται με ταυτόν, ελπίθη που βούλευσε τούτους να απώσουν τις αμαρτίες και να μετανοήσουν, για να μην έλθει σε αυτούς απροόπτως ο θάνατος και κολαστώσιν. Αφού του δε πέθανε ο πρωτουοσίου Λεοντίου Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, ο βασιλικός φορολόγος ως της Ήτο εις την Κύπρον, Κυριακός καλούμενος, ήρπασε άπαντα τα εισοδήματα τα οποία εισέπρατε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εις την Κύπρον, έτι δε και τους καρπούς των μετοχίων του Πατριαρχείου. Όθεν ο όσος δεν έβρε τίποτα εξ εκείνο τα οποία ήλπιζε ότι θα έβρει προς οικονομίαν αυτού και των ανθρώπων του. Ήτον λοιπόν μέγα το κακόν, ίστο σου τον μέγα σε αρχιερεύσε βρισκόμενος εν το μέσο της Ορθοδόξου Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, να στερείται όχι μόνο το περιττόν, αλλά και αυτόν το προς τον σύν αναγκαιούντον. Όμως ο Άγιος μεγαλοψύχος υπέφερε το δεινόν, αλλά ο διάβολος θέλει να δοκιμάσει τον όσιον, αν ο λιγοψυχής τους πειρασμούς ήτινες προσβάλλουν αυτόν, εξήγηνε εναντίον αυτού τον υπηρέτη του φορολόγου Κυριακού, ονομαζόμενον Τριαντάφυλλον, ο οποίος μεταβάσει την κατοικία όπου διέμεινε ο όσιος, εισήτη με μεγάλων θυμών όλα τα εισοδήματα των ακινήτων κτημάτων, τα οποία είχε εις την Κύπρο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, απειλών ότι αν δεν λάβει ταύτα ευθύς, θα κακοποιήσει και το Πατριάρχη και τους ανθρώπους του. Ο Άγιος έλεγε τότε εις αυτό να έχει ολίγην υπομονή, αλλά εκείνος ηγέρθηκε ενώ μετέβαινε προς την κλίμακα για να καταβεί, έφτασε η θεία δίκη και σκοτιστής κατά τον εγκέφαλον εκτύπα την κεφαλήν του εις τους τοίχους. Νομίζω όμως ότι η σκοτωδίνη εκείνη ή το τυχαία προσέταξε τους υπηρέτες του και ήρπασαν τον ημίων του Πατριάρχου, εκείνος δε υπέβων των ύπων του επορεύετο. Αλλά ο ύπος ανηγέρθη επί των οπισθίων ποδών του και κατεκρίμησε αυτόν. Πεσόν δεν στη γη ευθύσε τυφλώθη. Τότε αναγνώρισε το σφάλμα το οποίο έπρεξε και προσέταξε τους ανθρώπους του να φέρουν τούτον εις τον Άγιον. Ευθύς δε ως ήλθε, προσέπεσε πρώτο ποδόν του Αγίου και ομολογών το σφάλμα εζήτησε χώριση. Ο δε Όσιος, έτοιμος όν εις συμπάθειαν, εσφράγησεν αυτόν δια της δεξιάς του και ασπαστής τούτον εν Αγίω Φιλήματι ελευθέρωσεν από τη τύφλωσιν, αποδώσας δια της χάριτος του Θεού τελείαν την όραση και την υγείαν εις αυτόν. Μεταβάσδε όσους διανυκτός εις τα Ιεροσόλυμα, εισήλθε κρυφίως στο ναό της Αγίας Αναστάσεως και προσεκίνησε κατά μόνας των ζωοδόχων τάφων του Κυρίου. Ενομίστη τότε ότι διέλαθε την προσοχή των πολλών η παρουσία του Οσίου. Όμως δεν κατέστη δυνατό να συμβεί τούτο μέχρι τέλους, διότι επεκάλυψαν αυτόν τα θαύματα τα οποία εγένα το παρακυρίου δια του Οσίου τούτου. Διότι επειδή το τότε ξηρεσία και τα Ιεροσόλυμα εμαστίζοντος φοδρός, οι δε χριστιανοί έχουν ανάγκη άλλου την ως προφή του ηλίου, δια να λυτρώσει τούτος από τη συφοράν των. Δια τούτο απέστειλουν ο Θεός των Μέγαν Λεόντιων και δια προσευχής αυτού έβρεξε βροχήν μεγάλην και επλήρωσε τας υδαταποθήκας ύδατος, εποτίστησαν δε αυθόνος οι αγροί και εκείνοι ή την εσπρολίγου εδίψων εχορτάστησαν εξ ύδατος, το δε σπουδαιότερον έλαβον ελπίδας ότι θα έχω στην αυθονία καρπών σύ του ίνου και άλλων αγαθών του Κυρίου. Ο δε θαυμαστός Λεόντιος υποπάντων επινήτω και θαυμάζετο, λεγόντων ότι ο μέγας αρχιερεύς του Θεού, ο Άγιος Λεόντιος, ελθόν εις τον τόπον μας, ηλευθέρωσεν ημάς από το κίνδυνο της δίψης. Όταν ετελείωσαν οι 13 και ήμισης χρόνια τους οποίους προσέθεσεν ο Θεός εις τον Άγιον, εισθένησεν ούτως και εκείτετο επί της κλίνης. Γνωρίζω δε ότι ήλθεν ο καιρός της τελευταίς του, αποχαιρετούσεν όλους εν τάχη, ως να ευγιάζετο να μεταβεί το συντομότερον προς όν επόθησε Κύριον. Κατά τη 14η λοιπόν του μηνός Μαΐου παρέδωκεν ο Άγιος τη μακαρία του ψυχήν εις χείρας Θεού, χωρίς να παραγγείλει τίποτε δια το σώμα του. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος ο Κρίς ο Ενεσμύρνη μαρτυρήσας κατά το έτος 1643 ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βουλγάρεως αθλήσαντος εν έτη 1802. Του Αγίου Ισιδώρου Ροστοβίας, του Διαχριστών Σαλού του Θαυματουργού και του Οσίου Νικήτα εγκλείστου εν το σπηλαίο ή σπηλαίο του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.